ωραία έρευνα. Και αυτή η έρευνα θα μας φέρει δίπλα σε ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι κάτι το ιστορικό αυτό το οποίο σήμερα θα σας αναδείξουμε, αλλά είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Και μέσα σε αυτά τα κομμάτια θα δείτε πολλά σημεία της ιστορίας. Σημεία και τέρατα ενδεχομένως. Εσείς θα κρίνετε ανάλογα με την αντίληψη και την αντιμετώπιση σας σε διάφορα γεγονότα. Και έχει πολλά γεγονότα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για έναν δρόμο, έναν από τους πλέον γνωστούς δρόμους της χώρας, των Αθηνών, που είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία και ξεκινάει από πολύ παλιά. Θα δούμε αυτά τα κομμάτια της ιστορίας που ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζετε ή που να ξέρατε, να είχατε ακούσει κάτι. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ, εντάξει, επειδή αυτός ο δρόμος είναι συνυφασμένος με την ζωή μου, ήξερα κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα τα μάθα πολύ περισσότερο αναλύοντας κάποια γεγονότα, ψάχνοντας μέσα στην ιστορία, και με την ελπίδα ότι θα μπορέσω να σας το μεταφέρω σήμερα όλο αυτό το κομμάτι της έρευνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οδός Πατησίων. Ξεκινάει, ουσιαστικά φτάνεις από το κέντρο της Αθήνας που βλέπεις φόρα παρτίδα αυτή την απέραντη ομορφιά, τον βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, και καταλήγεις στην άλλη πλευρά, στο τέρμα της Οδού Πατησίων, όπου εκεί ουσιαστικά κάνεις προς τα δεξιά για το Γαλάτσι, αριστερά για Νέα Φιλαδέλφια. Διασχίζοντας όμως όλο αυτό το δρόμο, διασχίζεις και μια ολόκληρη ιστορία, και με αυτή την ιστορία θα καταπιαστούμε σήμερα. Είναι ένας από τους παλαιότερους δρόμους της Αθήνας. Φυσικά θα δούμε πώς ήταν, πώς ξεκίνησε, πώς γινόντουσαν οι μεταφορές κάποτε με τα κάρα, πώς άλλαξε μετά, πώς μπήκε εκεί η γραμμή των λεωφορείων, των πρώτων λεωφορείων μιας άλλης εποχής που έκυγαν κάρβουνο, έτσι, και πώς ξεκίνησε ουσιαστικά η διαμόρφωσή της το 1841. Έτσι, ήταν μια περίοδος όπου τότε ουσιαστικά πήρε την κάπως πιο γνωστή σε όλους μας μορφή η οδός Πατησίων και έγινε ένας κεντρικός οδικός άξονας για την Αθήνα. Εκεί τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο που είναι η περίοδος του Όθωνα, είχαμε τους κατοίκους των Αθηνών που έκαναν τις βόλτες τους τα απογεύματα της Κυριακής, είχαμε ξένους περιηγητές που έρχονταν στην Ελλάδα και έκαναν τη βόλτα τους, κυρίως βαβαροί, έτσι, στην Αθήνα και στην Οδό Πατησίων, καταλήγοντας από την αρχή ή το τέρμα που θέλετε πάρτε το, μέχρι το πεδίο του Άρεως, εκεί που ξεκινάει πλέον η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τα κτίρια που χτίστηκαν στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν μεγαλοπρεπή, πραγματικά μέγαρα το καθένα ξεχωριστά σε μια μοναδική αρχιτεκτονική, καλή μάρμαρα, έτσι, και έχουν καταγραφεί στην ιστορία τα διάφορα δημιουργήματα, έτσι, αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της Οδού Πατησίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όμως ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία. Έχει τη δική του ιστορία στην περίοδο της κατοχής, στην περίοδο της αντίστασης, στα Δεκεμβριανά, σε όλα όσα ακολούθησαν μετά. Και βέβαια είναι ένας δρόμος στον οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, ξεκίνησε να αγωνίζεται. Εκεί ήταν το γήπεδο του προπομπού του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών, του ΠΟΑ. Και βέβαια εκεί στην Πατησίων, λέγεται κοντά στην Πατησίων ή και επί της Πατησίων, γιατί ξέρετε καμιά φορά οι απόψεις διήστανται και διαφέρουν, δημιουργήθηκε το 1924 η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως στον αριθμό 30 της Οδού Πατησίων. Τώρα αυτό είναι διφορούμενο, θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι που βρισκόταν το κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλου. Ήταν στο Α Λουξ, στη Βερανζέρου, ακριβώς δίπλα στην Πατησίων, και μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στην Οδό Πατησίων στον αριθμό 30. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την Πατησίων κάποια πράγματα και να πούμε ότι μουσικά έχουμε επενδύσει σήμερα, έτσι, εμείς μάλλον έχουμε ενδύσει σήμερα την εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται στην Πατησίων, στην Οδό Πατησίων,
Έχουμε πολλά και διάφορα, έτσι. Και αυτά έγιναν με ιδιαίτερο ψάξιμο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε μερικά έτσι στοιχεία για την οδό Πατησίων. Έτσι, ουσιαστικά είναι στο όριο του Δήμου Αθηναίων και έχει κρύβει περιοχές εκεί κοντά της, όπως είναι τα Άνω και τα Κάτω Πατήσια, η Κυψέλη και πάει λέγοντας. Στην Πατησίων συναντάμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συναντάμε φυσικά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το περίφημο ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς, το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα δούμε εδώ τι σχέση έχει με όλα αυτά που σας είπαμε νωρίτερα, την πολυκατοικία Παπαλεωνάρδου, όπου εκεί έμενε η Μαρία Κάλλας για αρκετά χρόνια, το ιστορικό κτίριο της Λεοντίου Σχολής Αθηνών, και στη διαδρομή της Πατησίων από την αρχή μέχρι το τέλος της συναντάμε τέσσερις πλατείες. Η πιο γνωστή είναι η πλατεία Αμερικής, η οποία λεγόταν παλιότερα πλατεία Αγάμων, γιατί εκεί πήγαιναν όλοι όσοι δεν παντρευόντουσαν και είχαν δημιουργήσει το δικό τους στέκι. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι ήταν φανατικοί ενάντια στο γάμο, εργένιδες, παιδί μου, με συνείδηση. Πήγαιναν εκεί πέρα και είχαν κάνει κολεγιά στην πλατεία Αγάμων, την πλατεία Αμερικής. Συναντάμε την πλατεία Κολιάτσου λίγο πιο κάτω, την πλατεία του Αγίου Λουκά και την πλατεία Αιγύπτου. Είπαμε λοιπόν ότι χωροταξικά η Πατησίων άρχισε να κατασκευάζεται με τη σημερινή της μορφή, δηλαδή με τη δομή ενός τεράστιου δρόμου από τη μία άκρη στην άλλη, το 1841. Υπήρχαν βέβαια τότε κάποιοι αγροτικοί δρόμοι, Πέριξ, μικρά δρομάκια, και κάπως ένας αγροτικός δρόμος πιο κεντρικός, εκεί που πάτησε ουσιαστικά η οδός Πατησίων. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος στην εποχή του Όθωνα είχε πάρει μεγάλη διάσταση, δηλαδή από τους βασιλείς, το βασιλικό ζεύγος και την οικογένειά τους, ήταν ο δρόμος τον οποίο έκαναν διάφορες έτσι προμενάδες και βόλτες και λοιπά, και πήγαινε ο κόσμος τότε για να τους δει. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Το 1870 τότε η περιοχή των Πατησίων ήταν ένα μικρό χωριό. Έτσι, και ουσιαστικά με την δημιουργία της οδού Πατησίων αρχίζει και παίρνει διαφορετική ζωή το κομμάτι εκεί στα Πατήσια, και δημιουργείται το πάνω μέρος της Πατησίων, τα Άνω Πατήσια, και το κάτω μέρος που είναι τα Κάτω Πατήσια, που φτάνουν ουσιαστικά μέχρι την σημερινή Αχαρνών. Έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα έτσι ψήγματα και κομμάτια ζωής σε μεγάλο και έντονο ρυθμό στις περιοχές αυτές Άνω και Κάτω Πατήσια, που δεν είναι πλέον χωριά, αλλά έτσι έχουν μπει στη λογική και τη φιλοσοφία του ιστού της πόλης. Το 1880 εκεί στην Πατησίων συχνάζουν οι έφηποι της Φιλίππου εταιρείας, την οποία είχε συστήσει ο Ευστράτιος Ράλης, και είχε μια εικόνα και αυτή ιδιαίτερα προβεβλημένη για την εποχή. Το 1882 εγκαινιάζεται ο υποκίνητος τροχιόδρομος Συντάγματος Πατησίων. Προσέξτε, γιατί μπαίνουμε πλέον και στο κομμάτι των συγκοινωνιών. Και αυτό γίνεται στις 23 Απριλίου του 1882, μια ημέρα ορόσημο για την περιοχή, για το δρόμο, καθότι αρχίζει πλέον και γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, διεξάγεται και η κυκλοφορία. Δεν υπήρχαν οχήματα τότε, υπήρχαν τα λογατάκια. Λοιπόν, και φτάνουμε στον 20ο αιώνα, που αρχίζει πλέον και υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Εκεί χτίζονται το ένα μετά το άλλο πολλά κτίρια με έναν νεοκλασικό ρυθμό, με ρυθμό Art Deco, αλλά και πιο μοντέρνα. Έτσι, να δώσουμε μια εικόνα, ας πούμε, να πάμε στο Μέγαρο Λιβιεράτου, το οποίο βρίσκεται αρκετά χαμηλά, στον αριθμό 55 της οδού Πατησίων και Υπήρου. Καταλαβαίνετε στο ύψος, δηλαδή άμα πάρεις την Υπήρου προς τα κάτω βγαίνει στο σταθμό Λαρίσης. Και το Μέγαρο Ισαΐα, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω, κοντά στη Βικτόρια, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Μπαίνουμε στον επόμενο αιώνα και ψάχνουμε να βρούμε μερικά στοιχεία. 1903. Ο περίφημος Παναγής Κουταλιανός
σιδέρα μασάει ο Κουταλιανός. Στην ένα υπαίθριο θέατρο, πρόχειρο τώρα καταλαβαίνετε της εποχής, μιλάμε για το 1903, είναι ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο και εκεί κάνει τις πρώτες του επιδείξεις της μυϊκής του δύναμης με κάποιες έτσι αυτοσχέδιες ασκήσεις που σειραίει ο κόσμος για να δει τον Κουταλιανό και να τον θαυμάσει, γιατί δεν φοβάται τίποτα, δεν τρέμει τίποτα παρά μόνο τη γυναίκα του, όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια η ιστορία λέει ότι το τραγούδι όπως γράφτηκε και ερμηνεύτηκε στην πορεία δεν μίλαγε για τον ίδιο τον Κουταλιανό, αλλά παρομοίωσε τον Κουταλιανό με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο που έτρεμε και φοβόταν τη σύζυγό του Δέσποινα. Φτάνουμε στο 1908, οπότε εκεί ουσιαστικά χαράσεται η διαίρεση της Αθήνας μετά από μια μελέτη που γίνεται από τον Αθανάσιο Γεωργιάδη, και ουσιαστικά συνδέεται εκείνη την περίοδο η περιοχή των Πατησίων με την πλατεία Ομονίας, φτάνει δηλαδή ο δρόμος μέχρι το κέντρο της Αθήνας και αρχίζουν και λειτουργούν τότε τα πρώτα τραμ, τα οποία είναι ηλεκτρικά. Και φτάνουμε σε γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί, γιατί ουσιαστικά θα μιλήσουμε και για τα Δεκεμβριανά. Εκεί έγιναν έτσι όταν ανατινάχθηκε από τις δυνάμεις του Ελλάς το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας που βρισκόταν στη γωνία Στουρνάρα και Πατησίων, έτσι μετά τα Δεκεμβριανά, και όσα είχαν ξεκινήσει τότε, ήταν μια ιστορία αυτή η οποία πραγματικά άλλαξε την πορεία των γεγονότων στη χώρα μας. Το 1946 η Πατησίων μετονομάζεται λόγω έτσι εθνικής έπαρσης και με το τέλος του πολέμου και όλα αυτά, σε 28 Οκτωβρίου για να τιμήσει την επέτειο αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι η επέτειος που ο ελληνικός λαός είπε το όχι στους Ιταλούς κατακτητές, αλλά δεν γιορτάζεται το πότε είπαμε μάλλον απελευθερωθήκαμε, εδώ το πάμε στο πότε είπαμε το όχι στην εισβολή. Οπότε το 1946 μετονομάζεται η Πατησίων σε 28 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω κανένα να το ρωτήσετε τώρα. Αν πει σε κάποιο ταξιτζή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε με στην 28 Οκτωβρίου και τα αναπαύλε. Τι είναι αυτός? Πατησίων, όλοι τη λένε και όλοι την συζητάνε έτσι. Το 1973 έχουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι στις 17 του Νοέμβρη. Και άλλο ένα μεγάλο και ιστορικό γεγονός είναι το 1980, στις 19 του Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, φλέγεται το πολυκατάστημα Μινιών, που ήταν ένα σήμα κατ' τεθέν, έτσι, και μιλάμε για Χριστούγεννα, παιδιά, όλα τα πιτσιρίκια πηγαίναμε στο Μινιών για να πάρουμε διάφορα κόλπα που υπήρχαν, να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη, που ήταν έτσι ένα φοβερό και τρομερό έτσι κομμάτι ενστανταντανέ της ζωής των πιτσιρικάδων, αγοριών και κορίτσιων, και το 1980 καταστρέφεται από εμπρισμό το περίφημο Μινιόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχω πάρει πολλή φορά, έχω πολλά να σας πω. Ας ακούσω όμως και μερικά τραγούδια έτσι για να μην με βαρεθείτε. Πατησίων και Παραμυθιού γωνία ερμηνεύουν τώρα Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος.

Φοβερός, ανεπανάληπτος, μοναδικός, αξέχαστος, αξεπέραστος, αθάνατος Δημήτρης Μητροπάνος. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι εκεί στην Πατησίων στήθηκε το πρώτο γήπεδο της ομάδας που ήταν ο προπομπός του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών. Ήταν στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραπάνου. Αυτό βρισκόταν στην Πατησίων, στον αριθμό 76 με τα σημερινά δεδομένα. Ήταν παλιά ένας χώρος Luna Park. Και για να καταλάβετε με τα σημερινά δεδομένα πού βρίσκεται αυτός ο χώρος, πού ήταν αυτός ο χώρος, είναι ακριβώς εκεί που από το 1935 υπάρχει το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΟΕ. Εκεί λοιπόν ήταν το Luna Park. Και εκεί πριν από το Luna Park ήταν ένα σαν περιβόλι τέλος πάντων που είχε στηθεί ένα υποτυπώδες γήπεδο και έγιναν οι πρώτες προπονήσεις του ΠΟΑ, ο οποίος στην πορεία εξελίχθηκε σε Παναθηναϊκό. Το 1908 όταν ιδρύθηκε το σωματείο ουσιαστικά με τον προπομπό του ήταν ΠΟΑ. Είπαμε ότι στην Πατησίων υπήρχε και το σπίτι της Μαρίας Κάλλας, υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο μαζί με τον κήπο που έχει έξω και ξέρετε την καφετέρια και λοιπά είναι ένας υπέροχος χώρος και με ουσιαστική απόλαυση εξωτερικά δηλαδή του μουσείου, είναι μια όαση δροσιάς, αλλά και μέσα φυσικά έτσι εντυπωσιακό. Να πούμε ότι τον εξωτερικό χώρο υπάρχουν 700 διαφορετικά φυτά που διαθέτει ο κήπος του μουσείου. Έτσι, ήταμος, άκανθος, κυσός, πυξός, αγγελική, νούφαρο, ελεύωρος, ελιά και κυπαρίσι, μερικά από αυτά τα 700 διαφορετικά φυτά και δένδρα. Υπάρχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημείο εξέγερσης, σημείο αναφοράς, σημείο αγώνων για την νεολαία και όχι μόνο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει δημιουργήσει ο Λύσανδρος Καφταντζόγλου. Υπάρχει το Ακροπόλ, ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο, Πατησίων και Μάρνη γωνία, ένα εμβληματικό ξενοδοχείο το οποίο χτίστηκε το 1926, ξεκίνησαν τα έργα, το 1928 ολοκληρώθηκαν. Το σχέδιο έχει δημιουργήσει ο αρχιτέκτονας Σωτήριος Μαγιάσης. Εκεί πήγαινε μέχρι το 1980 η υψηλή κοινωνία της Αθήνας και από το 1991 το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρηταίο. Συναντάμε το κτίριο της Λεοντίου Σχολής αρκετά πιο κάτω στο τέρμα Πατησίων. Τώρα κάποιοι οι οποίοι ανεβαίνουμε από το τέρμα προς την αρχή θέλουμε να λέμε ότι εδώ ξεκινάει η Πατησίων. Τέλος πάντων, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, ουσιαστικά πάντως το τέρμα είναι εκεί, στην Αγία Βαρβάρα. Το 1923 ιδρύεται το κτίριο, χτίζεται το κτίριο και ιδρύεται η Λεόντιος Σχολή. Συναντάμε επίσης στην Πατησίων τον κινηματογράφο Radio City, μεγάλες δόξες στην περίοδο της δεκαετίας του 50, όπου μεταξύ άλλων εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, το 58, είχε επισκεφθεί το Radio City και η Elizabeth Taylor. Έχει όμως και άλλους κινηματογράφους, έχει τον κινηματογράφο Άντζελα, το Τριανών, την Αθηνά, τον Broadway, Άτικα, ΑΕΛΟ. Και στην Πατησίων συναντάμε την παλαιότερη πολυκατοικία των Αθηνών. Πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά και εγώ περνώντας από εκεί εντυπωσιαζόμουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, από την εικόνα. Στη συμβολή των οδών Πατησίων Λασκαράτου προς Γαλάτσι, δηλαδή, έτσι. Είναι ένα κτίριο που απ' έξω ενδεχομένως να φαίνεται εγκαταλελειμμένο, αλλά άμα το δεις καλά, είναι, επειδή είναι διατηρηταίο, βέβαια θα μπορούν να γίνουν στην πορεία, θεωρώ, κάποια έργα ακόμα σημαντικότερα για να πάρει μια ακόμα πιο όμορφη και χαρακτηριστική με το κλασικό της έτσι ύφος εικόνα της πολυκατοικίας, το μπροστά ας πούμε. Αλλά είναι η αρχαιότερη πολυκατοικία, η οποία έχει δύο ρόφους και 8 διαμερίσματα. Είναι τεράστια. Πιάνει από τη μία πλευρά κυρίως στην Πατησίων και από το τελείωμα από την άλλη πλευρά πιάνει στην Λασκαράτου. Θα δείτε με αετώματα, με διάφορα, έτσι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στην Πατησίων συναντάμε και το πρώην ξενοδοχείο Μελιά, τώρα ονομάζεται αλλιώς, είναι στη γωνία Χαλκοκονδύλη και Πατησίων, δηλαδή στρίβοντας εκεί αριστερά στη Χαλκοκονδύλη βγαίνεις ουσιαστικά στην πλατεία Κάνιγκος. Και συναντάμε και την πολυκατοικία Σαββίδη. Τώρα η πολυκατοικία Σαββίδη βρίσκεται
στην συμβολή της Πατησίων με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί κοντά στο κτίριο της ΓΕΣΕ. Είναι ένα φοβερό κτίριο, γιατί στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας αυτής υπάρχει ένα ρολόι, και φαίνεται μάλιστα ότι είναι και σύγχρονο ρολόι, και το οποίο λειτουργεί κανονικά, έτσι, λέει κανονικά την ώρα. Να πούμε ότι η πολυκατοικία αυτή ολοκληρώθηκε το 1936, λέγεται πολυκατοικία Σαββίδη γιατί ο εργολάβος που την είχε αναλάβει ήταν ο Πάνος Σαββίδης, αρχιτέκτονας ήταν ο Νίκος Καβαδάς, ο οποίος κατασκεύασε πάνω σε σχέδια σπουδαίων αρχιτεκτών μεγάλων ονομάτων του παρελθόντος, όπως του Νίκου Νικολαίδη και του Παύλου Μιχαλέα, αλλά έβαλε και το δικό του μοντέρνο ύφος με στοιχεία Bauhaus και Art Deco, και ξεχωρίζει με τους εξώστες που είναι κλειστοί και προεξέχουν από το επίπεδο της όψης. Τα καμπύλα μπαλκόνια είναι επίσης εντυπωσιακά, και τα γωνιακά παράθυρα, ενώ εντυπωσιακό είναι πέρα από όλη την ιστορία, πέρα από το ρολόι και το ρετυρέ. Να πούμε ότι όταν χτίστηκε ήταν το ψηλότερο κτίριο της περιοχής, δέσποζε ανάμεσα σε άλλα τα οποία ήταν ωραία και αυτά στην αρχιτεκτονική, αλλά ήταν σαφώς πιο χαμηλά, ήταν κυρίως δύο όροφα. Και το ρολόι τώρα, η ιστορία του ρολογιού που είναι πολύ σημαντική, τοποθετήθηκε για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί ήταν το υψηλότερο κτίριο και ήθελα να βλέπουν όλα τα υπόλοιπα πιο χαμηλά κτίρια, να βγαίνουν από το μπαλκόνι να βλέπουν τι ώρα είναι, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε τώρα τα κινητά, πατάς και βλέπεις την ώρα, ή τέλος πάντων έπαιρνες τότε το 141, ήταν που σου λέγε την ώρα, ρε παιδιά. Μίζω το 141, αν θυμάστε οι παλιοί, έπαιρνες με το ρουλεμάν εκείνο στο καντράν του τηλεφώνου 141 και έλεγε η ώρα Ελλάδας είναι. Τάκ, τάκ. Και συνέχιζε, επέμενε συνέχεια. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε ακόμα αυτό το 1936, στήθηκε λοιπόν αυτό το ρολόι και έβλεπε όλη η Αθήνα τι ώρα ήταν. Φοβερό. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά σας υπόσχομαι να πω μια ιστορία για άλλο ένα εντυπωσιακό κτίριο που υπήρχε και το οποίο βρίσκεται τώρα υπό καθεστώς ανακατασκευής. Γίνεται σπουδαία δουλειά, θα έλεγα, στη συμβολή των οδών Καφταντζόγλου και Πατησίων. Εκεί ήταν η ζυθοποιία και παγοποιία Κλωναρίδη, που έχει ένα τεράστιο κομμάτι ιστορίας της. Θα πάμε να το συναντήσουμε σε λίγο. Ακούμε τώρα «Δέντρο ήμουνα» από το ποιητικό έργο της Κατερίνας Γόγου «Άνω κάτω η Πατησίων», ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.

Πριν πιάσουμε λίγο και σας πω για τη ζητοποιία και την παγωπία Κλωναρίδη, μεγάλο κομμάτι ιστορίας, έτσι, και θα δούμε και τα εγγένεια το τι είχε γίνει, θέλω σε αυτή την ενότητα να δώσω μια εικόνα τι γινόταν ακόμα παλιότερα στην Πατησίων. Και πρώτα απ' όλα να δώσω δύο στοιχεία για την ονοματοδοσία. Είπαμε ότι εκεί υπήρχε ένα χωριό, τα Πατήσια. Μετά χωρίστηκαν σε άνω και κάτω Πατήσια. Το χωριό αυτό όμως πώς ονομάστηκε Πατήσια? Προφανώς η ιστορία λέει ότι προέρχεται από έναν Τούρκο κτηματία, τον Πατής Αγιά. Πατής Αγά, συγγνώμη. Ο οποίος βρισκόταν εκεί και φυσικά Πατής Αγά έγιναν τα Πατήσια. Στα χρόνια του Όθωνα ήταν το κεντρικό σημείο ψυχαγωγίας ο δρόμος, έτσι, καθώς ερχόντουσαν νέοι και νέες όλων των κοινωνικών τάξεων, αλλά και ξένοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι είτε βρίσκονταν στο πεδίο του Άρεως είτε σε άλλα σημεία της Πατησίων. Υπήρχε μια στρατιωτική μπάντα η οποία πεάνιζε σύγχρονους για την εποχή μουσικούς ρυθμούς, έτσι, για να ικανοποιεί τους επισκέπτες, και γενικά μαζεύονταν εκεί οικογένειες, είχε οικογενειακό χαρακτήρα ο τρόπος διασκέδασης, αλλά και γυναίκες χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων της εποχής, όπου ενδεχομένως έψαχναν κάποιον γόη και πιο ευκατάστατο για να τελέσουν την εις γάμου κοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι η επίσκεψη γινόντουσαν τότε πόδια, είχες, δεν είχες δεσεβό, είχες ποδαράκια. Πούμε λοιπόν ότι η επίσκεψη γινόντουσαν τότε πόδια, είχες, δεν είχες δεσεβό, είχες

έχει νεοκλασικά, έχει μοντερνιστικά, ιδιαίτερα την εποχή του Μεσοπολέμου, Art Deco, Deco κλπ. Και χαρακτηριστικά είναι τα κτίρια στο Μέγαρο Λιβιεράτου, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 55 και Υπήρου 2. Αυτό έγινε μεταξύ 1908 και 1909 σε ρυθμό νεομπαρόκ και σε σχέδια του Αλέξανδρου Νικολούδη. Είναι το πρώτο και χαρακτηριστικότερο έργο του Νικολούδη αυτό, έτσι. Είναι το Μέγαρο Ισαΐα, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Αυτό χτίστηκε τη μεσοπολεμική δεκαετία του 20. Ήταν πολυκατοικία για πλούσιους αστούς σε σχέδια του Παναγιώτη Ζίζηλα. Σήμερα εκεί πέρα υπάρχει η περίφημη σχολή, η ιστορική σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Είναι η τετραόροφη πολυκατοικία που είχε και αυτή χτιστεί την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ιουλιανού το 1926, στον αριθμό 26 της οδού Ιουλιανού. Τα σχέδια είχε κάνει ο Βασίλης Τσαγρής, ήταν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και Art Nouveau. Και το 96 έχει χαρακτηριστεί πλέον αυτό το κτίριο διατηρηταίο, έτσι, και είναι πολύ και αυτό σημαντικό, όπως σημαντική είναι και η εξαιρετικής αισθητικής ομορφιάς τετραόροφη πολυκατοικία που χτίστηκε το 1924 στην οδό Πατησίων 75 και Γκυλφόρδου με σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Παναγία των Πατησίων, Νίκος Γκάτσος.

Ζηθοποία και παγοποία Κλωναρίδη ήταν μια σπουδαία βιομηχανική μονάδα της εποχής. Καταλάβανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και έδωσε και στο εξοχικό που υπήρχε μέσα στη μονάδα τον τίτλο της Βίλας Κλωναρίδη. Υπήρχαν εκεί κτίσματα και περιβόλια. Ο Μιλτιάτης Κλωναρίδης ήταν ζηθοποιός από την Αίγυπτο, Αιγυπτιώτης. Ήρθε στην Ελλάδα το 1900 και μαζί με τον αδερφό του Ερίκο ίδρυσαν την επιχείρηση, αγοράζοντας μια μεγάλη έκταση στα Πατήσια. Κατασκεύασαν το εργοστάσιο, το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως παγοπία και στην πορεία αμέσως δηλαδή κοντά έγινε και ζηθοποία, μιας και ήξεραν τη δουλειά από την Αίγυπτο. Αγόρασαν μηχανήματα από την Γερμανία και έφεραν μηχανικούς και τεχνίτες από τη Γερμανία για να μπορέσουν να τα δουλέψουν, γιατί εδώ κανένας δεν γνώριζε. Την 1η Μαρτίου του 1903 άρχισε η λειτουργία του παγοποιείου και ήταν διαδεδομένοι τότε, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν ψυγεία, μην αρχίσουμε τώρα και λέμε τα αυτονόητα, αλλά με τον πάγο οι αδελφοί Κλωναρίδη άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ γνωστοί. Στη συνέχεια προσέφεραν δωρεά πάγο στο βρεφοκομείο, κάτι που τους έφερε ακόμα πιο θετικούς ό,τι αφορά την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία. Μετά προμήθευαν με πάγο τις αγορές της Σμύρνης, όχι της Νέας Σμύρνης παιδιά, της Σμύρνης, έφευγαν καράβια από τον Πειραιά με πάγο της παγοπίας Κλωναρίδη και περνούσαν απέναντι στην Τουρκία. Τα εγκαίνια έγιναν στις 26 Δεκεμβρίου, ήταν όλες οι αρχές της πόλης, βασιλιάδες, επίσημοι, πλήθος κόσμου, ήταν μια συγκλονιστική για την περιοχή των Πατησίων στιγμή. Βέβαια τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά, ναι μεν ήταν προμηθευτές της βασιλικής αυλής, αλλά κάποια στιγμή τους έγινε μια καταγγελία ότι αυτή η φιλοβασιλική εταιρεία λοιπόν το 1908 βρέθηκε αναμειγμένη σε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, όπου αποκαλύφθηκε ότι δεν πλήρωναν τους φόρους τους, το δασμό τους για την εισαγωγή Κρήθης. Η Κρήθη είναι το Κριθάρι δηλαδή, που είναι το κύριο συστατικό της μπύρας του Ζήθου. Άρχισαν λοιπόν μεγάλα προβλήματα και το 1911 ήρθε η στιγμή όπου συνελήφθη ο Ερίκος Κλωναρίδης για χρέη και οφειλές προς το δημόσιο κλπ. Και τότε ο Κάρολος Φίξ, η άλλη μεγάλη ζηθοποία που ήταν ανταγωνιστές, δηλαδή έβγαζαν τα μάτια τους πραγματικά σε μια μεγάλη και ατέρμονη κόντρα, εποφελήθηκε από την ιστορία ο Κάρολος Φίξ και αγόρασε όλο αυτόν τον χώρο, ουσιαστικά εξαγοράζοντας όλο το εργοστάσιο Κλωναρίδη. Όταν βέβαια χρεοκόπησε και ο Φίξ το 1982, πέρασε όλη η ιστορία στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας και στην συνέχεια περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου Αθηναίων το 1993. Λοιπόν, να σας διαβάσω εδώ τίτλος προμηθευτού του βασιλέως προς τους αδελφούς Κλωναρίδας. Εις τους μοναδικούς μεγαλοβιομηχάνους του Ζήθου αδελφούς κυρίους κυρίους Κλωναρίδας, τους κατορθώσαντες στο ευγενές προϊόν των μεγάλων εργοστασίων των δια της απαραμήλου αυτού ποιότητος να καταστήσουν προσφυλές εις το μέγα ελληνικών κοινών και άξιον θαυμασμού διόλους τους επίσημους, τους γευόμενους Ζήθους των τελειωτέρων ευρωπαϊκών ζηθοποιείων. Αντί αδρού τιμήματος, η αυτού μεγαλειώτης, ο βασιλεύς, ευδόκησε να τους απονείμει τον τίτλο του προμηθευτού της βασιλικής του αυλής προς ιδιαίτεραν ένδειξη ευαρεσκίας δια των προοδευτικών και εκπολιτιστικών έργων των. Μετά από λίγα χρόνια συνελήφθησαν. Πατησίων 316 τώρα το τραγούδι της Κατερίνας Μακαβού.

Λοιπόν, είπαμε για τους κινηματόγραφους. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί είχαν και αρκετά θέατρα τα οποία βρίσκονταν στην Πατησίων. Το θέατρο Αλάμπρα, Πατησίων 27, έτσι, από το 1909. Έτσι, το 1928 το Γενάρη, ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Παναήτ Στράτη διηγήθηκαν στο διψασμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο θέατρο τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Σοβιετική Ένωση. Πάμε στο θέατρο Βεάκη, Πατησίων και Στουρνάρα, στο θέατρο Α, το οποίο επίσης βρίσκεται Πατησίων και Στουρνάρα, το θέατρο Α, είπαμε, είναι εκεί, το θέατρο Παπαϊωάννου είναι αργότερα μετονομάζεται σε θέατρο Μπουρνέλη, Πατησίων και Καποδιστρίου, και αυτό ξεκίνησε το 1909 ως θερινό και μετατράπηκε σε χειμερινό στα τέλη της δεκαετίας του 20. Και από το 57 μέχρι το 69 λειτουργεί ως θέατρο Μπουρνέλη. Είπαμε νωρίτερα για τους κινηματογράφους, έτσι, να αναφέρουμε και άλλους όμως, γιατί εκεί ήταν και το περίφημο Ροζικλέρ, σημείο συνάντησης για τα ραντεβουδάκια της εποχής. Πατησίων 12, εγκαινιάστηκε το 1916, λειτουργήσε μέχρι το 68. Έφερε το όνομα της συζύγου και κόρης του ιδιοκτήτη, από εκεί βγαίνει το Ροζικλέρ. Ο κινηματογράφος Έσπερος, Πατησίων 159, το 1921 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε μέχρι το 45 με αυτή την ονομασία. Από το 46 άλλαξε όνομα, έγινε το περίφημο Μετροπόλ και αργότερα μεταστεγάστηκε στην Οδό Θύρας. Ο κινηματογράφος Τριανών, επί της Κοδρικτόνος, έχει κριθεί και αυτός διατηρηταίος. Έτσι, ξεκίνησε το 1960 να λειτουργεί. Ο κινηματογράφος Αελό, Πατησίων 140, από τις ιστορικότερες θερινές αίθουσες της Αθήνας, εγκαινιάστηκε το 39, λειτουργήσε μέχρι το 63. Το 64 στη θέση του οικοδομήθηκε ένας νέος με το ίδιο όνομα χειμερινός κινηματογράφος, στην Ταρέσα του λειτουργήσε αρχικά και ο καλοκαιρινός. Το 2000 ο χώρος μετατράπηκε σε πολυκινηματογράφο. Θερινός κινηματογράφος, ο οποίος είχε κριθεί μάλιστα διατηρηταίος. Ο κινηματογράφος Radio City είναι, Πατησίων 238, χτίστηκε το 1958 σε σχέδια του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου, και εκείνο που ξεχωρίζει στο Radio City είναι η άρτια αισθητικά αίθουσά του, με ηχητικά έτσι συστήματα πολύ μπροστά από τις εποχές του, και έγιναν εκεί και προβολές πολλών ταινιών, μεταξύ άλλων και τρισδιάστατων. Είχε τεράστια οθόνη. Έκλεισε και αυτό δυστυχώς το Radio City, το περίφημο Radio City, το 2003. Λοιπόν, κάναμε μια βόλτα στην Οδό Πατησίων. Θέλει πολλές βόλτες, παιδιά, η Πατησίων, γιατί η ιστορία της είναι συγκλονιστική και το κάθε κομμάτι μπορεί να γίνει ολόκληρη και ξεχωριστή εκπομπή. Να σας πω βέβαια, έτσι για να έχετε μια εικόνα, ότι εκεί στην Οδό Πατησίων, στο νούμερο 130, γεννήθηκα και εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα. Όχι, δεν πάμε στον Κώστα Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε το ζεϊμπέκικο της Πατησίων από τη Βούλα Σαββίδη. Σας αποχαιρετούμε, ραντεβού και πάλι αύριο. Και ακολουθεί αμέσως μετά το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

Βινίτσιο Καποσέλα και Κόζε Λαμόρ. Και το θυμηθήκαμε, φίλες και φίλοι, αυτό το υπέροχο έτσι και ιδιαίτερο ιταλικό κομμάτι, γιατί χθες ο Βινίτσιο Καποσέλα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Βεβαίως το κομμάτι που ακούσαμε, το «Τι είναι ο έρωτας», είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Βινίτσιο Καποσέλα, κυκλοφόρησε το 1990. Και αν θυμάμαι καλά, έγινε διάσημο μέσα από μία ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε. Είναι μια βαθιά λυρική μπαλάντα, συνδυάζει στοιχεία jazz, folk και καντονέτας. Και ουσιαστικά ο ερμηνευτής παρομοιάζει τον έρωτα με ένα κλειδί, με μια πόρτα που ανοίγει, με κάτι παράλογο που μας κάνει ευάλωτους. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος τραγουδοποιός, γιατί αγαπά πάρα πάρα πολύ τη ρεμπέτικη μουσική. Έχει βγάλει και ένα δίσκο που έχει να κάνει με ύφος έτσι ολίγον τη ρεμπέτικο. Και νομίζω ότι και εδώ στην Αθήνα special guest θα είναι ο Γιώργης Ξυλούρης αύριο στο Λόφο του Φιλοπάπου. Όσοι πάνε θα ακούσουν κάτι ιδιαίτερο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Μόλις άρχισε μία εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Περίπου για μία ώρα θα είμαστε μαζί, λίγο λιγότερο από μία ώρα, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, τον καλό φίλο και συνάδελφο, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε έτσι και εδώ στην αρχή της εκπομπής να στείλουμε κάποιους χαιρετισμούς. Την καλημέρα μας στο Χάρη Ξενογιάννη, μας ακούει από τις Βρυξέλλες, του στέλνουμε πολλές πολλές ευχές. Τον Μιχάλη Πατένταλη. Ο Μιχάλης Πατένταλης είναι συγγραφέας, είναι πρόεδρος εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Βρισκόταν εδώ στην Αθήνα μέχρι πριν από λίγες μέρες. Τώρα είναι στη Χαλκιδική. Πολύ σύντομα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα επιστρέψει και πάλι στη Γερμανία. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Πολλές πολλές ευχές και στην γλυκύτατη Κατερίνα Φωτεινάκη. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια Ελληνίδα που κάνει τη δική της καριέρα στην Γαλλία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, πιστεύω, να τη γνωρίσουμε καλύτερα.

Λοιπόν, ένα από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα νέα, γιατί όπως ξέρετε πάντα εδώ στις κουβέντες μακρινές κάνουμε μία μικρή έως μεγάλη πολλές φορές διαδικτυακή βόλτα, έναν περίπατο στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες σε διάφορα σημεία της γης. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Ελληνίδα Χριστίνα Κίτσος ανέλαβε δήμαρχος της Γενέβης. Μία πολύ όμορφη τελετή έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελβετίας, γεννήθηκε το 1981 στην Ελβετία, διαθέτει και ελληνική και ελβετική υπηκότητα. Οι γονείς της είχαν μεταναστεύσει στην Ελβετία το 1972. Οι οικογενειακές της ρίζες συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαν εγκατασταθεί οι προγονείς της μετά τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία. Σπούδασε φιλοσοφία, γαλλική φιλολογία, επικοινωνία και δημοσιογραφία στα πανεπιστήμια του Νεσατέλ και της Σορβόνης. Αργότερα απέκτησε και MBA από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης και πριν την ενασχόλησή της με την πολιτική εργάστηκε στην εκπαίδευση, την επικοινωνία και τη δημόσια διοίκηση.

Κατά τα άλλα, έχουμε, θα λέγαμε, ότι έχουν αρχίσει υποβολές συμμετοχών για έτσι δύο πολύ ενδιαφέροντα και διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη, ένα διεθνές συνέδριο. Σαφώς, όπως καταλαβαίνετε, πίσω από αυτό το συνέδριο είναι η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, και υποστηρίζεται από την περιφέρεια της Κρήτης. Έχει και συγκεκριμένο τίτλο αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, συγκεκριμένη θεματολογία, Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Και ουσιαστικά προσκαλούν ερευνητές, πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, μελετητές από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν. Όλο αυτό το συνέδριο εντάσσεται στο πρόγραμμα πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στοχεύει βεβαίως στο να προσεγγίσει κάποιος επιστήμονας το έργο του Καζαντζάκη με διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε μέσα από την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά να αναδείξει και την διαχρονικότητα αυτού του τόσο σημαντικού οικουμενικού μας συγγραφέα σε σχέση με ζητήματα πολιτιστικής ταυτότητας, σε σχέση με ζητήματα ελευθερίας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Εάν μπείτε στη δική μας σελίδα, στον δικό μας ειδησιογραφικό ιστότοπο, τον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr, και πάτε στο πεδίο Ομογένεια, θα διαβάσετε ακριβώς και όλους τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Θα πρέπει σαφώς να γράψετε μία περίληψη. Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των περιλήψεων είναι η 10η Ιουλίου του 2026. Οπότε μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο. Να σας πω όμως το εξής, ότι έχουμε άλλη μία έτσι προκήρυξη ουσιαστικά. Τώρα εδώ δεν είναι συνέδριο, είναι η πολύ γνωστή σε όλους μας Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Για 12η χρονιά θα εορταστεί στην Νάπολη, εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως λέμε. Γιατί πραγματικά από την Νάπολη, από τον Γιάννη Κορίνθιο, από τον καθηγητή, από τον τέος επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας, άρχισε αυτός ο μεγάλος αγώνας να θεσμοθετηθεί μία ημέρα παγκόσμια ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Πράγμα που συνέβη και ουσιαστικά αναγνωρίστηκε και από την UNESCO, όπως ξέρετε, τον Νοέμβριο που μας πέρασε. Παρόλα αυτά, στην Νάπολη εορταζόταν αυτή η ημέρα εδώ και 11 χρόνια και το 2027 θα είναι η 12η εκδήλωση. Έχει θεσπιστεί να γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, την ημέρα μνήμης, την ημέρα του θανάτου του Διονυσίου Σολομού, δηλαδή στις 9 Φεβρουαρίου. Οπότε στις 9 Φεβρουαρίου του 2027, θα πραγματοποιηθεί στην Νάπολη, στην εμβληματική βασιλική Σαν Τζιοβάνι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, που κάθε χρόνο έχει και ένα μαραθώνιο μαθητών. Μαθητών όχι μόνο από τα κλασικά λύκεια της Νάπολης και της Νότιας Ιταλίας, όπου μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και σε ένα μεγάλο βαθμό και νέα ελληνικά, αλλά ουσιαστικά θα συμμετέχουν σχολεία από όλο τον κόσμο, και ελληνικά σχολεία και από όπου ενδιαφέρονται. Λοιπόν,
υπάρχει μία διορία. Δηλαδή, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος και θέλει πραγματικά να συμμετέχει, μπορεί να μας ακούει και μια μητέρα και ένας γονέας και να πει τι ωραία ιδέα το σχολείο μας να πήγαινε στην Νάπολη 9 Φεβρουαρίου, να συμμετείχε σε αυτόν τον μαραθώνιο για την ελληνική γλώσσα, σε αυτή την μοναδική εκδήλωση. Θα πρέπει να υποβάλει τη συμμετοχή, να γίνει μία αίτηση από τους αρμόδιους εκπροσώπους του κάθε σχολείου μέσω email, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 και μπορείτε να βρείτε πολλές περισσότερες πληροφορίες μέσω του Facebook Giornata Lingua Greca, έτσι ακριβώς είναι η σελίδα στο Facebook, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες τι ακριβώς θα χρειαστεί για να μπορέσετε έτσι να υποβάλλετε την αίτηση ώστε να ταξιδέψετε στην Νάπολη και να πάρετε μέρος στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας.

Όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, στη Φωνή της Ελλάδας, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, στα ελληνικά, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, ή ακόμη και στην προσωπική, στη δική μου σελίδα, θα έχετε δει ότι σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε, αν όλα πάνε καλά, με έναν από τους πιο σπουδαίους και σύγχρονους πρεσβευτές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο εξωτερικό. Αναφέρομαι στον Βασίλη Κώστα, τον μουσικό, τον λαουτίστα που ξεκινώντας από την Ήπειρο κατάφερε να ταξιδέψει τον ήχο του λαού του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρέθηκε υποψήφιος για βραβείο Grammy, έχει συνεργαστεί με αυτό τον θρύλο, τον Πετρολούκα Χαλκιά, και πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα προσωπικό του έτσι άλμπουμ, και μάλιστα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ και θα προσπαθήσουμε να τον καλωσορίσουμε, να συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί του.

Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν το χωριό Βασίλης Κώστας από τον προσωπικό του δίσκο, από το προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο Λένα. Ένας από τους λόγους που αν όλα πάνε καλά θα τον έχουμε τηλεφωνικά σε λίγο μαζί μας είναι το γεγονός ότι αύριο κάποιοι θα έχουν την δυνατότητα να τον απολαύσουν σε μια ιδιαίτερη θα λέγαμε και ξεχωριστή βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Μιλάμε για το αφιέρωμα Ήπειρος, το οποίο αποτελεί μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας αφιερωμένη στη βαθιά παράδοση της ηπειρωτικής μουσικής, στην αταλάτευτη πορεία της μέσα στο χρόνο. Στο κέντρο της παράστασης βέβαια βρίσκεται η παρακαταθήκη του αείμνηστου Πετρολού Καχαλκιά ως σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική της Ηπείρου μεταδίδεται, εξελίσσεται και αποκτά θα λέγαμε νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές. Όλη αυτή η βραδιά έχει είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα. Είναι και λέκτορας στο Hellenic College Holy Cross των ΗΠΑ. Για 10 χρόνια μαθήτευσε και συνεργάστηκε δίπλα στον Πετρολούκα Χαλκιά και έτσι όλο αυτό το υλικό βρίσκει μια νέα έκφραση μέσα από το επιλεκτό υπηρωτικό ensemble, τη βασική ορχήστρα δηλαδή αυτής της παράστασης που θα δοθεί αύριο στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Έδρα είναι τα Γιάννενα του συγκεκριμένου ensemble. 20 μελές είναι αυτό το σύνολο των νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα όμως, και θα δούμε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών αλλά και σε νέες έτσι, διαφορετικές προσεγγίσεις που διατηρούν από τη μια το χαρακτήρα της Ηπείρου, του ηπειρώτικου ιδιώματος, αλλά και προτείνουν μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά πάνω στην πλούσια κληρονομιά, στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής. Λοιπόν, ως καλεσμένοι είναι ο Κώστας Τζίμας στο τραγούδι, ο Αντώνης Κυρίτσης επίσης στο τραγούδι, ο Πέτρος Χαλκιάς στο κλαρίνο. Είναι μορφές που συνδέονται ουσιαστικά με την ηπειρώτικη παράδοση. Και λειτουργεί το συγκεκριμένο ensemble υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Όπως σας είπα, την καλλιτεχνική διεύθυνση και της συναυλίας αλλά και αυτού του επιλεκτου υπηρετικού ensemble έχει ο Βασίλης Κώστας. Θα είναι πολλοί κόσμος μαζί του, μιλάμε για ένα 20 μελές ουσιαστικά συγκρότημα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, να βρεθεί κανείς εκεί στο Δίο Ηρώδου Αττικού αύριο το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από το προσωπικό άλμπουμ του Βασίλη Κώστα και να δούμε αν θα τον καταφέρουμε, έτσι, αν θα τον προσεγγίσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι στις πρόβες για την αυριανή βραδιά, εάν θα μπορέσει έστω και λίγο τηλεφωνικά να μιλήσει μαζί μας.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι το μουσικό μας ταξίδι έχει ως αφετηρία σήμερα τα βουνά της Ηπείρου και τελικό προορισμό της μεγάλης μουσικής σκηνής Αμερικής. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Κώστας. Όπως σας έλεγα και πριν, είναι ένας ακούραστος εργάτης της παραδοσιακής, της ηπειρώτικης μουσικής. Είναι καθηγητής στο Berklee College of Music, υποψήφιος για βραβείο Grammy και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και πρόσφατα, δημιούργησε το δικό του προσωπικό άλμπουμ. Ακούμε και κομμάτια σήμερα από το άλμπουμ αυτό. Έχει καταφέρει να ταξιδέψει τον ήχο του λαού του στην Αμερική. Τον καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλημέρα.
1: Κάνω το.
0: Και εγώ το ίδιο, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε έστω και τηλεφωνικά. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος και να γνωρίζουν και οι ακροατές μας έναν πρεσβευτή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που έχει όμως και τη δική του σύγχρονη ματιά, χωρίς να χάνεται η ρίζα, χωρίς να χάνεται η μουσική ταυτότητα, το μουσικό ιδίωμα της Ηπείρου. Έναν πρεσβευτή λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και για την Ήπειρο ειδικότερα. Οπότε με πολύ χαρά σας καλωσορίζω στην συντροφιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να αρχίσω από αυτό το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, το Λένα. Πώς επηρέασαν προσωπικά βιώματα, γιατί έχω καταλάβει ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό βίωμα για αυτό το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από πόσο καιρό περίπου?
1: Πριν από 1,5 μήνα. Είναι η πιο πρόσφατη δουλειά μου, η πιο προσωπική δουλειά μου, καθώς είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας μου, Λένας. Mm-hmm. Οπότε με αυτό το κριτήριο, με αυτή την αφετηρία, έχω συγκεντρώσει υλικό από συνθέσεις από όταν ήμουν έφηβος ακόμη μέχρι και σήμερα, με τους κατάλληλους συνεργάτες φυσικά, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που θέλω να πιστεύω ότι αποτυπώνει με ειλικρίνεια όλα μου τα συναισθήματα και όλες μου τις ιδέες στη μουσική.
0: Ήταν ο άνθρωπος εκείνος και φαντάζομαι και ο πατέρας σου που σε επηρέασαν όσον αφορά στο κομμάτι της μουσικής?
1: Βέβαια, πάρα πολλοί γονείς μου και επίσης όλη μου η οικογένεια εκτιμούσε πάντοτε την παραδοσιακή μουσική, τους χορούς, έδινε αξία δηλαδή στους καλούς μουσικούς, στους καλούς χορευτές. Οπότε είναι ένα πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με τέτοια διάθεση και τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή από μικρός ερχόταν οι παππούδες μου στο σπίτι, ακούγαμε παραδοσιακή μουσική, βαριά ηπειρώτικα ακούσματα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που κάνω σήμερα είναι μια απόλυτα φυσική συνέχεια της πορείας της ζωής μου δηλαδή. Ναι. Κάτι βέβαια το οποίο δεν μπορούσα ποτέ να προβλέψω. Πήγα στην Αμερική να σπουδάσω jazz μουσική, αλλά τα βιώματα είναι βιώματα και τελικά υπάρχει μια βαρύτητα μεγάλη γύρω από αυτά. Και χαίρομαι πολύ που, όχι μόνο για μένα και δική μου την πορεία, αλλά ότι, για το γεγονός ότι αυτή η μουσική αξίζει να ακούγεται και ακούγεται μπροστά σε κοινό, όχι μόνο για μένα και δική μου την πορεία, αλλά ότι και το γεγονός ότι αυτή η μουσική αξίζει να ακούγεται και ακούγεται μπροστά σε κοινό.

0: Σήμερα από το προσωπικό σου άλμπουμ, νομίζω το αποδεικνύει αυτό.
1: Ακριβώς, και πραγματικά ποτέ δεν προσπαθώ να ενώσω είδη μουσικής. Αυτές οι μελωδίες που μου βγαίνουν, και ειδικότερα στο Λένα, αυτές οι μελωδίες όλες είναι ένα αποτέλεσμα της δικής μου διαδρομής, της δικής μου φωνής, αν θέλετε. Ποτέ δεν έκατσα συνειδητά να πω τώρα θα συνδυάσουμε την ελληνική παραδοσιακή μουσική με τη φλαμέγκο και την τζαζ. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει σε μένα στην κατεύθυνση. Ούτε ποτέ τις θα πήγαινα στην υπηρώτικη μουσική για να τις κάνω μια διασκευή. Mm-hmm. Αλλά να τη μελετήσω σε βάθος, ναι. Mm-hmm. Και από εκεί νομίζω αυτή η μελέτη σε βάθος μου δίνει υπεργαλεία για να μπορώ να γράφω και να εκφράζομαι σαν βασίλισσα με ένα πιο σύγχρονο τρόπο.
0: Ναι. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε το κομμάτι της παράδοσης ως κάτι... δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω, σαν να είναι κάτι σταθερό, σαν να είναι κάτι mm-hmm.
1: στατικό.
0: Ναι. Αλλά βλέπουμε παραδείγματα, και είστε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι μπορούν να παντρευτούν διαφορετικά είδη, και ίσως αυτό να είναι και το κλειδί. Δηλαδή ένας σύγχρονος αυτοσχεδιασμός, mm-hmm. η τζάζ μαζί με την παραδοσιακή μουσική, οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε, να είναι τελικώς το κλειδί για να παραμείνει και η ελληνική μουσική ελκυστική και στους νέους σήμερα, εδώ εντός των ελληνικών τυχών, αλλά mm-hmm. και εκτός των ελληνικών τυχών, διεθνώς.
1: Κοιτάξτε, η ελληνική παραδοσιακή μουσική δεν χρειάζεται αναγκαστικά κάτι άλλο. Τη γνώμη μου, mm-hmm. για να παραμείνει ζωντανή. Αυτό που λέτε όμως είναι πολύ όμορφο και είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση που μπορούμε να ακολουθούμε σήμερα. Εμείς οι μουσικοί που σπουδάζουμε και έξω, γυρνάμε πάλι πίσω, φέρνουμε αυτά τα ερεθίσματα και έξω και στη χώρα μας. Αλλά θεωρώ ότι η παράδοση έχει μελωδίες, θέματα τόσο δυνατά και κομμάτια που αν ο κόσμος τα γνωρίσει αυτά, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, νομίζω μπορεί να τα αγαπήσει ατόφια όπως είναι.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, και ειδικά ο τρόπος που προσεγγίζουμε την υπηρώτικη μουσική μέσα από το επίλεκτο υπηρωτικό ensemble, την ορχήστρα που διευθύνω στα Γιάννα και αύριο παίζουμε στην Αθήνα, είναι ένας τρόπος που δίνουμε την υπηρώτικη μουσική κρατώντας το χαρακτήρα της, δοκιμάζοντας όμως ενορχιστρώσεις και σύγχρονες προσεγγίσεις που διατηρούν όμως την ταυτότητά της. Δηλαδή, αν ήταν γιαγιά μου να σου το πω αλλιώς στη συναυλία, θα καταλάβαινε αυτό που ήταν. Που είναι να κάνουμε. Ναι. Εμένα αυτό με απασχολεί πάρα πολύ, ότι οι κοινότητες των ανθρώπων που κράτησαν ζωντανή αυτή τη μουσική για δεκαετίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορούν με αυτό που κάνουμε σήμερα να συνδεθούν. Mm. Και αν μπορούν μέσα από αυτό να συνδεθούν και οι νέες γενιές, αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί προσωπικά πάρα πολύ.
0: Μεταδίδεις λοιπόν αυτή την υπηρώτικη μουσική και την ελληνική παράδοση από τη μία σε φοιτητές στην Αμερική. Και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπηρωτικό ensemble στα Γιάννενα.
1: Βέβαια.
0: Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, όχι της δικής σου διδασκαλίας, εδώ δεν είναι διδασκαλία βεβαίως στα Γιάννενα, αλλά δεν πάβει να είναι μια διεύθυνση ουσιαστικά μιας ομάδας. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, όχι τόσο ο δικός σου, αλλά η αντιμετώπιση των μουσικών.
1: Είναι, βέβαια. Είναι.
0: Γιατί μιλάμε για διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, έτσι.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, σαφώς αντιμετωπίζω διαφορετικά παιδιά που είναι στην Ελλάδα εδώ και έχουν βιώσει την ίδια μουσική που έχω βιώσει κι εγώ. Οπότε mm-hmm. έχουμε έναν ήδη κοινό κώδικα επικοινωνίας. Μπορούμε δηλαδή με λίγα λόγια να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά τους φοιτητές στο εξωτερικό, κάτι που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ είναι το ενδιαφέρον τους και η αγάπη τους για μια παράδοση που τους αρέσει μουσικά, που τους εντρίζει το ενδιαφέρον. Οπότε και αυτούς τους σέβομαι πάρα πολύ και προσπαθώ να δώσω παράθυρα πολιτιστικά μέσα από το μάθημα που διδάσκω στην Αμερική, που λέγεται η μουσική της Υπήρου, ούτως ώστε να αρχίσουν και αυτοί σιγά σιγά να ανακαλύψουν το πολυφωνικό τραγούδι, τα πεντατονικά ακούσματα. Εδώ με τα παιδιά στην Ελλάδα και ειδικότερα με το επίλεπτο πυρωτικό ensemble, που είναι μια ορχήστρα όπου έρχονται παιδιά όλη την Ελλάδα κάθε εβδομάδα στα Γιάννενα για να μάθουν την υπηρώτικη μουσική και επιλέγονται με υποτροφίες μάλιστα, μπορώ να κάνω πιο δυνατή δουλειά με την έννοια ότι έχουν ήδη ένα υπόβαθρο αυτά τα παιδιά. Ενώ στην Αμερική ξεκινάμε από μια τελείως άλλη βάση, από μια υγιή περιέργεια για ένα πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να υποβαθμίσω κανένα από τα δύο, ίσα ίσα. Χαίρομαι που συμβαίνουν και συνυπάρχουν.

0: και τα δύο.
1: Μάλιστα. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι εκτός από την διδασκαλία στο Berklee College είχες μια πολύ μεγάλη συνεργασία δεκαετής. Εάν θυμάμαι καλά, ήταν δεκαετής αυτή η συνεργασία με τον Πετρολούκα Χαλκιά, που πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα πολύτιμο μάθημα και μια μεγάλη κληρονομιά για σένα. Έχεις βρεθεί υποψήφιος για Grammy. Έχεις πατήσει σε σκηνές όπως είναι το περίφημο Carnegie Hall. Αν δεν κάνω λάθος, το έργο σου Κάλεσμα παρουσιάστηκε στον Παρθενώνα του Νάσβιλ με αμερικανική ορχήστρα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Όλα αυτά, δηλαδή είναι κορυφαία ορόσημα. Πώς σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά? Και πώς νιώθεις που επιστρέφεις στο ηρώδιο, δηλαδή έχεις κάνει όλα αυτά, έτσι, έχεις ξεκινήσει ένα μουσικό πολύ μεγάλο ταξίδι από τα Γιάννενα, έφτασες στην Αμερική και τελικά φέρνεις τους ήχους της πατρίδας σου κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης αύριο.
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά έγιναν με πολύ αγάπη. Δηλαδή δεν ξεκινάς ποτέ τη μουσική έχοντας στο μυαλό σου να φτιάξεις αναγκαστικά την καριέρα σου ή να πετύχεις πράγματα. Ναι, είναι θεμητό και αυτό να το έχεις στο μυαλό σου, αλλά ξεκινάς πάντοτε με αγάπη, δηλαδή ότι είσαι μαθητής και ότι θέλεις να γίνεις καλύτερος μουσικός και άνθρωπος. Οπότε εμένα όλες αυτές οι εμπειρίες που αναφέρατε με βοήθησαν και στα δύο μέρη αυτά. Και ειδικότερα από όλα αυτά που αναφέρατε, όλα είναι σημαντικά, αυτό που θα ξεχώριζα πιο πολύ είναι η σχέση μου με τον Πετρολούκα Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Ίσως το πραγματικό Grammy να είναι αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος με εκτόξευσε σε πάρα πολλά επίπεδα. Έμαθε να θεωρώ στόχους που στην αρχή έλεγα μέσα μου αυτό είναι ακατόρθωτο να το πετύχω. Αυτός με έμαθε να λέω ότι μπορώ, και τελικά όντως είχε δίκιο, ότι μπορούσε και πάντα με παρότρινε να ανέβω παραπάνω και παραπάνω, γιατί είχε πάντοτε παραπάνω να δώσει σαν δάσκαλος και σαν συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Οπότε μέσα από εκεί έμαθε, ο Πετρολούκας είναι η δική μου ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Όχι απλά για να τον μιμηθώ, αλλά για να μάθω μέσα από αυτόν πώς να αντιμετωπίζω τη μουσική, τους ανθρώπους, με τι σεβασμό χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις και το δύο. Και αυτό με ακολουθεί πάντοτε σε όλες μου τις στιγμές, είτε στο Carnegie Hall, είτε στα παίξηματα με τις ορχήστρες. Πάντα θα σκεφτόμουν πώς θα αντιμετώπιζε ο Πέτρος μια κατάσταση τέτοια. Και γι' αυτό φυσικά αύριο στο Ηρώδιο, στη συναυλία Ήπειρος, αφιερώνουμε όλη τη συναυλία, όλα τα κομμάτια και την παρουσία μας εκεί, στη μνήμη του. Χθες μάλιστα έκλεισε ο χρόνος του, που είναι δύσκολο ακόμη να το πιστέψουμε, ήταν σαν χθες. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, ελάχιστο ευχαριστώ, αλλά με μια τεράστια ευγνωμοσύνη όμως, είναι να παίξουμε κάποια κομμάτια με τη δική του φιλοσοφία, αλλά παιγμένα από 20 παιδιά στη σκηνή, με τον συνεργάτη του Αντώνη Κυρίτση, επίσης με τον συνεργάτη του Κώστα Τζίμα, αλλά και τον εγγονό του Πέτρο Χαλκιά στο κλαρίνο.
1: Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό και αυτό. Πραγματικά πολύ συγκινητικό. Το να βλέπεις πώς ακολουθούν τα βήματα τα παιδιά, οι επόμενες γενιές, έτσι.
0: Βέβαια. Και είναι κάτι που με συγκινεί και εμένα πολύ. Και όπως σας είπα, έχουμε παιδιά που έρχονται στα Γιάννα, σκεφτείτε, από την Κομοτηνή, από την Αθήνα, τις Σέρες. Μιλάμε για πάνω από 10 ώρες ταξιδιού για να έρθουν να μελετήσουν και να γυρίσουν πίσω.
1: Ναι. Όταν δίνεις συναυλίες στο εξωτερικό, πώς αντιδρά το ξένο κοινό που έρχεται έτσι σε επαφή, μεγάλη επαφή με τον ήχο του λαού του και την υπηρώτικη μουσική, αλλά ειδικά με τον ήχο του λαού του, και αν έρχονται Έλληνες, αν έρχονται ομογενείς, αν έρχονται Έλληνες διασποράς και τι σου λένε?
0: Κοιτάξτε, τώρα είχα την περιοδία μου στην Αμερική που παρουσίαζα το project Lena, και έτυχε να έχουμε στο κοινό όλους αυτούς τους ανθρώπους που είπατε. Ήταν ομογενείς, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα, και νομίζω αυτό που τελικά περνάει στον κόσμο είναι και ο ήχος του λαού του, αλλά και η μουσική ίδια. Όταν η μουσική συμβαίνει, όταν αυτό που κάνει προσπαθεί να το κάνει με ειλικρίνεια και αλήθεια, και όταν έχει τους σωστούς συνεργάτες, νομίζω αυτό είτε λέγεται λαούτο, είτε μπουζούκι, οτιδήποτε, νομίζω μπορεί να περάσει στο κοινό. Αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, φυσικά το αγαπάς και το μελετάς. Για το λαούτο συγκεκριμένα χαίρομαι πολύ, γιατί είναι ένα όργανο που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όπως είναι το κλαρίνο ή το βιολί στη χώρα μας. Δηλαδή έγιναν προσπάθειες παλιά από τον δάσκαλο, το συγχωρημένο δάσκαλο του λαού του Χριστοζότο, που έκανε μεγάλες καινοτομίες στο όργανο και έχει πάρα πολύ έδαφος μπροστά. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Αλλά βλέπω και τη νέα γενιά και στα πανεπιστήμια και στην ορχήστρα. Μιλάμε για πάρα πολύ δυνατά ταλέντα, με πολύ όρεξη. Και είναι κάτι τρομερό να το. Είμαι μέσα σε αυτό το πράγμα. Καμιά φορά μου γίνεται ερώτηση ότι η νέα γενιά δεν ακολουθεί τη μουσική αυτή. Και λέω, είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι, είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Είναι πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα και αυτό μας δίνει την ευθύνη να δώσουμε σε αυτά τα ταλέντα ευκαιρίες η εξέλιξη.
1: Είναι πραγματικά ακριβώς αντίθετο και έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς παραμένει ζωντανή η παραδοσιακή μουσική μέσα από τους νέους. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό ακριβώς το πώς μπορεί να βλέπουμε να αυτοσχεδιάζουν νέοι, να δημιουργούν πατώντας σε αυτή την παράδοση. Τι θα συμβούλευες ένα νέο μουσικό εδώ στην Ελλάδα που παίζει ένα παραδοσιακό όργανο και ονειρεύεται ίσως να γίνει και αυτός, να ξεπεράσει τα σύνορα της πατρίδας, να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να κάνει γνωστό το παραδοσιακό όργανό του.
0: Να ακολουθήσει αυτό που λέει η καρδιά του με αγάπη και ειλικρινία, χωρίς αναγκαστικά να περιμένει κανένα βραβείο ή αναγνώριση. Μόνο με την αγάπη του και την υγιή του περιέργεια να γίνει καλύτερος μουσικός και πιθανώς να εφαρμόσει όλες αυτές τις αξίες που μας διδάσκει η μουσική στην καθημερινότητα, στις σχέσεις με τους συνανθρώπους.
1: Μάλιστα. Πώς και διάλεξες το λαούτο, τι ήταν αυτό που έκανε κλικ?
0: Ζώντας στην Αμερική, άρχισα να μελετάω το σκάρο, το αντιμενικό δεξιοτεχνικό σκοπό του Πετρολού Καχαλκιά στην κιθάρα και μετά είχα αυτή την τρελή ιδέα πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στο λαούτο που ελάχιστα είχα παίξει παλιότερα. Και όταν είδα ότι το όργανο είναι χτισμένο για να κάνει αυτό το πράγμα, κατάλαβα κατευθείαν ότι ανοίγεται ένας δρόμος εδώ πολύ, πολύ μεγάλος και πολύ καινούριος και με πολλά χρόνια μπροστά. Μάλιστα. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Ηρώδιο, επιλεκτό υπηρετικό ensemble, υπό τη δική σου μπακέτα, με σπουδαία ιερά τέρατα της υπηρετικής παράδοσης, όλο αφιερωμένο στον Πετρολού Καχαλκιά αυτή τη βραδιά. Έχει αυτή τη χαρμολύπη που ούτως ή άλλως έχει η πυρώτικη μουσική.
0: Πολύ σωστά.
1: Με τον Κώστα Τζίμα, με τον Αντώνη Κυρίτσι, με τον Πέτρο Χαλκιά, με 20 μουσικούς πάνω στη σκηνή. Τι ακολουθεί, θα συνεχιστεί περιοδία για το προσωπικό άλμπουμ για το Λένα?
0: Τώρα χτίζουμε κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, τις οποίες θα ανακοινώσω και εγώ σύντομα στα social media.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά σίγουρα δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα. Θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ θερμά με το κομμάτι Φορλένα. Έτσι, ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

for Lena του Βασίλη Κώστα. Και μια και μιλάμε για παράδοση, από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου θα φιλοξενήσει το Τορόντο το Συναπάντεμα 2026. Όχι συναπάντημα, συναπάντεμα. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση της ποντιακής νεολαίας στη Βόρεια Αμερική. Εκατοντάδες νέοι ελληνικής και ποντιακής καταγωγής από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ποντιακή παράδοση, στην ιστορική μνήμη, στη μουσική, στο χορό, στις αξίες που διατηρούν ζωντανή, τέλος πάντων, την ελληνική ταυτότητα στις νεότερες γενιές της Διασποράς. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα λοιπόν, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα από το πρωί, 8 έχει ο μήνας, καλή εβδομάδα. Όλες οι ειδήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή είτε είναι σε τίτλους όπως λέμε, είτε είναι πιο αναλυτικά, είτε αφορούν την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, είτε αφορούν το διεθνή χώρο. Έχουν, βρε παιδί μου, μία εσάνς ψυχοπαθολογική. Και μη σας φαίνεται περίεργο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόση δόση παράνοιας, δεν ξέρεις... μέσα στο γλυκό πόση δόση έχει πέσει παράνοιας για να βγει τελικά το αποτέλεσμα, και όμως μας σερβίρεται όλο αυτό ως αληθινό. Και είμαστε υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι, για να πω καλύτερα και σωστότερα, να δεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ή πρέπει να κάνουμε συνέχεια fact-checking που λένε και οι μορφωμένοι. Γιατί στην πραγματικότητα, να το λέω και εγώ, στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και όμως να που ισχύουν, και είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι να το δεχτούμε. Αναφέρομαι και σε μία ανωτατοποίηση, σε μία αναβάθμιση, σε μία ακόμα πιο άγρια εκδοχή του εγκλήματος. Περάσαμε τώρα στα άτομα στους ανθρώπους της οικογένειας, εκτός από άνθρωπο σε συνάνθρωπο, έχουμε περάσει τώρα και στα μέλη της οικογένειας. Ας πούμε, προτού να κάνω αυτό το πρόλογο, βλέπω την είδηση, δεν την είχα δει, τώρα τη βλέπω, ότι στη Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος νέος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα, και μόνο ως τίτλος, εάν ισχύει, που προφανώς ισχύει γιατί... το είδαμε παντού, δεν είναι ανατριχιαστικό? Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, ο μήνας έχει 8 όπως είπαμε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Συνδεόμαστε αυτή την ώρα και με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως και να έχει, μας ακούτε από το ΕΡΤ ECHO, δηλαδή την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί συναντάτε και μας συναντάτε εμάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα προγράμματα, και μάλιστα σε αυτή τη μαγική λειτουργία που λέγεται on demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή καταπέτηση, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους, είτε έχετε γυρίσει στο σπίτι ή γενικότερα στον τόπο που εσείς θεωρείτε εστία σας, είτε είστε ακόμα στο δρόμο, που το βρίσκω και πιο πιθανό γιατί η ώρα είναι μόνο 5 και 12.

Είχαμε και αυτό τον μίνι, τον πολύ μίνι ανασχηματισμό που αναμενόταν για τα μέσα της εβδομάδας, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα με κάποια πρόσωπα φύγεσή έλα εσύ που τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Αλλά αυτή η τάση είτε της διαρροής και των διαφυγών από διάφορα κόμματα μικρότερα ή μεγαλύτερα προς άλλα κόμματα και σχηματισμούς ή προς τη λεγόμενη ανεξαρτητοποίηση που είναι ας πούμε ένα καθαρτήριο όπως το λέω εγώ, μια στάση αναμονής, μια θέση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι πού θα πάνε ακριβώς, γιατί κάπως έτσι γίνεται στο τέλος.

0: Και γιατί έχουμε ένα πολλαπλασιασμό λοιπόν κομμάτων, όπως έχουμε πει πολύ συχνά, το λέμε και το ξαναλέμε, περιμένουμε πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα, δεν είναι πολλά για να τα καταναλώσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πηγή, στην καρδιά των γεγονότων που συμβαίνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε από νωρίς το μεσημέρι μια πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, έτσι από πρώτο χέρι εσείς που τα παρακολουθείτε και τα συντονίζετε, τι συμβαίνει.
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί ήρθαν τρία αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι πήγες δυνάμεις έχουν πέσει πολλές για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να σταματήσουμε τη φωτιά. Mm-hmm. Νομίζω ως ώρας ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο στην πυρκαγιά. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Μακάρι, δεν θέλουμε να σας καθυστερούμε.
1: Γιατί έχουμε εμείς κάποιες μικρές ανατοπιρώσεις. Αυτά θέλουμε να, να καταλάβετε, να ηρεμήσουμε, ναι. Να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Να παρακολουθήσουμε
0: για
1: όλο
0: να,
1: το...
0: Για να είστε περισσότερο
1: για
0: ήσυχοι.
1: Ναι, ήσυχοι και σίγουροι ότι όλα πήγανε καλά για την εδαφική έκταση.
0: Από πότε έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και αν περίπου έχετε κάποια...
1: διάφορες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έρχεται κάποιος καθάρισε πόρτα αυτά και τα λοιπά, αλλά ναι. Δεν έχουμε κάτι...
0: επίσημο για να το πείτε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πόλεμο για να περιοριστεί και να σβήσει τελείως η φωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Οι κατοικημένες περιοχές έχουν κενωθεί.
1: Δεν είναι κάτι μικρά σπίτια, κάτι σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή μένουν αρκετά μακριά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι είναι ένα πευκόφυτο σημείο. Είναι η περιοχή δασική και πυκνόφυτη. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας κάνει ακόμα πιο ανήσυχους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, γενικά έχει αναχαιτιστεί.
1: Είναι πάνω ακριβώς για να μην σας πω οικισμού. Μικροί οικισμοί που είναι 5-10 σπίτια και αυτό, πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί το έχετε.
1: Που κατεβαίνει, λέει,
0: το έχετε σταματήσει δηλαδή. Εκεί έχετε καταφέρει.
1: Αυτή τη στιγμή έχει φρεναριστεί.
0: Ευχόμαστε
1: ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ μου. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο και βέβαια ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για τη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, την περιοχή αυτή πάνω από την οποία ή γύρω από την οποία ή προς την οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή η πυρκαγιά που ακούσατε. Ευτυχώς ακούμε κάπως καλά νέα προς ώρας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, πεζοπόρα, εθελοντές, οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα και έτσι έχει αναχαιτιστεί το μέτωπο. Αλλά έχουν το νου τους για την επόμενη μία ώρα ή και δύο παραπάνω για τα όποια σημεία τυχόν αναζωπήρωσης. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ό,τι σκέφτομαι και εγώ. Ό,τι σκέφτεται ο κοινός νους. Δηλαδή ότι δεν είναι ωραία πράγματα να ξεκινάμε από τις αρχές Ιουνίου, να έχουμε αρκετή ζέστη που φαίνεται πως θα ανέβει περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθούν οι άνεμοι και υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στον ορίζοντα και στο μετεωρολογικό γενικά δελτίο προγνώσεων που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κόμματα, αναμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Βλέπετε ότι εξακολουθούν να είναι προσωποκεντρικά τα κόμματα και αναφερόμαστε στην Καριστιανού, στο Τζίπρα, στο Σαμαρά, στο Βελόπουλο, σε διάφορους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού μπορεί να καθίσει μπίλια, ένα μοσαϊκό τελικά, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια ποσοστά που δίνουν μια εικόνα, είναι λίγο σταθερά από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει είτε τα κόμματα είτε οι ενημερωτικοί σταθμοί, αλλά ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά και προσπαθούμε να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο ή και να προχωρήσουμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, σε κάποιες, να λάβουμε πρωτοβουλίες συνεχώς πάνω σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά, δηλαδή πολλοί, το έχετε και εσείς βέβαια διαβάσει και ακούσει από παντού, ότι φλερτάρουν πολύ με το φθινόπωρο, αλλά τώρα να σας πω και κάτι. σκεφτείτε το και λίγο πιο ψύχρεμα, ότι ναι, πρέπει ίσως κάτι να κινηθεί, να αλλάξει, να έχουμε ένα είδος, πώς να το πω τώρα, ανακατάταξης δυνάμεων, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα πρέπει να συνεχίσει σταθερά και έχουμε ένα σωρό θέματα όλοι, κυρίως με το οικονομικό και το περιβάλλον, το ενεργειακό και το πολεμικό δεν είναι καθόλου σταθερό. Έχουμε νέα αναζωπήρωση, το Ισραήλ με το Ιράν τώρα και το Ιράν με το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες της κακέρας, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ να έχει σχεδόν τα έχει χάσει και να νομίζει ότι με το να πει ότι τώρα ξέρω εγώ παύσατε πυρ θα τον ακούσουν. Η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βίβια Νικολοπούλου, εναλλάξει την κονσόλα του ήχου. Είναι το Air News Radio 105,8. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλουσοπούλου. Και όλοι εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και στο Viber, Air News Radio, αλλά και στο Messenger, το Instagram και τα mail.

0: Τα σημαντικότερα νέα έχουν να κάνουν και με τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα γενικά λύκεια της χώρας. Αύριο τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά και έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα και κάποια ακόμα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια, αλλά σιγά σιγά πνέουν τα λίστια και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, πέφτει η αυλαία που λέμε.
1: Μας έχει ο πόνος, ετοιμάσεις για του γάμου τη γιορτή.
0: Ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινάει επισήμως η διοργάνωση του Μουντιάλ, ο UEFA, καινούρια είδηση αυτή, προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης. Και αυτό δεν το λένε έτσι γενικά από το μυαλό τους, δεν το βγάλανε. Η αρμόδια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως θα είναι αυτό, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι οι πρωταγωνιστές, θα είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά που θα διεξαχθεί, όπως ξέρετε, σε τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, μόνο στη διοργάνωση, μόνο στο αθλητικό κομμάτι ή ακόμα και στις εξέδρες των φιλάθλων όσοι βρεθούν σε αυτά τα πάρα πολλά γήπεδα, αλλά φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και του όλο και πιο ζεστού καιρού ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων, συμπεραίνουν από το ΝΟΗΕ, δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που παγιδεύουν, κυριολεκτικά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο και ο ανασχηματισμός, όπως σας είπα. Αν δεν τα ακούσατε, δεν διαβάσατε, δεν ασχοληθήκατε, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, δηλαδή επιστρέφει στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

Από το διεθνή χώρο αυτό που μας καίει και που ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, Ιράν και Ισραήλ πάβουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τη δεύτερη χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, να εισηγείται το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η δήλωση έγινε από Ισραηλινό αξιωματούχο στο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ και τόνισε ότι αν συνεχιστούν ωστόσο οι επιθέσεις της Hezbollah σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ τότε θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Αυτό θα δούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, και μία έκπληξη είναι έτσι και αλλιώς. Παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, όπως σχολιάζει την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος. Ένας αναλυτής και σχολιαστής από το Ισραήλ λέει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αυτό βέβαια δεν κατασυγάζει καθόλου τις ανησυχίες και μάλιστα και την ενεργειακή αναστάτωση. Υπάρχει πάντοτε ο αναβρασμός σε όλο αυτό το καζάνι, έτσι. Λοιπόν, άλλη είδηση που είναι τώρα πολύ πολύ φρέσκια, ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλι Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει επί τόπου μετά από επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής. Η κατάστασή του, ένας δεύτερος άνδρας υπέστη τραύματα από μαχαίρι, παραμένει στο νοσοκομείο και έχουν συλληφθεί ως τώρα 3 άτομα για φόνο, ύποπτα για φόνο. Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, Britney Spears, Dua Lipa κτλ. Έχει πάρα πολλούς χιλιάδες ακροατές στο Spotify δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς είναι δυνατόν να έχει δολοφονηθεί στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής.

Σε λίγο, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε και εμείς στο σεισμολογικό κομμάτι, το οποίο για την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο ειδικά ποτέ δεν σταματά. Για παράδειγμα, είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής αυτές τις διπλές, πολύ δυνατές και αισθητές και στο λεκανοπέδιο σεισμικές δονήσεις που προέρχονταν από το προκόπη της Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα είχε ανοίξει πάλι μία συζήτηση για τις σεισμικές δονήσεις, ενώ την ίδια ώρα στις Φιλιππίνες ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στους 19 μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Πάρα πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός. Δεν ξέρω αν είδατε και τα βιντεάκια που κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα κάποια κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάφρος Σούλου, που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Χερσονήσου Ζαμποάνκα, η λεγόμενη τάφρος των Φιλιππίνων, είναι αυτή που είναι η πιο, πώς να το πούμε τώρα, επικίνδυνη, γιατί περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβήθησης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει το λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εγώ λέω, αν προλαβαίνουμε, Βίβια, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στο και μισή και στους τίτλους και να πιάσουμε μετά τη συζήτηση με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών που έχουμε καλέσει να μιλήσουμε.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Ακούω αυτή την ωραία μουσική. Λέει ο Γεράσιμος, μας υποδέχεσαι με Λάτιν στην αρχή και μου αρέσει που λέει ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε τώρα, ξέρετε, τις πολλές ευγένειες. Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Μα τι λέτε τώρα. Πάντως, Γεράσιμε, ευχαριστώ για το ευχαριστώ. Το λέω με την έννοια ότι αυτή η ωραία υποδοχή της υποδοχής και της έναρξης εκπομπής μας δίνει και εμάς πάρα, πάρα πολύ όρεξη και κέφια. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αναλάβεις εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, σε όποιο πόστο και αν βρεθείς, για να πω την αλήθεια, αυτό που πραγματικά εμένα προσωπικά μου δίνει χαρά είναι η χαρά της δημιουργίας, η χαρά της επικοινωνίας, όλο αυτό το ραδιοφωνικό, το καθημερινό που είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε. Είναι εδώ λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, αλλά και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάρκο, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε Άννα Κούς, που έστειλες εσύ πρώτος και το γνώριζα και εγώ, αλλά χαίρομαι που πηγαίνει στους ακροατές και στους ανθρώπους που ακολουθούν την ελληνική ραδιοφωνία. Μου γράφει λοιπόν ο Μάρκος ότι σήμερα, αφού ακούσουμε την εκπομπή, όλα και όλα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου λοιπόν, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με το Δημήτρη Φαντή, το Πολυφωνικό Ίνωρον, σε ενορχήστρωση Γιάννη Γκίκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, θα δώσει μια υπέροχη συναυλία στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, το Ιτσκαλέ, και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη λόγω των 60 χρόνων της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο σεισμολογικό κομμάτι για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, καθώς είναι αλήθεια ότι ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, όχι ακόμα, και στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα έγινε πολύ αισθητός ο διπλός σεισμός της Εύβοιας, από το προκόπη της Εύβοιας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, γεωλόγος σεισμολόγος ο ίδιος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκανά.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι από το πρωί οι συνάδελφοί μου και από χθες δηλαδή στις εκπομπές ενημερωτικές έχουν απευθυνθεί στους σεισμολόγους, αλλά εγώ επέμεινα και είπα όχι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκανά, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και γενικότερα για μία, πώς να το πούμε τώρα, πιθανή έξαρση που μπορεί να έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πάμε μαζί να μιλήσουμε για τον χτεσινό.
1: Λοιπόν, ο σεισμός, ο κύριος σεισμός όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει σήμερα, έγινε στις 1:02 ώρα Ελλάδος, χθες Κυριακή, κοντά στο προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί ένας προσεισμός στις 12:58 και μετά ένας μικρότερος σχετικά σεισμός 4,3, ο προσεισμός ήταν 4,8, στις 1 ακριβώς. Από τις 13.02 λοιπόν, 1:02 ώρα Ελλάδος, μέχρι και πριν από μία ώρα που τα τελευταία στοιχεία, έχουν συμβεί 174 μετασεισμοί, όλοι στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή νοτιοδυτικά του Προκοπίου και κοντά στα χωριά Δαφνούσα και Τρουπή, mm-hmm. η Τρουπή, mm-hmm. στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτά τα δύο χωριά, είναι στους πρόποδες, στους ανατολικούς πρόποδες του όρου Σκανδύλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από άψη εξέλιξης, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι, πηγαίνει καλά, εξελίσσεται φυσιολογικά η ακολουθία και πιστεύουμε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ηρεμήσει.
0: Α, θέλει τόσο δηλαδή. Έχει περάσει το ικανό διάστημα αυτό το προβλεπόμενο των 48 ωρών? Όχι, δεν έχει περάσει, ολοκληρώνεται νομίζω αύριο.
1: Αύριο, ναι, αύριο. Δεν έχει περάσει. Οπότε αλλά είμαστε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
0: Έχουμε
1: να κάνουμε
0: τα δεδομένα. Ότι δηλαδή, και αυτό που διάβασα, κύριε Γκανά, ότι ο συγκεκριμένος χώρος δίνει, είναι αναμενόμενο να δώσει σεισμούς μέχρι 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή, τη συγκεκριμένη, της περιοχή του Προκοπίου Μαντουδίου στην Βόρεια Εύβοια. Και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να γίνει και μεγαλύτερο από 5,5, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το υπέδαφος στη λεπτομέρεια που χρειάζεται ώστε να κάνουμε ασφαλέστερη εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Τι εννοείται υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Να σας πω, εκεί στην περιοχή βόρεια της Χαλκίδας μέχρι και την περιοχή της Αγίας Άννας στην Ιστία υπάρχουν αρκετά ρήγματα τα οποία έχουν καρτογραφηθεί μεν, αλλά υπάρχουν και ρήγματα που είναι τυφλά, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκονται στο στερεόφυλλο χωρίς να έχουν επιφανειακή έκφραση. Δεν τα βλέπουμε εμείς οι γεωλόγοι στην επιφάνεια για να τα χαρτογραφήσουμε. Μπορούμε μόνο να τα ανιχνεύσουμε εντός εισαγωγικών με άλλες μεθόδους, κυρίως γεωφυσικές μεθόδους ή με σεισμολογία, όταν γίνονται σεισμοί και παρατηρούμε την έκταση, το μήκος των σεισμικών ακολουθιών. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο να έχουμε πέσει έξω 1-2 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: σε μήκος, οπότε το σεισμός ο οποίος θα προκληθεί από την διάρρηξη αυτού του ρήγματος να είναι κατά τη μεγαλύτερος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα για τη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μπορεί να έγιναν, είχαμε κάποιες κατολιστήσεις, είχαμε ευτυχώς κανένα τραυματισμό, έτσι, αλλά καταπονήθηκαν κάποια κτίρια, οπότε η οδηγία είναι ότι περιμένουμε ακόμα το 48ωρο, αποφεύγουμε τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές ή σοβαρές κατολιστήσεις. Γιατί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι όσο και να τους καθησυχάζουμε εμείς, επειδή το ένιωσαν πάρα πολύ έντονα, κύριε Γκανά, μάλλον θα παραμείνουν στην Ήπεθρο.
1: Μόνο όσοι έχουν χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο, δεν ξέρω για κόκκινο, για κίτρινο έχω ακούσει μέχρι στιγμής, δηλαδή για αυτοψίες που γίνανε σήμερα,
0: ναι,
1: αυτοί πρέπει να προφυλάσσονται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο θέμα ασφαλείας, μπορούν να μπουν κανονικά στις αιστείες τους.
0: Τώρα, είχαμε στις Φιλιππίνες, πολύ μακριά βέβαια από το χώρο το δικό μας, αυτά τα 7,8 Ρίχτερ και είχαμε και δυστυχώς καταρρεύσεις κτηρίων και νεκρούς που ακόμα καταμετρώνται, κύριε Γκανά. Αυτό βέβαια, όσο και να είναι μακριά από εμάς, είναι όμως ένα φαινόμενο γενικά πάνω στον πλανήτη που φαντάζομαι ότι και αυτό το μελετάτε. Είναι σεισμογενής η περιοχή?
1: Βεβαίως το μελετάμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, 7,8 στις Φιλιππίνες. Είχαμε τρεις μετασεισμούς μεγάλους, μέχρι στιγμής κοντά στο 6,5. Αλλά δεν έχει ακόμα εκτονωθεί και εκεί η κύρια ενέργεια. Δηλαδή, υπάρχει δυναμικό για άλλους εξάριδες. Οι Φιλιππίνες είναι όριο πλάκας. Η περιοχή του Μιντανάου, δηλαδή, που έγινε, ναι, ο σεισμός, είναι γνωστή περιοχή για μεγάλους σεισμούς. Της τάξης μέχρι και 8 μπορεί να φτάσει, όπως ήταν 7,8, είναι πολύ κοντά. Και είναι επίσης πολύ πιθανό μετά από τέτοιους σεισμούς να έχουμε και τσουνάμι, μεγάλα τσουνάμι, τα οποία πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του αρχιπέλαγου στο Φιλιππίνο και το νοτιοδυτικό ειρηνικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι μια περιοχή όπου έχουμε πάντα την υπόψη μας για μεγάλους σεισμούς και πιθανώς συναγερμό για τσουνάμι και για να επηρεαστούν και άλλες περιοχές πέρα από τη σημερινή περιοχή του Μιντανάου.
0: Αυτό που είπατε ότι είναι στο όριο πλάκας, εννοείται στην διατάραξη των τεκτονικών πλακών γενικότερα?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο σε περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε προς Θεού.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι
0: πολύ
1: όριο τεκτονικής πλάκας, όπως είναι και η Ελλάδα.
0: Κότερα.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο σε περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε προς Θεού.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι
0: όριο τεκτονικής
1: πλάκας, όπως είναι και

0: ακούσαν άλλες περιοχές, ας πούμε τον Κορινθιακό, εν είδη σεναρίων, εκτιμήσεων, δεν θα πω προγνώσεων, γιατί δεν σας αγγίζει κιόλας, δηλαδή δεν τις κάνατε εσείς, οπότε απλά το βάζω, ξέρετε, σε όλο το πλάνο της συζήτησης. Και δεν σας κρύβω ότι χθες, επειδή ήμουν στο σπίτι και τον ένιωσα το σεισμό αυτό το διπλό πάρα πολύ έντονα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μέχρι να μάθουμε ότι είναι από το προκόπη της Εύβοιας ήταν ότι μήπως έγινε κάπου αλλού κοντά στην Αττική, ας πούμε κάπου στον Κορινθιακό, και νιώσαμε εμείς τόσο έντονα τη σεισμική δόνηση. Ισχύουν ότι λόγω του ότι έχουν αργήσει να εκδηλωθούν μεγάλες σεισμικές δονήσεις και από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από κάποιες άλλες, ότι μπορεί να είμαστε εν όψη κάποιων τέτοιων, έτσι, αναταράξεων?
1: Να σας πω, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Είμαστε έκτη στον κόσμο, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε και από πουθενά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είχαμε σεισμούς μεγάλους σε περιοχές που είναι εντός εισαγωγικών ασεισμικές, δηλαδή 1995 στα Γρεβενά Κοζάνη, το 2021 στο Δαμάση Τυρνάβου, δηλαδή πολύ χαμηλή σεισμικότητα, σε ισχυρούς σεισμούς πάνω από 6-6,5. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι μελετούν την πρόγνωση, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, τώρα τελευταία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της σεισμογένεσης έχει μέσα του και μια χαοτική διάσταση,
0: ναι,
1: στην αφορά την εμφάνισή του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να γίνει οποιαδήποτε μορφής βραχυπρόθεσμη πρόγνωση. Mm-hmm. Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορες ανακοινώσεις που γίνονται κλπ. Αυτές είναι ως εκτιμήσεις, δεν είναι προγνώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι εκτιμήσεις.
1: Τέτοιες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το γενικό πληθυσμό και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την επιστήμη και με αυτούς που ξέρουν και που από τις θέσεις τους ενημερώνουν ψύχρεμα αλλά και επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά. Τώρα, πιάστηκα από την κουβέντα σας περί AI, περί της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για την πρόγνωση σεισμών. Είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά ή από τις εκπομπές, όσο και να ασχολούμαστε με την πρόγνωση και με τα σεισμολογικά, με τα σεισμικά μάλλον, δεν έχουμε πιάσει αυτή τη διάσταση. Όντως βλέπετε ότι είναι ένα τωρινό ή και μελλοντικό εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόγνωση?
1: Μα είναι ένα φανταστικό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να αυξήσουν την ανιχνητικότητα των σεισμών 10 φορές, να εκτιμήσουν καλύτερα τις ιδιότητες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, τις συχνότητες που αναπτύσσονται τα κύματα αυτά, τα μοτίβα, τα διάφορες διατάξεις στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο σε εξωτερικό έχει αρχίσει ήδη και χρησιμοποιείται και σε εμάς. Ξεκινήσαμε και εμείς πέρυσι με τη Σαντορίνη και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια αρκετά στην αρχή, όπως κάθε νέα τεχνολογία, προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα ομαλοποιείται και θα εντάσσεται στην επιχειρησιακή μας δράση. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι επιχειρησιακό το εργαλείο αυτό. Χρησιμοποιούμε τις παραδοσιακές τεχνικές μας, δηλαδή έχουμε τους αναλυτές μας που κάνουν ανάλυση των σεισμών κάθε μέρα. Επιλέγουν τις φάσεις σεισμικές, υπολογίζουν το επίκεντρο, το μέγεθος και το καθεξής. Αυτό σε κάποια χρόνια θα γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο πράγματι, γιατί μια ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και καθόλου δαιμονοποίησή της, όντως, και σας άκουσα σχεδόν ενθουσιασμένο που είπατε ότι είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει κατά τη γνώμη σας έτσι πάνω κάτω για να γίνει και υπηρεσιακό σας εργαλείο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να ελέγχει τους αλγοριθμούς. Δεν μπορούν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους σεισμούς, όταν θα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα που θα είναι κοντά στο 6-6,5 στο μέλλον, κοντά στο 7, πρέπει πάντοτε να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος θα επαληθεύει τα ευρήματα της νοημοσύνης. Ωστόσο, για την απλή παρακολούθηση σεισμικότητας, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, ίσως και λίγο αναλόγως 1-2 χρόνια συμπλή να είναι, να έχει ενταχθεί επιχειρησιακά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε, κύριε Γκανά. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους που είναι σε χώρους που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την κοινωνία των ανθρώπων και την επιβίωσή μας τελικά και την ποιότητα ζωής. Συνεχώς υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να

0: κάνουμε. Ήδη την λέξη Σαντορίνη τη σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ηφαίστειο Κολούμπο. Θα τα είδατε κι εσείς, ότι δίνουν και αυτά πάρα πολλές πληροφορίες για την δραστηριότητα των εγκάτων, ας πούμε, στα έγκατα της γης.
1: Βεβαίως. Τα παρακολουθούν όλα. Μας ενδιαφέρουν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω για την τεχνητή νοημοσύνη κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη την εκπαιδεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ορίζουμε τους αλγορίθμους, τι ψάχνουν να βρουν οι αλγόριθμοι και τι θα παράγουν οι αλγόριθμοι. Δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ. Μην φανταστεί αυτός που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει κάποιο ρομπότ το οποίο κάνει τη δουλειά μας. Mm-hmm. Εμείς βάζουμε στον υπολογιστή τους αλγορίθμους που θέλουμε να τρέξουμε, τους εκπαιδεύουμε και κατόπιν τους ελέγχουμε και κατόπιν τους υλοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τώρα για τη Σαντορίνη και το Κολούμπο που είπα. Το Κολούμπο είναι ένας κρατήρας υποθαλάσσιος, 700 μέτρα είναι η διάμετρος του. Έχει μεγάλη έκρηξη εκεί, υποθαλάσσια. Και έχει τεράστια σημασία και αυτός, διότι εκεί κάνει πειράματα η NASA για τις πρώτες μορφές της ζωής, αντίστοιχα με αυτές που κάνουν στους άλλους πλανήτες, δηλαδή ψάχνει να βρει στον Άρη και ούτω καθεξής, διότι εκεί αναπτύσσονται κάποια βακτήρια, τα πρώτα βακτήρια από τα ηφαιστειακά αέρια που βγαίνουν στο νερό, ο συνδυασμός νερού και ηφαιστειακών αερίων παράγει κάποια βακτήρια, τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία έχουν υπάρξει στον πλανήτη.
0: Απίστευτο.
1: Και κατόπιν προέκυψε η ζωή. Οπότε έχει τεράστια σημασία και επιστημονική και εθνική σημασία το ηφαίστειο Κολούμπο, που είναι 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν σταματάει ποτέ να εξαντλείται η επιστήμη σας και κυρίως τα ευρήματα γύρω από αυτήν. Οπότε έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο πεδίο για να το αναλύετε και να το ερευνάτε. Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα, κύριε Γκανά, και σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κρατούμε τα σεισμικά σημεία που έδωσαν μεγάλες δονήσεις και τα είχαμε λίγο ξεχάσει, Γρεβενάτη, Ήρναβος, που μας είπε. Κρατούμε την χαοτική διάσταση, όπως πολύ ωραία το είπε, για την πρόγνωση των σεισμών και φυσικά το γεγονός ότι και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη με καθοδήγηση επί των αλγορίθμων και του υλικού που θα την τροφοδοτήσουμε είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόγνωση.

το μεταξύ, επειδή πιάσαμε τώρα τα της επιστήμης και πολύ μας αρέσουν, λέμε πολλές φορές τρίβουμε τα χέρια μας και λέμε αχ, να μπορούσαμε να ξαναπάμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, των 20άριδων, των 25άριδων, να μην βάλω 30άριδων γιατί αρχίζει να μεγαλώνει το πράγμα. Λοιπόν, και να υπήρχαν όλες αυτές οι προκλήσεις, όλο αυτό το πεδίο, οι πολύ ανοιχτοί ορίζοντες για να σπουδάσει κανείς πράγματα, για να γεμίσει το κεφάλι του και το σακούλι του που λέω και εγώ. Και μια και πιάσαμε την επιστήμη, να σας πω ότι η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G. Του 6G, μετά το 5G, το 4G κτλ. Το παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών εγκαινιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της ίδιας της Κίνας λοιπόν, που προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G μάλλον πρέπει να το λέω. Είναι κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και επαρχιών, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Πρωτοποριακές τεχνολογίες, στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικό διαδίκτυο, συστήματα ασύρματης ανίχνευσης και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης. Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι όλα αυτά που μας λες, δεν τα καταλαβαίνουμε άμα δεν είσαι και ειδικός, εγώ να δείτε. Αλλά έφτασα κατευθείαν στο διατάφτα. Το οποίο λέει ότι σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 ως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Και επίσης η κάλυψη του 6G θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, Vivian, και να θέλει να ξεφύγει, είναι στη θάλασσα, στη στεριά, στο κότερό του, στη σπηλιά του, εκεί θα υπάρχει σύνδεση και επικοινωνία πανταχού και παντού. Και πώς να το πούμε, και πάντοτε.

Λέω και βλέπω μηνύματα ωραία. Ο Θεόδωρος από νωρίς μου έχει στείλει μήνυμα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την όμορφη Κόκλα. Μεσσηνίας, Θεόδωρε. Για να δούμε. Α, έχεις φωτογραφίες από τη φύση, βιντεάκια. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και πέφτει και πολύ ωραίο ο ήλιος. Και βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περιοχή σου. Μ' αρέσει να αγαπάει ο άνθρωπος την περιοχή του και το χωριό του. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα στο Μένουμε Εδώ. Το ίδιο και ο Γιώργος από την Νεανχίαλο, με την ωραία τη συνταγή του και τις ακροστοιχίδες του.

Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έστω και έτσι, εικονικά και πώς το λένε αυτό, μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος, με ευκαιρία τέλος πάντων της υπέροχης, όπως λέει, συνέντευξης στον Ολλανδό μεταφραστή πρόσφατα, μας λέει ότι είχε ζήσει και εργαστεί στην Ολλανδία. Αλήθεια, με αγγλόφωνη εκπομπή και όχι μόνο σε ραδιόφωνο της πόλης. Έχει υπέροχες αναμνήσεις, λέει, από την πόλη. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Σβόλε, δεν ξέρω Ολλανδικά. Παρόλο που έχουν προσπαθήσει αρκετοί φίλοι μου, Σάκη, για σένα το λέω, να με διδάξουν λίγο. Να είσαι καλά. Όσο για το επεισόδιο μεταξύ Τραμπ και της δημοσιογράφου, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Πέτρο, τι σου έκανε εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Επειδή της μίλησε έτσι, δεν είναι. Της είπε ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια και διέκοψε την εκπομπή.

Ο Γεράσιμος, συγχαρητήρια, λέει για την μοναδική εκπομπή που προβάλλει τους συνεργάτες και η εν γέννη έχει μια διάδραση με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται τουλάχιστον σε εμάς. Αλίμονο. Επίσης, τσβόλε. Α, τσβόλε, την ξέρει τη λέξη ο Γεράσιμος για την πόλη. Ο σόφρον άνθρωπος θα πρέπει να πηγαίνει με την επιστήμη, λέει. Ξέρω εγώ, γιατί πολλά διαβάζω. Πολλά διαβάζω και βλέπω για το πόσο παράλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος και κυρίως πόσο μπορεί να αποδομήσει πράγματα. Ποιο παράδειγμα είχα, μισό λεπτάκι να δω αν θα το θυμηθώ.

το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Για κάθε τι που οικοδομείται, που αναπτύσσεται, που θεμελιώνεται, που προσπαθεί να πάει με κάποια εργαλεία μπροστά, υπάρχει κάποιος, κάποιοι, κάποιες, δεν ξέρω τι, που θα γράψουν στο διαδίκτυο κυρίως πράγματα, που ξέρουν τα πάντα, που μπορούν να αναπτύξουν την οποιαδήποτε θεωρία και μπορούν να τη στηρίξουν κιόλας. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με αφήνει άφωνη, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό, προσέξτε, σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, αλλά όχι για αυτούς που τα έγραψαν και τα διέδωσαν. Καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιάννη.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
4: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί σε έναν τόπο που ίσως δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των ταξιδιωτικών οδηγών, αλλά βρίσκεται βαθιά χαραγμένος στις μνήμες όσων το γνώρισαν.
1: Βρε μάτια μου γλυκά σε τούτα τα χωριά.
0: Σήμερα πηγαίνουμε στην Κίρκη του Εύρου. Έναν τόπο που γνώρισε ευημερία και δυσκολίες, ξεριζωμούς και επιστροφές, φωτιές και ξαναγεννήματα. Γιατί υπάρχουν ταξίδια που δεν αλλάζουν μόνο τον προορισμό μας, αλλάζουν τον τρόπο που κοιτάζουμε τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν την Κίρκη, όχι ως σημείο στο χάρτη, αλλά ως κομμάτι της ζωής της. Θα είναι μαζί μας ο Παύλος Σταματίδης, πρώην πρόεδρος της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης και αρχών του Πατριαρχείου, η Βασιλική Παντελίδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης και ο Βαγγέλης Θεοδόρου, εκπαιδευτικός και άνθρωπος που έφερε την ελληνική ομογένεια του μονάχου δίπλα στην Κίρκη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε από αυτούς τους τρεις ανθρώπους πολύ σημαντικούς, έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες κρατά ζωντανή τη μνήμη της Σύμβρου, έναν άνθρωπο που δεν αρκέστηκε να θυμάται την πατρίδα του, αλλά αγωνίστηκε για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να τη γνωρίσουν. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης και άρχον του Πατριαρχείου, ο κύριος Παύλος Σταματίδης. Βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Κύριε Σταματίδη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στην Κίρκη.
0: Θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, κύριε Σταματίδη, η ιστορία της Σύμβρου και η ιστορία της Κίρκης συναντήθηκα μέσα από δύσκολες εποχές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε όταν ακούτε τη λέξη Κίρκη, ποια είναι η πρώτη εικόνα ή ανάμνηση που έρχεται στο μυαλό σας?
2: Ένα-ένα, στο πρώτο ερώτημά σας. Όταν γυρνούσα ένα καλοκαίρι από την Σύμβρο, περνούσα από τη Θράκη και είχε πάρα πολλούς καπνούς και εγώ ήταν ο τόπος ολόκληρος. Και γυρνώντας και έφτασα, όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, μιλούσα με τον Γιώργο τον Κομνηνάρα, λέω ρε συγκέγεται όλη η Θράκη. Μου λέει, δεν θα το πιστέψεις, αλλά δες την ιστορία. Όταν τους, το 66, πότε είχαν φύγει από την Ήβρο, αυτοί σταμάτησαν στην Αλεξανδρούπολη εκεί. Και βρήκαν δουλειά στην Κίρκη. Οι Ήβροι, μετά τον διωγμό τους δηλαδή από την Ήβρο, σταμάτησαν στην Κίρκη και εκεί τους καλοδέχτηκαν, δουλέψανε, κάτι μεταλλεία είχε αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει εσύ, αυτό και αυτή είναι η ιστορία μου. Και πήγαμε εκεί και έχουμε και φίλους. Επικοινώνησε ο Γιώργος, μου λέει έχουν ανάγκη πάρα πολλά, έχουν καεί τα πάντα. Και τότε εμείς οργανώσαμε μια αποστολή με ό,τι ήδη πρώτης ανάγκης μπορέσαμε να βρούμε και τα στείλαμε στην Κίρκη. Και δέστε τώρα, αναπτύσσετε μία φιλία από αυτό, από την πρώτη μέρα που συνέβη, μέχρι σήμερα και κρατάει, και θα είμαστε και εγώ προσωπικά σαν φίλος της Κίρκης, με όποιο τρόπο μπορούμε, ηθικά και υλικά, δίπλα στην Κίρκη, να αναδείξουμε το πρόβλημά τους και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην αναζωογόνηση αυτού του τόπου. Γιατί ξέρετε, μετά τις φωτιές που είχαν εκεί πέρα, πολλοί άνθρωποι κάηκαν τα σπίτια τους, φύγανε. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσει η πολιτεία. Και βέβαια και όλοι οι ιδιώτες.
0: Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που έχει βιώσει τον ξεριζωμό να βρίσκει μια κοινότητα που τον υποδέχεται?
2: Αλίμονο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τον ίδιο δεν είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις, γιατί εκεί είναι γεωπολιτικά άλλα φαινόμενα και εθνικές καταστάσεις. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι εκεί που ταιριάζει, δηλαδή να ξεριζωθείς από τον τόπο σου και να πας σε έναν άλλον τόπο. Εμείς όταν ήρθαμε από εκεί πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι μας υποδέχτηκαν. Κάποιοι μας βοήθησαν. Σίγουρα ήταν ο Σύλλογος Ιβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης που υποδέχτηκε όλους τους Ιβρίκους. Αλλά πριν, δέστε τώρα η περίπτωση της οικογένειας Κομνηνάρα που πήγε εκεί και έψαχνε δουλειά. Και τους υποδέχτηκαν, τους καλοδέχτηκαν, τους χυμίζαν σπίτι τους. Τους δώσαν ένα πιάτο φαΐ στην αρχή και μετά δούλεψαν εκεί πέρα και έμειναν 2 χρόνια. Και αυτό τώρα αναζωπυρώνεται μετά από τόσα χρόνια. Και η Κίρκη που κάποτε βοήθησε κάποιους Ιβρίους, σήμερα οι Ιβροί που είναι εδώ αμέσως άπλωσαν χέρι βοήθειας. Και αυτό ανέπτυξε μια φιλία εξαιρετική που θα μείνει στους αιώνες.
0: Πιστεύετε ότι οι τόποι θυμούνται τους ανθρώπους όσο οι άνθρωποι θυμούνται τους τόπους?
2: Εμένα θα με επιτρέψετε να έχω λίγο μια αντίθετη άποψη αυτό. Δηλαδή, Ένας τόπος είναι οι άνθρωποι του. Το λέμε και στην Ήμβρο. Πολύ ωραία τα σπίτια, το περιβάλλον, σίγουρα μαγευτικά για τον καθένα μας. Όμως πιστεύω οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τελικά τον τόπο. Η Ήμβρος έμεινε και ανθεί αυτή τη στιγμή μετά από πολλά χρόνια, γιατί οι άνθρωποι της δεν την ξέχασαν. Ένας τόπος ξεχνιέται, όσο και όμορφος να είναι. Τα ντουβάρια, οι πέτρες ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνάει όμως είναι η ψυχή του κάθε έναν που είναι από αυτόν τον τόπο. Και πάνω σε αυτό έχω να πω το εξής, ότι οι άνθρωποι της Κύρκης, οι νέοι άνθρωποι της Κύρκης, αυτοί που θα δώσουν τη ζωντάνια, αυτοί είναι που θα δώσουν τη ζωντάνια. Αν την έχουν μέσα στην καρδιά τους, θα την εκφράσουν. Το ίδιο έγινε και στην Ήμβρο. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέχασε κανένας την Ήμβρο. Όταν βελτιώθηκαν οι συνθήκες, αμέσως έγινε.
0: Δεν πιστεύετε ότι κάποιες φορές παρετούνται, απογοητεύονται, φεύγουν από τον τόπο και βέβαια όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον τόπο, χάνεται και η μνήμη. Σωστά.
2: Ναι, αλλά προκειτέστε το θαύμα που έγινε στην Ήμβρο. Το 2005 είχαν μείνει 158 άτομα. 159. Από αυτούς τους γέροντες, τα 159 άτομα, ζήτημα ζουν σήμερα 10 ή 20. Σήμερα όμως στην Ήμβρο έχει 600 άτομα. Θέλω να πω με αυτό.
0: Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό?
2: Για εξαιτίας του Οικουμενικού Πατριάρχη και των δύο μεγάλων σωματείων, που τα δύο σωματεία έπαιξαν τον ρόλο ότι δεν άφησαν να σβηστεί ποτέ η φλόγα για επιστροφή. Το ίδιο συνιστώ, όχι με τις ίδιες καταστάσεις, άλλες συνθήκες εκεί, στους καλλιώτες φίλους μου, στους νέους, να μην παρατήσουν τον τόπο τους, να μην εφύγουν. Πήγαν σίγουρα να δουλέψουν, πήγαν σίγουρα να σπουδάσουν. Δεν είναι όλες οι ευκαιρίες το ίδιο στα χωριά. Όμως πρέπει να έχουν όχι ως βάση, αλλά σαν τόπο προορισμού τον τόπο τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξαναζωντανέψει ο τόπος. Ξέρω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το σύλλογο εκεί και από την κοινότητα και θα δούμε πράγματα πολύ καλά στην Κύρκη, γιατί δεν τα παρατάνε. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους και ελπίζω πάρα πολύ ότι αυτός ο τόπος θα αναζωογονηθεί. Παράλληλα, αν μου επιτρέπετε, πρέπει η πολιτεία να μην κάνουμε πασαλήματα, αν μου επιτρέπετε. Θα πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά, να πει αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι εκεί, στο κάτω-κάτω είναι και παραμεθόριος περιοχή, κοντά στα σύνορα, και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξαναζωντανέψουν τα σπίτια τους, να τα διορθώσουν, να διορθωθεί η περιοχή και να πηγαίνουν οι άνθρωποι. Και αυτό σημαίνει βοήθεια. Α, το καδάλια σημαίνει. Ο βοήθεια με κάποιους τρόπους, πρέπει να βρεθεί τρόπος.
0: Μετά τις πυρκαγιές του 23, γιατί θεωρήσατε εσείς σημαντικό να σταθείτε δίπλα στην Κύρκη?
2: Το πρώτο, σας απάντησα στην αρχή, ότι το πρώτο μέλημα ήταν μόλις γύρισα από την Ήμβρο και μίλησα με τον κύριο Κομνηνάρα που ήταν γραμματέας τότε και εγώ πρόεδρος. Λέει, ρε παιδί μου, καίγονται εκεί πέρα τα πράγματα. Από εκεί ξεκίνησε. Εμείς είχαμε σαν Ιμβριακή Ένωση πάντα, όταν υπάρχουν στυλάριστες, τους σεισμοπαθείς, σε άλλους, πάντα στέλνουμε βοήθεια όσοι μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε. Μόλις το είδαμε και αντιδράσαμε γρήγορα να βοηθήσουμε την Κύρκη όσο μπορούσαμε πιο καλά. Με τις δυνατότητες που είχαμε, βοηθήσαμε τον τόπο. Από εκεί, αυτό ήταν το πρώτο, το ανθρώπινο. Μετά όμως, όταν πήγαμε κιόλας, τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, είδαμε τον καημό τους, καταλάβαμε τα προβλήματά τους, είπαμε να κάνουμε και λίγο παραπάνω, λίγο να φωνάξουμε μαζί τους, λίγο να χτυπήσουμε δύο πόρτες μαζί τους, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να διαδοθεί από στόμα σε στόμα και να φτάσει στα αυτιά. Κάποια αυτιά είναι λίγο βαρύκοα και δεν ακούνε εύκολα. Πρέπει να φωνάζουμε λίγο παραπάνω. Θα το κάνουμε μαζί με τους Κυρκαλιώτες.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό που κάνατε?
2: Σε κάποιο βαθμό είχε, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Αυτό βέβαια θα τα πει όλα η κυρία Παντελίδου, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου εκεί. Νομίζω είχε, αλλά θέλουμε παραπάνω. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία να στέκεται με πιο ουσιαστικούς τρόπους. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, του έδινε τους ανθρώπους 5.000 σαν αποζημίωση από δικάικα. Ρε παιδιά, 5.000 για να τους διώξεις. Δεν είναι 5.000 να τα δίνει στους ανθρώπους για να χτίσουν το σπίτι τους. Με τα 5 χιλιάρικα μόνο μπορούν να φύγουν. Να μαζέψουν ότι μπορούν και να φύγουν. Εδώ θέλει ουσιαστική βοήθεια. Ναι. Πραγματική, δηλαδή, όταν ένα σπίτι είναι καμένο και θες εσύ 50 και 22.000 να το φτιάξεις και το δίνεις τον άλλον 5, συγγνώμη, αλλά είναι μόνο για να αποφύγεις τις ευθύνες. Λες πάρ 5.000 και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι.
0: Και αυτό είναι μια πικρή ιστορία για πολλές πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα.
2: Πυρόπληκτες, πλημμύρες. Ναι. Οι άνθρωποι τώρα έχουν το. Μα όταν δεν θέλουν να τον βοηθήσουν, τώρα πώς τον βοηθήσουν. Δηλαδή, δεν δώσουν 5 και 10.000. Πώς έχεις το βιώσει του τώρα. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ότι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε τότε στην Κύρκη λέει: παιδιά, δεν έχουμε ούτε τηγάνι ούτε ποτήρια. Κάηκαν τα πάντα. Εμείς εκεί βοηθήσαμε στην αρχή με ό,τι είχαμε, ρε παιδί μου, από τα δικά μας. Δηλαδή, μην φανταστείτε καμιά ανάγκη, δεν βοήθησε. Και εμείς προσφυγικό σωματείο είμαστε, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω: οι άνθρωποι δεν είχαν τα απαραίτητα τότε. Θέλαν τα απαραίτητα. Μετά όμως έρχεται η πολιτική και πρέπει να πει: σας στηρίζω. Πώς. Για το κάθε σπίτι, μα τι θα κάνω, ξέρει πιο πολύ καλά η πολιτεία τι θα κάνει.
0: Έρχεται η πολιτεία και λέει: σας στηρίζω. Ποια νομίζετε εσείς ότι θα είναι αυτή η στήριξη που είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση για την Κύρκη?
2: Καταρχήν πιστεύω στην οικονομική. Στην ελληνική βοήθεια. Μα θα τους δώσεις άλλο το καδάνιμα, θα τους δώσεις κάποια χρήματα για να χτίσουν τα σπίτια τους με την πρόοδο, να τους λέει διόρθωσέ το και θα σου δίνουν σε 2-3 δόσεις, 4 δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Ας αφήσουμε όλα τα θεωρητικά. Πρέπει να είμαστε στην πράξη. Πώς θα γίνει αλλιώς? Με ευχολόγια δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τι μπορεί...
2: Να βγάλουμε το λίγη, να το μοιράσετε. Μα δεν έχω να σου δώσω 100.000 για χτίσει το σπίτι σου. Αλλά έχω να σου δώσω 30. Υπάρχει βούληση για αυτό το πράγμα.
0: Τι μπορεί να διδάξει η ιστορία της Ύμβρου σε μια κοινότητα που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της?
2: Η Ύμβρος και η κάθε Ύμβρος είναι ο αγώνας του ανθρώπου να επιβιώσει, να κάνει τη ζωή του καλύτερο. Και εμείς θέλαμε για τον τόπο μας κάναμε ό,τι κάναμε. Το ίδιο κάνει και η Κύρκη με άλλες συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο, στο ένα είναι άλλα προβλήματα. Είναι διεθνή, είναι εθνικά. Μάλλον είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα και της πολιτείας πιο πολύ απ' όλα. Πρέπει να μας διδάξει ότι δεν θα το παρατάτε ποτέ. Καταρχήν αυτό. Πολλές φορές θα πέσουμε στη ζωή μας, δεν έχει σημασία αν θα πέσουμε, επιβάλλεται να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Μόνος σου και μετά θα σε ακολουθήσουν κι άλλοι. Το ίδιο πράγμα κάνουν και στην Κύρκη. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται. Και άλλοι θα είμαστε δίπλα τους, κοντά τους όσο μπορούμε. Πρέπει να τους βοηθήσουν, τελεία. Όχι μόνο με ευχές. Δεν αρκούν. Δεν αρκούν οι ευχές. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πολύ περισσότερο σε ένα μέρος. Θέλω να το τονίσω αυτό, που είναι κοντά στα σύνορα και είναι ένα μέρος πανέμορφο, έτσι. Πανέμορφο, δίπλα είναι το δάσος της Γαλλιάς. Η Κύρκη έχει πάρα πολύ, πώς το λένε, ανάπτυξη πάρα πολλών φυτών, ζώων, χλωρίδα και υπαλλήλα που λέμε. Είναι εξαιρετικό μέρος. Μακάρι να είχα ένα σπίτι εκεί. Δηλαδή, πολύ μ' αρέσει να πάω, πολύ μ' αρέσει. Έχει πολύ ωραίο τοπίο. Θα έχει ξαναγίνει, αλλά θέλει λίγο υπομονή. Και κουράγιο όλους.
0: Θα ξαναγίνει, γιατί είναι παρθένα δάση αυτά εκεί και κάπως σιγά σιγά και οι άνθρωποι θα ανακτήσουν και τον τόπο τους και τα χτήματά τους.
2: Να μην χάσουν την αισιοδοξία τους, να μην χάσουν το κουράγιο τους, να βάλουν πάνω απ' όλα την αγάπη για τον τόπο τους και να το ξανακάνουν. Οι Κυρκαλιώτες μ' άρεσαν πάρα πολύ. Μας μοιάζουν ότι δεν τα παρατάνε. Είμαι βέβαιος δηλαδή. Εκεί ίσως ταιριάξαμε. Και λέω, ο κάθε τόπος είναι οι άνθρωποι της. Το πιστεύω πραγματικά, αυτό το λέει και ο Πατριάρχης μας. Ο άνθρωπος είναι που σε κρατάει. Ο φίλος, ο συγγενής σου, ο απέναντι, ο δίπλα. Πήγαμε πώς μας καλοδέχτηκε όλο το χωριό. Και τι κάναμε, τίποτα δεν κάναμε. Τίποτα δεν κάναμε. Λαχταρώ πότε θα ξαναπάω. Στην πρώτη ευκαιρία θα πάω.
0: Άρα, αν κύριε Σταματίδη, έπρεπε να αφήσετε ένα μήνυμα στους νέους της Κύρκης. Στους νέους, γιατί αυτοί είναι που κρατάνε και τον τόπο ζωντανό και δίνουν μια συνέχεια. Ποιο θα ήταν αυτό?
2: Να μην τα παρατάνε. Να μην τα παρατήσουν. Καμιά φορά οι δυσκολίες έρχονται στον άνθρωπο, ίσως με δοκιμάζει και ο Θεός. Δεν θα τα παρατάει κανένας. Τα ντουβάρια και οι πέτρες γίνονται. Οι άνθρωποι δεν γίνονται. Πού είναι οι άνθρωποι εκεί, θα κάνουν και τις πέτρες. Θα ξαναχτίσουν τα ντουβάρια και θα αφήσουν πάλι τα λουλούγια στις αυλές. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Παύλο Σταματίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μαζί μας και μας δώσατε αυτή την εικόνα της Κίρκης που δεν τη γνωρίζαμε και που είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι χρειάζεται δράση για να γίνονται
2: πράγματα. Εγώ σας ευχαριστώ και την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους της Κίρκης, τους Κυρκαλιώτες, και θα έρθω να κεράσουν τσίπουρο μόλις μπορέσω.
0: Έγινε, νομίζω το μήνυμα ελήφθη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: θλίψη.
1: Ακούγοντας τον Παύλο Σταματίδη, σκεφτόμουν πως η μνήμη μοιάζει λίγο με τις ρίζες των δέντρων. Δεν τις βλέπουμε πάντα, όμως είναι εκείνες που κρατούν όρθιο τον κορμό ακόμη και μετά τη μεγαλύτερη καταιγίδα. Και στην Κύρκη οι ρίζες αυτές δεν βρίσκονται μόνο στο παρελθόν, βρίσκονται και στους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν, να οργανώνουν, να ονειρεύονται.

0: Η επόμενη καλεσμένη μας δεν μελετά απλώς την ιστορία, τη ζει καθημερινά. Με σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, δύο μεταπτυχιακά, ερευνητική δράση και κυρίως ακούραστη παρουσία στην τοπική κοινωνία, η Βασιλική Παντελίδου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να κρατηθεί η Κίρκη ζωντανή. Κυρία Παντελίδου, καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα Βατζάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για ένα τόπο που κουβαλά τόσο ιστορία και μνήμη. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω πώς θα περιγράφατε την Κίρκη σε κάποιον που δεν την έχει επισκεφθεί ποτέ.
1: Ναι, η Κίρκη είναι ένας τόπος όπου η φύση, η ιστορία και η ανθρώπινη μνήμη συνυπάρχουν. Είναι ένα χωριό με βαθιές ρίζες, πλούσια πολιτιστική παράδοση και ανθρώπους που έχουν μάθει να μετατρέπουν τις δυσκολίες σε δύναμη. Όποιος την επισκεφτεί δεν γνωρίζει απλώς ένα τόπο, γνωρίζει μια ζωντανή κοινότητα. Είναι λοιπόν ένας τόπος αντοχής και ελπίδας. Πέρασε δύσκολες στιγμές, είδαμε σπίτια να καταστρέφονται, περιουσίες να χάνονται και ανθρώπους να δοκιμάζονται. Όμως ο τόπος μας δεν έπαψε να στέκεται όρθιος. Οι κάτοικοι παραμένουν εδώ και συνεχίζουν να αγωνίζονται για το μέλλον του χωριού μας.
0: Ποια ιστορία του χωριού πιστεύετε ότι αξίζει να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα?
1: Ναι, η ιστορία της διαχρονικής επιβίωσης θα έλεγα και αναγέννησης της Κίρκης. Από τις δύσκολες ιστορικές περιόδους μέχρι και τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, οι κάτοικοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον τόπο τους. Αυτή η σχέση ανθρώπου και πατρίδας αποτελεί ένα παράδειγμα θαρό που ξεπερνά τα όρια του χωριού. Γιατί αυτό που επιχειρούμε σήμερα, η ανασυγκρότηση δεν είναι μόνο να ξαναχτίσουμε ό,τι χάθηκε. Είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στην Κίρκη. Θέλουμε λοιπόν ένα τόπο βιώσιμο, εξωστρεφή και ελκυστικό.
0: Αυτό έλεγε και ο κύριος Σταματίδης νωρίτερα, αλλά έλεγε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και πολιτική πρωτοβουλία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί του.
0: Ως ερευνήτρια της ιστορικής μνήμης, τι φοβάστε περισσότερο, να χαθεί ένα μνημείο ή να χαθεί μια αφήγηση?
1: Ναι. Η απώλεια ενός μνημείου είναι σίγουρα οδυνηρή. Όμως η απώλεια μιας αφήγησης είναι συχνά μη αναστρέψιμη. Ένα μνημείο μπορεί να αντικατασταθεί. Μια προφορική μαρτυρία που δεν καταγράφηκε χάνεται για πάντα. Η ιστορική μνήμη ζει, πιστεύω, μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων.
0: Μετά τη φωτιά του 23, ποια ήταν η πιο δύσκολη μέρα για εσάς προσωπικά?
1: Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν συνειδητοποιήσαμε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Όχι μόνο την απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και το ψυχολογικό βάρος που κουβαλούσαν οι άνθρωποι μας. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε ενωμένοι.
0: Πότε καταλάβατε ότι η Κίρκη δεν θα εγκαταληφθεί?
1: Όταν είδα τους κατοίκους να επιστρέφουν αμέσως μετά τη δοκιμασία, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, και να συζητούν όχι για αυτό που χάθηκε αλλά για το τι θα ξαναχτίσουμε, τότε πραγματικά είπα ότι η ελπίδα είναι ισχυρότερη από την καταστροφή των ανθρώπων αυτών που το βίωσαν, όλων μας δηλαδή.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Σταματίδη για την Ύμβρο και όλη αυτή την αναγέννηση που έχει γίνει στην Ύμβρο. Πώς ξεκινήσαν από 150 κατοίκους και φτάσαν τους 600. Πιστεύετε ότι και στην Κίρκη μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο?
1: Ναι, γιατί αν δεν το πίστευα δεν θα αγωνιζόμουν για κάτι τέτοιο και δεν θα αγωνιζόταν σύσσωμος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης, που πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια, και όλο το χωριό φυσικά.
0: Και πώς, και με ποιον τρόπο?
1: Με ποιο τρόπο? Θα πρέπει να πάμε σίγουρα στην ανασυγκρότηση της περιοχής, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ένα όραμα το οποίο έχουμε και το οποίο έχουμε καταθέσει και στην πολιτεία να πάρει σάρκα και οστά. Θα πρέπει οι υποδομές, να δοθεί βάρος στις υποδομές, να δοθεί βάρος στους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν με κάποια εργαλεία που θα δοθούν από το κράτος έτσι, χρηματοδοτικά. Και φυσικά μέχρι τότε θα πρέπει να εμψυχώνουμε και να κρατάμε το ηθικό ψηλά των ανθρώπων μας.
0: Τι σας δίδαξαν οι κάτοικοι για την ανθεκτικότητα?
1: Ναι, είναι η ανθεκτικότητα, αυτό που διδαχτήκαμε είναι ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι η απουσία πόνου. Είναι η απόφαση να συνεχίσεις παρά τον πόνο που βιώνεις. Οι άνθρωποι της Κύρκης απέδειξαν ότι η δύναμη μιας κοινότητας βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στη συλλογική προσπάθεια. Αυτό θα σας απαντούσα.
0: Υπάρχει κάποια μικρή ιστορία ενός κατοίκου που να συμβολίζει όλη την προσπάθεια ανασυγκρότησης?
1: Ναι. Θυμάμαι κατοίκους που έχουν υποστεί προσωπικές απώλειες και το συναντώ καθημερινά στην Κύρκη. Συμμετείχαν αμέσως σε δράσεις καθαρισμού, αναδάσωσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αυτή η στάση να προσφέρει στον τόπο σου ενώ ο ίδιος δοκιμάζεσαι συμβολίζει την ψυχή της Κύρκης. Είναι όλες μικρές ιστορίες ανθρώπων και δραματικές οι οποίες μας διδάσκουν καθημερινά αυτό που είπε και ο κύριος Σταματίδης, ότι σου επιτρέπεται να πέσεις αλλά δεν σου επιτρέπεται να μην σηκωθείς.
0: Τι ζητάτε από την πολιτεία να γίνει?
1: Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι να ρίξει τα φώτα της στην Κύρκη και να ακούσει όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε κάνει, πολύ συγκεκριμένες που έχουμε καταθέσει και έχουν να κάνουν και με τα τοπόσημα της Κύρκης, έχουν να κάνουν με την ιστορία και τη μνήμη του χωριού, έχουν να κάνουν με τις υποδομές, έχουμε ένα υπέροχο κτίριο του ΟΣΕ, ένα σταθμό, πραγματικά ένα κομψοτέχνημα που στέκει εκεί και ρημάζει, ένα δρόμο που θέλουμε να γίνει πολύ πιο καλή επικοινωνία και φυσικά να βοηθήσει στους πυροπαθείς κατοίκους με γενναίες έτσι, οικονομικές ενισχύσεις να βρουν το βηματισμό τους για να το χωριό να μην αντιμετωπίσει το θέμα της ερημοποίησης μετά από μια καταστροφή μεγάλη, όπως συνήθως γίνεται μετά από μια μεγάλη καταστροφή, αλλά να ανακάμψει και να πάμε στην ανασυγκρότηση και στο ξύπνημα και στην αναγέννηση του χωριού, που είναι ένα χωριό το παλαιότερο του Νοτίου Εύρου, με πολύ σημαντική ιστορία, πολιτισμό και περιβάλλον, βιοποικιλότητα μοναδική. Και όλα αυτά θα θέλαμε να τα ξαναδούμε, να παίρνουν μια άλλη ρότα.
0: Πώς συνδέονται η ιστορία, ο πολιτισμός και η καθημερινότητα ενός χωριού σαν την Κύρκη?
1: Ξέρετε, νομίζω ότι δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Η ιστορία βρίσκεται στις αφηγήσεις των ηλικιωμένων. Ο πολιτισμός στα έθιμα και στις γιορτές. Η καθημερινότητα στον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και συνεργάζονται. Όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν την ταυτότητα ενός τόπου. Συνεπώς, όλα είναι αλληλένδετα.
0: Οπότε, ποια είναι η Κύρκη που ονειρεύεστε σε 10 χρόνια από τώρα?
1: Είναι μια Κύρκη με αναγεννημένο φυσικό περιβάλλον, έτσι, το δάσος, το πολύτιμο δάσος, το σπίτι μας που έχει καταστραφεί και ευτυχώς βαδίζει προς την αναγέννηση, ενεργούς νέους ανθρώπους, πολιτιστικές δράσεις όλο το χρόνο και ένα τόπο που θα αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι και το στίχημα του Πολιτιστικού Συλλόγου και το όραμα όλων μας.
0: Τέλος, αν μπορούσατε να κρατήσετε ζωντανό μόνο ένα στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Νομίζω ότι θα ήταν αυτό που διδάχτηκα και εγώ διαβάζοντας και ερευνώντας την ιστορία της Κύρκης, αυτό που διαχρονικά είναι ως μήνυμα στο χωριό, είναι η συλλογική μνήμη των ανθρώπων του, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχουν οι παραδόσεις, οι αξίες,

0: Καλή, να μην τα παρατάμε, όπως είπε και ο κύριος Σταματίδης.
1: Έτσι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό ζητούμε τη στήριξη της πολιτείας, των θεσμών και της κοινωνίας, ώστε η ανασυγκρότηση να μετατραπεί σε πραγματική αναγέννηση. Γιατί η περιφέρεια δεν είναι το περιθώριο της χώρας, είναι η ψυχή της. Και με αυτό θέλω να κλείσω.
0: Αυτές τις προτάσεις που έχετε καταθέσει τώρα έχουν ακουστεί, έχουν... κάποιες από αυτές ίσως, δεν ξέρω, έχουν υλοποιηθεί, έχουν δώσει.
1: Δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί καμία. Νομίζω είναι μία από τις σπάνιες φορές που ένας πολιτιστικός σύλλογος, όπως ο Σύλλογος της Κύρκης, κάθισε, μελέτησε και έκανε προτάσεις στο κάλεσμα της πολιτείας με μία πλατφόρμα διαβούλευσης στο Εύρος μετά. Δώσαμε όλα τα σημεία αυτά που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με τις υποδομές, με την οικονομία, με την αναγέννηση. Δεν υπάρχει τίποτα, καμία έτσι περαιτέρω ενημέρωση για την τύχη τους, αλλά εμείς δεν τα παρατάμε και αυτό είναι πίστη όλων και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου που με πολύ θέρμη τρέχει αυτό, αλλά και όλης της κοινότητας και της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και των όμορων νομών και των ανθρώπων που και ήθελα να ευχαριστήσω έτσι με πολύ πίστη και θέρμη είναι δίπλα μας, όπως του αγαπητού φίλου του Παύλου του Σταματίδη από την Ιμπριακή Ένωση και πολλών άλλων σημαντικών συλλογικοτήτων, όπως το Κολέγιο Αθηνών που επισκέφτηκε πρόσφατα την Κύρκη και τη γνώρισε, έναν πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό φορέα για τα γράμματα στη χώρα, και όλοι όσοι είναι δίπλα μας, όπως από το Μόναχο που, όπως αναφέρατε στην αρχή, είχαμε την επίσκεψη εδώ στην Κύρκη και έχουμε την σύνδεση εκεί, και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για να δούμε τα πράγματα αλλιώς.
0: Κύριε Παντελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και εύχομαι ό,τι έχετε βάλει στόχο για την Κύρκη να υλοποιηθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά και για το βήμα που μας δώσατε, και πιστέψτε με ότι δεν χάνουμε την ελπίδα. Έχουμε το όραμα και όταν αγωνίζεσαι δεν μπορεί κάτι να πετύχει. Και την πίστη φυσικά ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Το μόνο βέβαιο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Κάθε φορά που μιλάμε για μικρά χωριά της Ελλάδας, συνειδητοποιούμε κάτι πολύ σημαντικό. Το μέλλον τους δεν εξαρτάται μόνο από όσους μένουν εκεί. Εξαρτάται από εκείνους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και εξακολουθούν να νοιάζονται. Από ανθρώπους που μπορεί να ζουν στο Μόναχο, στη Μελβούρνη ή στο Τορόντο, αλλά η καρδιά τους χτυπά ακόμη στον Εύρο, στη Θράκη και στην Ελλάδα. Και ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της σύνδεσης. Ο Βαγγέλης Θεοδόρου υπηρετεί την εκπαίδευση εδώ και περισσότερο από 3 δεκαετίες, όμως το πιο ενδιαφέρον ίσως δεν είναι μόνο όσα διδάσκει στα παιδιά, είναι οι εμπειρίες που τους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν. Από το Μόναχο λοιπόν μέχρι την Κίρκη, από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τις δράσεις αναδάσωσης, έχει αποδείξει ότι η παιδεία μπορεί να χτίσει γέφυρες εκεί όπου οι αποστάσεις μοιάζουν τεράστιες. Κύριε Θεοδόρου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και στην Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Μπατσάκη. Τους χαιρετισμούς μου σε όλη την ομογένεια που μας ακούει στην Ελλάδα, στην πατρίδα, από το όμορφο Μόναχο, με πολύ χαρά και τιμή που επικοινωνούμε με τους Έλληνες παντού μέσω της δικής σας πρωτοβουλίας της εκπομπής, η οποία πραγματικά είναι respect για όλους μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, πώς εξηγείτε σε ένα παιδί της ομογένειας τι σημαίνει Κίρκη?
1: Μάλιστα. Τους λέω ότι εγώ καταρχήν είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και ξέρετε ότι εμείς οι γυμναστές είμαστε λίγο έτσι πολύ πιο ζωηροί μέσα στα σχολεία. Λοιπόν, τους λέω ότι η Κίρκη δεν είναι απλώς ένα σημείο στο χάρτη, αλλά για μας είναι μια ζωντανή ρίζα. Είναι ένας, θα έλεγα, μικρός πανέμορφος τόπος στον Εύρο, στη Βόρεια Ελλάδα, που κουβαλά μια τεράστια ιστορία, μνήμη και φυσικό πλούτο. Είναι ένας ζωντανός δεσμός με την ελληνική γη. Ένας τόπος που ακόμα και αν το γνωρίσεις για πρώτη φορά μέσα από μια αφήγηση ή μια επίσκεψη, νιώθεις αμέσως ότι σου ανήκει και του ανήκεις.
0: Γιατί αποφασίσατε να εμπλέξετε τους μαθητές σας στην προσπάθεια στήριξης της περιοχής?
1: Θα έλεγα ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι η εκπαίδευση στερείται νοήματος αν μένει μόνο στη θεωρία. Αποκτά αξία όταν γίνεται βίωμα, εμπειρία και πράξη. Ήθελα οι μαθητές μου πραγματικά να συνειδητοποιήσουν την δύναμή τους, να καταλάβουν ότι δεν είναι απλοί θεατές απέναντι σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά οι ίδιοι είναι οι πρωταγωνιστές της αναγέννησης του τόπου αυτού.
0: Τι σας εξέπληξε περισσότερο όταν οι μαθητές γνώρισαν τον τόπο?
1: Με συγκλώνησε η αμεσότητα της συναισθηματικής τους ανταπόκρισης. Χωρίς να έχουν κανένα προηγούμενο δεσμό με την περιοχή, κατέριψαν μια μεγάλη απόσταση. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο θεωρώ ότι ανέπτυξαν ένα βαθύ σεβασμό, μια οργανική σύνδεση και μια σχεδόν προσωπική όριμη ευθύνη απέναντι στην Κίρκη.
0: Πώς αντέδρασαν τα παιδιά όταν είδαν από κοντά τις συνέπειες των πυρκαγιών?
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί η πρώτη αντίδρασή τους ήταν μια απόλυτη καθηλωτική σιωπή. Μια σιωπή βαριά που όμως δεν έκρυβε η τοπάθεια, αλλά βαθιά ενσυναίσθηση. Σχεδόν αμέσως αυτή η βουβή λήψη μεταμορφώθηκε, θα έλεγα, σε μια ορμητική ανάγκη για δράση, για προσφορά και ενεργή συμμετοχή στην αναγέννηση αυτού του όμορφου τοπίου.
0: Πιστεύετε ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από το συναίσθημα και όχι από τα βιβλία?
1: Αναμφίβολα. Τα βιβλία προσφέρουν τη γνώση, αλλά το συναίσθημα γεννά τη δέσμευση. Όταν ένα παιδί δει, μυρίσει και βιώσει την πληγή ενός τόπου, η οικολογική συνείδηση πάβει να είναι ένα στήρο σχολικό μάθημα. Γίνεται βίωμα, χαρακτήρας και στάσης ζωής, το οποίο θα το συντροφεύει για πάντα.
0: Τι σημαίνει για ένα νέο της Διασποράς να φυτεύει ένα δέντρο στην Ελλάδα?
1: Είναι μια πράξη βαθιά συμβολική και ταυτόχρονα απόλυτα υπαρξιακή. Φυτεύοντας ένα δέντρο, ο νέος της ομογένειας δηλώνει: «Είμαι παρόν, συμμετέχω, ανήκω εδώ». Είναι ο τρόπος του να ριζώσει συναισθηματικά στην πατρίδα. Μπορεί η Ελλάδα να μην είναι η καθημερινότητά του, γίνεται όμως το σημείο αναφοράς και η ζωντανή του κληρονομιά. Απλώνει τις ρίζες του δηλαδή. Μπορεί να μην είναι παρόν, αλλά οι ρίζες του είναι εκεί και είναι μεγάλες οι ρίζες.
0: Κάποια στιγμή σκεφτόμουν ότι αν ένας Έλληνας για κάθε πυρκαγιά φύτευε ένα δέντρο, είμαστε 10 εκατομμύρια, και βάλει και τα 10 εκατομμύρια που είναι εκτός Ελλάδος, σίγουρα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα όμως, να ξέρετε όμως ότι σε εμάς την εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας έχει σωρία προγραμμάτων. Mm. Έχουμε και εμείς εκπαιδευτική ευθύνη να ανοίγουμε και να διαβάζουμε το τι προγράμματα προσφέρει. Εγώ κατέβηκα στην Ελλάδα και μπήκα σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν υιοθεσία παράκτιων περιοχών που βλάφτηκαν από πυρκαγιές ή πλημμύρες. Έτσι λοιπόν, μιλώντας με τη διευθύντρια, την κυρία Καραμαράκου στην Αθήνα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, μήνες ολόκληρους προετοιμάζαμε τα παιδιά για το τι θα δούνε, και καταλήξαμε μετά από 9 μήνες σε ένα πρόγραμμα τον Μάιο, 10 μέρες να είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, και γιορτάσαμε και τα Ελευθέρια και παρελάσαμε και όλα στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν το ευτυχές γεγονός, παρουσία και όλα του Πρωθυπουργού, ο οποίος, ακούγοντας το πρόγραμμα που ήταν το μοναδικό σχόλιο από την Ομογένεια παγκοσμίως, που ήρθε και έκανε ένα πρόγραμμα δράσεων, θα το έλεγα πολλαπλών δράσεων, multi-program, το οποίο βγήκε παντού. Πήγαμε από το Μουσείο Μετάξης μέχρι και την Κίρκη και είδαμε όλα αυτά που είδαμε εκεί πέρα. Πραγματικά έχουμε ευθύνη και εμείς εκπαιδευτικοί, που θα πρέπει να ανακαλύπτουμε τρόπους, και υπάρχουν τρόποι. Το Υπουργείο Παιδείας πάντα δίνει τρόπους, οι πολιτικοί δίνουν τρόπους, αλλά και εμείς πρέπει να ξεφυλίζουμε λίγο τα προγράμματα, να μπαίνουμε μέσα και να προχωράμε και να ακολουθάμε και να μην γκρινιάζουμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα και όπως δεν μπορεί να φυτέψεις και ένα δέντρο που θέλεις, δεν μπορείς να κάνεις. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός πίσω από όλο αυτό για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Ποιο μάθημα πήραν οι μαθητές σας που δεν θα μπορούσε ποτέ να διδαχθεί μέσα σε μια σχολική αίθουσα?
1: Νομίζω ότι έμαθαν ότι η αλληλεγγύη και η περιβαλλοντική ευθύνη δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Όταν αντικρίζεις κατάματα το μέγεθος μιας καταστροφής, αντιλαμβάνεσαι τη σημασία της απώλειας, αλλά κυρίως ανακαλύπτεις τη δύναμη της συλλογικής αναγέννησης. Αυτό το μάθημα ζωής δεν χωράει σε κανένα φρανείο.
0: Πώς μπορεί η Ομογένεια να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγέννηση μικρών ελληνικών κοινοτήτων?
1: Εδώ είναι η ουσία και το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε. Η Ομογένεια έχει, έχει τεράστια ισχύ όταν λειτουργεί με σχέδιο, όραμα και συνέχεια. Στην Κίρκη αυτό έγινε πράξη χάρη στην αστήριχνη δυναμική, θα έλεγα, της Προέδρου, της κυρίας Παντελίδου, η οποία επικοινώνησε σε πρώτη φάση με τον Δορυφόρο Μονάχου, που έκανε μια δράση αλληλεγγύης, όπου μάζεψε και ένα ποσό συγκεκριμένα και το έστειλε. Και εμείς λοιπόν μετά ακολουθήσαμε με το πρόγραμμά μας. Κινητοποίησαν όλες τις δυνάμεις τους αυτοί οι άνθρωποι, το Διοικητικό Συμβούλιο, και εμείς λοιπόν, και εγώ επειδή κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη, αμέσως αντιδράσαμε, γιατί πρέπει στην περιοχή, ιδιαίτερα αυτή την ακριτική περιοχή, να την βοηθήσουμε. Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε κορυφαίους θεσμικούς φορείς. Η παρουσία του Αντιπροέδρου της Βαυαρικής Κυβέρνησης στην Αλεξανδρούπολη και την Κίρκη, όπως και η πολύτιμη στήριξη του αρχιμανδρίτη Γεωργίου Σιόμ, ο οποίος βραβεύτηκε πρόσφατα στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής στην Κομωτινή για την προσφορά του, τιμήθηκε για το σπουδαίο έργο του, αποδεικνύουν ότι η Ομογένεια δεν είναι απλώς ένας οικονομικός αρρώγος, είναι μια ισχυρή διπλωματική και, θα έλεγα, πολιτισμική γέφυρα που φέρνει διεθνή υποστήριξη, ιδέες διάφορες και πνοή στις μικρές ελληνικές κοινότητες. Η επιστροφή μας με τον Μάρκους Ριτερσπάχερ, τον αντιπρόεδρο της Βαυαρικής Κυβέρνησης, ξέρετε, η Βαυαρία είναι πολύ φιλελληνικός λαός απέναντι στην Ελλάδα, λόγω του Όθωνα κτλ. Εγώ μίλησα μέσα στη Βουλή, με κάλεσε στη Βουλή της Βαυαρίας, μιλήσαμε με τους ανθρώπους, μάθανε την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο ίδιος ήταν τελείως η διαφορετική εντύπωση που είχε για την περιοχή μας από το του έζησε αυτό το πλήν που λέμε, το μείον της Κίρκης, με όλο αυτό που είδε, αλλά και το συν που όταν πήγαμε στο Δέλτα του Εύρου με τις πλάδες και είδε τα σύνορα της πατρίδας μας, το πόσο όμορφα είναι και πόσο πρέπει να τα διαφυλάξουμε σαν ευρωπαϊκή περιοχή. Και του άρεσε πάρα πολύ.
0: Άρα τι σας κάνει αισιόδοξο για το μέλλον της Κίρκης?
1: Θα έλεγα η συνέργεια και το πάθος των ανθρώπων πρώτα, αυτών των ανθρώπων εκεί. Όταν η τοπική κοινωνία, η εκπαιδευτική κοινότητα, η πολιτική ηγεσία, η Ομογένεια ενώνονται κάτω από ένα κοινό σκοπό, η ελπίδα πάβει να είναι ευχή. Γίνεται πραγματικότητα. η Κίρκη δεν είναι πλέον μόνη της. Περιβάλλεται από ένα ισχυρό, θα έλεγα έμπρακτο, δίκτυο προστασίας και αγάπης. Και αυτή η συλλογική ψυχή είναι το πιο ακλόνητο θεμέλιο, θα έλεγα, για το μέλλον της.
0: Ωραία, και ας κρατήσουμε αυτό, γιατί κύριε Βαγγέλη Θεοδόρου, είναι πολύ σημαντικό αυτή η συλλογική ψυχή να φέρει και καρπούς και να μπορέσει έτσι αυτό το μικρό χωριό να ανακάμψει και να σταθεί στα πόδια του.
1: Θα ήθελα να κλείσω και θα ήθελα να κλείσω με μια εικόνα, να σκεφτείτε τη στιγμή που ένα παιδί της Ομογένειας ακουμπά τις ρίζες ενός δέντρου στο χώμα της Κίρκης. Αυτό το δέντρο είναι η υπόσχεσή μας ότι ο τόπος θα ξαναγεννηθεί. Η Ομογένεια και η Ελλάδα όταν ενώνονται μπορούν να κάνουν θαύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για τη φιλοξενία και εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι και για να γιορτάσουμε μια Κίρκη ξανά καταπράσινη και γεμάτη ζωή.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το κλείνουμε αυτό το ραντεβού.
1: Από το όμορφο Μόναχο.
0: Χάρηκα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Να είστε καλά, να και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μας δίνει η Κίρκη, ότι ένας τόπος δεν μετριέται μόνο με τα σπίτια του, μετριέται με τους ανθρώπους που επιστρέφουν σε αυτό, με τους ανθρώπους που τον κουβαλούν μέσα τους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο επόμενος συνομιλητής μας. Ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος παρότι δεν κατάγεται από την περιοχή που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κίρκη, με ομάδα του Κολεγίου Αθηνών, στάθηκε έμπρακτα δίπλα στην Κίρκη μέσα στις καταστροφικές πυρκαγιές και γνώρισε από κοντά έναν τόπο που προσπαθεί να μετατρέψει τη δοκιμασία σε ελπίδα. Δάνη, κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή και στο Ταξίδια Παλάς στο Βλέμμα.
1: Είμαστε φίλοι πια. Λόγω των περιηγήσεων ανά την Ελλάδα παρέα και εντός Αθηνών, οπότε προτιμώ να με το μικρό μου. Το
0: έγινε. Δάνη, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που κινητοποιεί ένα εκπαιδευτικό και ένα μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό να επενδύσουν χρόνο, ανθρώπους και πόρους σε ένα μικρό χωριό της Θράκης. Και αν μπορείς, πήγαινε κάπου να σε ακούμε καλύτερα, γιατί έχει πολύ θόρυβο πίσω.
1: Ωραία, ωραία. Θα μπω λίγο μέσα. Ναι. Αυτό το οποίο σε ατομικό επίπεδο μπορώ να πω είναι το εξής, ότι ελπίζω ότι ακούγουμε λίγο καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτό το οποίο θα έλεγα σε ατομικό επίπεδο είναι ότι θα έπρεπε κανείς να είναι μάλλον τελείως ασυνείδητος και με ελάχιστη ενσυνείδηση και ενσυναίσθηση, καθώς ονέζησα τις φωτιές από κοντά, τη μεγαλύτερη φωτιά στην Ευρώπη τότε το 22, ήμουνα εκεί από κάτω από το νοσοκομείο την στιγμή της εκένωσης. Θα ήταν αδύνατο να μην σταθώ έκτοτε, όπως και στους ανθρώπους της Θεσσαλίας, αλληλέγγυος στον πόλεμο του και στην καταστροφή τους. Μου συνέβησαν αυτά τα back to back, θα έλεγα, και το 22 και το 23, και ως άνθρωπος ενεργός πολίτης και μέλος της κοινωνίας πολιτών θα ήταν αδύνατο να μην προστρέξω έστω και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, αυτό είναι θέμα ατομικής κοινωνικής συνειδήσεως. Το δεύτερο είναι ότι επιχείρησα από την πρώτη στιγμή να μιλήσω στον οργανισμό μου και για το τι συμπληρωματικά και εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κάνουμε για την Θεσσαλία. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να έναν πολύ μεγάλο οργανισμό να τον πείσεις ή και να τον ενεργοποιήσεις. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά τα καταφέραμε λίγο καλύτερα με την περίπτωση του Εύρου και της Κίρκης. Ήταν και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Φυλακτόπουλος, κοντά μας, παρέα μας. Ήταν με τα ίδια τους τα μάτια οι άνθρωποι το πόσο ανάγκη έχει η περιφέρεια, πόσο ανάγκη έχει η παραμεθόριος, ότι είναι τελικά και θέμα εθνικό, να το καταλάβουμε. Και άρα επιχειρούμε και επιχειρώ να δούμε πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε, πέρα από τα λόγια και τη συμπάθειά μας, μια συμβολική χειρονομία, πώς μπορείς να προστρέξεις.
0: Ωραία. Δάνη, θα σε αφήσω εκεί, γιατί ο χρόνος δυστυχώς μας πιέζει. Ήθελα λίγο την άποψή σου και το βίωμά σου. Και θα επιστρέψουμε πάλι στην Κίρκη. Δεν είναι κάτι, είναι ένα ραντεβού το οποίο ανανεώνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βήμα σε αυτό το χωριό, ώστε να και να βρει τα πόδια του, αλλά και να μπορέσει να ανακάμψει και να όλα τα ερωτήματα, τα οποία όλα όσα έχει ζητήσει, τα αιτήματα να πραγματοποιηθούν.
1: Και την παραμεθόρια του Εύρου εν συνόλου, αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα μου, γιατί είναι πραγματικά κρίσιμο για πολλούς πολλούς λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ στη διάθεση της εκπομπής και τη δική σου οποιαδήποτε στιγμή. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Σήμερα λοιπόν δεν ταξιδέψαμε απλώς σε ένα χωριό του Εύρου, ταξιδέψαμε σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται, μια ιστορία ανθρώπων που έχασαν, ξαναέχτισαν, θυμήθηκαν και προχώρησαν. Η Κίρκη μας θυμίζει ότι η δύναμη ενός τόπου δεν μετριέται μόνο με τον πληθυσμό του ή τα κτίρια του, μετριέται από τους ανθρώπους που επιμένουν να τον αγαπούν. Ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους μας, τον Παύλο Σταματίδη, τη Βασιλική Παντελίδου, τον Βαγγέλη Θεοδόρου, τον Δάνη Ορδανίδη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από την Φωνή της Ελλάδος να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, όπου και μας ακούτε στον κόσμο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι όμως, να θυμάστε, μερικές φορές οι πιο σημαντικοί προορισμοί δεν είναι αυτοί που βλέπουμε στο χάρτη, αλλά εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους. Καλή σας μέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτους Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες, τα ορεινά ή άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ήταν η Βίκ Μοσχολιού στα άσπρα, πολύ γνωστά άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, από το άλμπουμ Συνοικισμός Α. Τη μουσική έγραψε ο Δήμος Μούτσης και τους στίχους ο Γιάννης Λογοθέτης. Ένα και δύο μετράω τα κύματα, εγιαμόλα, εγιαλέσα, ποιος θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου, και στην αγκαλιά σου μέσα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, και το γνωστό τραγούδι που όλοι έχουμε σιγοψιθυρίσει από τα πολύ παλιά μέχρι και σήμερα. Και το ταξίδι συνεχίζεται, το ταξίδι αρχίζει εδώ στις καλές θάλασσες. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε. Γεια χαρά σε όλους και όλες σας εκεί έξω. Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας ευχόμαστε. Ευχόμαστε να είσαστε όλοι σας καλά και να έχετε μια χαρούμενη ημέρα και να περνάτε όμορφα. Είμαστε έτοιμοι, ακόμη πανέτοιμοι για ένα ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, στην παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας φυσικά, έτσι, με την φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ, που κρατάει συντροφιά και αγκαλιάζει με ένα τεράστιο γαλανόλευκο κάβο τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς όλης της γης. Με την εκπομπή μας «Καλές θάλασσες» τους συντροφεύουμε και αναδεικνύουμε θέματα, συνεντεύξεις, προβληματισμούς, ιστορίες, συναισθήματα όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν φυτεύσει, όλοι έχουν περάσει, όλοι έχουν δουλέψει με τη θάλασσα, ανεξαρτήτου βαθμίδας και δουλειάς. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι άνθρωποι που την έχουν αγαπήσει, την έχουν υπηρετήσει τη θάλασσα με τα βαπόρια της, με τις βάρκες της, με τα καΐκια της, με τα τόσα και τόσα επαγγέλματα στην ναυτιλία και στην παραναυτιλία. Αυτή λοιπόν η εκπομπή είναι κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη για αυτούς τους ανθρώπους, τους θαλασσινούς και τους νησιώτες μας φυσικά, αλλά κυρίως τους ναυτικούς μας. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι παρέα και κάνουν παρέα με το κύμα, την Αλμύρα, την φρεσκοβαμένη Λαμαρίνα, τους κάβους, τις άγκυρες, τις μηχανές, τα chartroom, τους χάρτες, τις πηξίδες, το VHF, το κανάλι 16, τους γλάρους, τα άλμπατρος, τα αδελφίνια. Είμαστε πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι εδώ με τον Κωνσταντίνο Ασυρματιστή Λούβαρη, που κάνει σχέδια, θερινά σχέδια. Με τον καλό Κωνσταντίνε, στο νησάκι σου το αγαπημένο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης λοιπόν επιμελείται τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο και γονισιώτης, κάνω και εγώ τα δικά μου σχέδια. Θα δούμε. Ο Κωνσταντίνος λέει Αύγουστο, μακάρι, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αφιερώσουμε το τραγούδι μας όλους τους νησιώτες μας. Θερμιώτικος με την Κέντη Λιβανού, «Καλές θάλασσες».

0: και τη Λιβανού Θερμιώτικος με το βιολί του, του καλού μας φίλου του Νίκου του Οικονομίδη, παραδοσιακό της, των Κυκλάδων, και σοφή κουβέντα, σοφή μαντινάδα, σοφό δύστιχο. Μια μαύρη πέτρα του γυαλού θα βάλω προς κεφάλι, και ό,τι παθαίνει το κορμί τα φταίει το κεφάλι. Σωστή κουβέντα. Εδώ στις καλές θάλασσες είμαστε, ταξιδεύουμε, καλός είναι ο καιρός. Από τα Ποσειδόνια έχουμε πάρα πολύ υλικό να μοιραστούμε μαζί σας, καθότι ήμασταν εκεί και τις 5 ημέρες με το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στη μεγαλύτερη γιορτή της Ναυτιλίας. Υποδεχθήκαμε πάρα πολύ κόσμο και φυσικά και στους διαδρόμους συναντήσαμε αρκετό κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε, πάμε να ακούσουμε μάλλον τι δήλωσε στο μικρόφωνο της Φωνής Ελλάδας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής και πρώην Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο κύριος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην Υφυπουργός Ναυτιλίας εδώ στα Ποσειδόνια, να μας πει δύο λόγια για το αποτύπωμά σας, κύριε Υπουργέ, γύρω από τα Ποσειδόνια 2026. Τι έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα?
1: Νομίζω ότι οφείλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση Ποσειδονίων που έχει γίνει ποτέ, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των εκθετών, που είναι πολύ μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά, αλλά και από τον αριθμό των επισκεπτών. Και επιτρέψτε μου να κάνω και μία μικρή επισήμανση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι σε ηλικία επισκέπτες. Κάτι το οποίο οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Η ναυτιλία δεν είναι μόνο τα καράβια της, είναι και οι άνθρωποι της. Και οφείλουμε να τροφοδοτούμε την ελληνική ναυτιλία με Έλληνες και αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού, αλλά και με Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το κομμάτι της ναυτιλίας και της παραναυτιλίας, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα τα οποία έχουμε στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Άρα οφείλω να τους συγχαρώ γι' αυτό. Πλέον τα Ποσειδόνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μια ναυτιλιακή έκθεση σταθμός με διεθνές κύρους και με παγκόσμια εμβέλεια. Οπότε τους συγχαίρω για αυτή την αξιόλογη προσπάθεια την οποία κάνουν, και είμαι σίγουρος ότι κάθε διοργάνωση θα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Και αυτό δείχνει το κύρος της Ελλάδας και της ελληνικής ναυτιλίας στο εξωτερικό και το σεβασμό που έχουν οι ξένοι για μας.
1: Ζούμε όμως σε μια εποχή όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάζει ο κόσμος. Υπάρχουν πολλές γεωπολιτικές αναταραχές κοντά και στη δική μας περιοχή. Υπάρχουν ενεργειακές συνέπειες ένεκα αυτών των αναταραχών. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο οφείλουμε και πρέπει να αντιληφθούμε, υπάρχουν νέες τεχνολογίες. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει μέσα στις επιχειρήσεις και έχει μπει και μέσα στην ναυτιλία. Άρα οφείλουμε και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να μπορούμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα τα οποία έχουμε και την πρωτοκαθεδρία μας στην παγκόσμια ναυτιλία.
0: Η
1: παγκόσμια ναυτιλία δεν ενισχύει οικονομικά μόνο τη χώρα, αλλά την ενισχύει και από πλευράς κύρους και διπλωματικής δύναμης και διπλωματικής ισχύς. Άρα λοιπόν η θέση και η σχέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια ναυτιλία είναι ένα εργαλείο το οποίο διαθέτει η χώρα, το οποίο έχει πάρα πολλά ωφέλη να δώσει στην πατρίδα μας.
0: Είπατε προηγουμένως, κύριε Κατσαφάδο, και με αυτό θα κλείσουμε, και σαν άνθρωπος της θάλασσας, σαν υφυπουργός ναυτιλίας που διατελέσατε, για τους νέους, με το χέρι στην καρδιά, τι θέλετε να τους πείτε?
1: Να κοιτάξουν το βλέμμα τους στη θάλασσα. Να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση, την μεγάλη ναυτική παράδοση την οποία έχει η χώρα. Ένας από τους βασικούς πνεύμονες οικονομικούς της πατρίδας μας εξελίχθηκε η Ελλάδα. Έτσι, η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν πριν από 50 χρόνια ή πριν από 100 χρόνια. Εξελίχθηκε η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, ο βασικός πνεύμονας οικονομικός της χώρας διαχρονικά παραμένει και είναι η ναυτιλία μας. Άρα λοιπόν είναι ένας κλάδος επαγγελματικής κατεύθυνσης ο οποίος μπορεί να τους δώσει την ασφάλεια την επαγγελματική την οποία μπορεί να αναζητούν για το μέλλον.
0: Κανείς δεν έχασε με την θάλασσα και την ναυτιλία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς και στους ανθρώπους της ναυτιλίας κλείνοντας.
1: Εύχομαι σε όλους υγεία και καλές θάλασσες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: έπαιξε.
0: Να στρέψουν το βλέμμα τους στη θάλασσα, να στραφούν στη θάλασσα οι νέοι, προτρύνει ο Υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, Κώστας Κατσαφάδος, στους νέους μας και πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μιλώντας στη Φωνή της Ελλάδας.

0: Τα ναυτάκια, ανάβουν στεριανό τσιγάρο και ύστερα τους σβήνουν μέσα στα κύματα. Μόνο εγώ λιμάνι δεν θα βρω και φάρω. Να τις πείτε καπετάνι χαιρετίσματα. Μιχάλης Βιολάρης στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε εδώ στις καλές θάλασσες. Έχουμε πάρα πολύ υλικό και αυτό θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες και σήμερα φυσικά και για τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες θα μοιραζόμαστε το υλικό με ανθρώπους της θάλασσας οι οποίοι μιλάνε για την ναυτιλία, για το αύριο της, για το σήμερα, της και φυσικά για τους νέους που και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα να προσελκύσουμε και να στελεχώσουμε την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Οι περισσότεροι από τους συνομιλητές μας στα Ποσειδόνια αυτό το μήνυμα έστελναν. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Αλεξανδράτου, τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να δούμε τι δήλωσε και αυτός στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Γιώργος Αλεξανδράτος, πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Κύριε Αλεξανδράτου, το αποτύπωμά σας, τα Ποσειδόνια 2026.
1: Το αποτύπωμα των Ποσειδονίων είναι ακριβώς η εικόνα η οποία έχει ναυτιλία και θα έλεγα και οι συνθήκες που υπάρχουν στην ναυτιλία. Ρεκόρ και φέτος 2.230 και πλέον περίπου από 83 χώρες και υπάρχει μια προσπάθεια από το Expo, δεν υπάρχει χώρος για πουθενά. Ήτανε sold out τα stands από το Μάρτιο του 25 που πληροφορήθηκε από τους οργανωτές και υπάρχει τώρα και μια πρόβλεψη ότι ίσως το εκθεσιακό αυτό θα μεγαλώσει πρώτα Θεός για το 2028 και να έρθουν και άλλα περίπτερα. Αυτό λοιπόν είναι ο καθρέφτης της ναυτιλίας μας. Αυτό που θέλω να πω είναι, πέρα ότι θα έχουμε και την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα, είναι ότι η ναυτιλία δεν είναι μόνο οι εφοπλιστές, δεν είναι μόνο οι ναυτικοί και δεν είναι μόνο τα στελέχη των γραφείων που πιστεύουν κάποιοι. Είναι πάνω από 100 κατηγορίες επαγγελμάτων. Και επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία, το οποίο δεν το λέω απλά για τις τιμητικές μας τις θέσεις, αλλά τι έχουμε. Έχουμε τον έλεγχο του παγκοσμίου στόλου με 20% και ευρωπαϊκό 60%, να πάμε να μεταλαμπαδεύσουμε στην κοινωνία, την ενημερώσουμε την κοινωνία για τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τις νέες και τους νέους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γιώργος Αλεξανδράτος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μίλησε στην Φωνή της Ελλάδας. Γιώργος Μπάτης, θερμαστής αφιερωμένο ειδικά στους ναυτικούς μας, στους μηχανικούς μας φυσικά.

Μηχανικός στη μηχανή και ναύτης στο τιμόνι και ο θερμαστής στο στόκολο με τις φωτιές μαλώνει ρεμπέτικο με τον μεγάλο Γιώργο Μπάτη, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους και το τραγούδισε το τραγούδι αυτό, ο θερμαστής. Καλές θάλασσες εξέλιξη, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εμπόλεμη περιοχή εκεί στο Ιράν, στο Μεσονατολικό. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν απειληθούν και αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μια μέρα μετά την στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Παρότι οι επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί, η ένταση δεν έχει υποχωρήσει ουσιαστικά, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Το Ιράν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για τη σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε ιρανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον εάν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Ο πρέσβης του Ιράν δε στον ΟΗΕ, στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, δήλωσε ότι παρότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν. Ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται ούτε για κηχηρία ούτε για διάλογο, σύμφωνα με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Και τέλος, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχέτησε ντρόουν στην Ειλάτ που εκτοξεύτηκε από την Ιωμένη εχθές. Όλα αυτά, αυτά είναι τα τελευταία και τα highlights, να το πούμε έτσι, όλης της του 24ωρου στην εμπόλεμη περιοχή μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων χωρών που εμπλέκονται σε αυτή τη μεγάλη σύραξη, η οποία ταλαιπωρεί την παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 2 και βάλε μήνες. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

θάλασσες. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς μας. Να πούμε επίσης χαιρετίσματα στον πρόεδρο του ΠΟΙΑΤ, τον κύριο Γιάννη Μαραγκουδάκη, στον ασχηματιστή από τη ΣΥΡΟ, στον Βαγγέλη Μαρκόπουλο, με τις ωραίες ιστορίες του. Χαιρετίζουμε τη ΣΥΡΟ, την Αυτομάνα. Να στείλουμε χαιρετίσματα επίσης στον ασχηματιστή Δημήτρη Ορφανούδη από τη ΧΙΟ, στον καπιτά Παναγιώτη Καρούτσο, του crew manager της Atlantic Bank, τον διευθυντή της Global Ship Systems, τον κύριο Σπύρο Χιρδάρη, και όλους τους ναυτικούς μας. Επίσης τον καπιτά Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου που μας ακούει εκεί κοντά στη, που ήταν η τελευταία φορά που τον συναντήσαμε, είχε πάει για πόνκερινγκ στη Σιγκαπούρη, και όλους τους ναυτικούς μας που είναι συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας και την αγαπημένη τους συχνότητα, τη Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Να το πείτε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να συντονίζεστε μαζί μας, καθότι η Φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια, μεταφέροντας τον παλμό της πατρίδας μας και αφουγκραζόμενοι θέματα της διασποράς, και φυσικά είναι ο συνδετικός κρίκος και των ναυτικών μας με την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και από το site της Φωνής, το voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Earthflix και στην εφαρμογή, μέσω της εφαρμογής της Φωνής Ελλάδας για τα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε παρέα σας μέσω των κινητών τηλεφώνων. Τηλέφωνα επικοινωνίας στο 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. Το email μας για μηνύματα, παρατηρήσεις, προτάσεις ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε, στο The Voice of Greece, μία λέξη, papakiearth.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά έχουμε και την σελίδα της εκπομπής μας, Καλές Θάλασσες, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτά όσον αφορά τους τρόπους ακρόασης και τους τρόπους επικοινωνίας. Τραγουδάκι, εδώ είμαστε, το ταξίδι συνεχίζεται.

0: Ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς στο τραγούδι «Συλλαβίζω κύμα κύμα». Τους στίχους έγραψε ο Νίκος Αναγνωστάκης και τη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος. «Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά, του φθινόπωρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά, το καλοκαίρι που μόλις ξεκίνησε και όλοι κάνουν τα σχέδιά τους και όλοι κάνουν τα όνειρά τους και όλοι περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μια ανάσα και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους». Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» στην φωνή της Ελλάδας. Τραγούδια, μοιραζόμαστε τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με τη θάλασσα, όπως μόλις πριν από λίγο, που έχουν σχέση με τους ναυτικούς μας, με τα καράβια, τα βαπόρια και ό,τι άλλο έχει σχέση με την αγαπημένη μας θάλασσα. Πάμε πάλι στα Ποσειδόνια. Πάμε πάλι στα Ποσειδόνια. Στην παρέα μας ο πρόεδρος της ναυτιλιακής λέσχης Χίων ή αλλιώς Χίος Marine Club, Αντώνης Πιτσιλός. Πάμε να τον ακούσουμε. Πνοή των Ποσειδονίων, λίγες ώρες απομένουν, βρέθηκε στα στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες ο καλός φίλος μας, ο καπιτάν Αντώνης Πιτσιλός, ο πρόεδρος της ναυτιλιακής λέσχης Χίων ή αλλιώς Χίος Marine Club. Καπιτάν Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ, έστω και για λίγο, να πούμε δύο κουβέντες.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είμαι κοντά σας και να μιλήσουμε στον αέρα στους ναυτικούς μας.
0: Μάλιστα. Καταρχήν, πώς σου φαίνεται το στούντιο με ευθέσεις με τους πίνακες ζωγραφικής για τη θάλασσα?
1: Πολύ συγκινητικό, πολύ εντυπωσιακό. Δείχνει τη ζωή πως είναι πάνω στο καράβι. Βλέπω και το κατάστρωμα και τα εξωτερικά βαψίματα.
0: Έτσι, ναι, ναι. Και τα έχεις ζήσει κι εσύ.
1: Βέβαια, τα έχουμε ζήσει για πολλά χρόνια. Και θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα, αν γιορτάζει η ναυτιλία, γιατί σήμερα είναι γιορτή της ναυτιλίας, είναι το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας, γιορτάζουμε σήμερα. Αν δεν ήταν οι ναυτικοί οι Έλληνες, δεν θα υπήρχε αυτό το θαύμα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Το λέω εγώ γιατί εμείς είμαστε, όλη η οικογένειά μου είναι ναυτική, οι παππούδες μου, οι θείοι μου, ο πατέρας μου. Δεν ζουνε πλέον, αλλά δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε.
0: Και πού θα πάμε.
1: Θα ήθελα σήμερα να σου πω, αγαπητέ Αντώνη, κύριε Καραγιαννάκη, συγκινήθηκα πολύ γιατί σήμερα είδα πολλά νέα παιδιά από τις σχολές, από τις ΑΕΝ, ιδιαίτερα του νησιού μου, των Ινουσών και της Χίου, που τα συνόδευαν ο διοικητής τους και οι καθηγητές τους. Και με συγκίνησαν γιατί τελικά, χωρίς τη νέα γενιά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Έτσι είναι. Αναφέρθηκες, καπτάν Αντώνη, προηγουμένως. Φτάσαμε εδώ με αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε εδώ στους πίνακες. Ναι. Πολλές φορές με μεγάλες θυσίες και με κίνδυνο της ζωής τους.
1: Βεβαίως.
0: Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Να επιστρέψουμε στα Liberty που ξεκινήσανε. Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής τότε? Άθλιες.
0: Έτσι.
1: Σιγά σιγά όμως εξελίχθηκε το πλοίο. Εγώ πρόλαβα τον ασύρματο, πρόλαβα το γράμμα, την επικοινωνία όπως έχουμε πει με την αλληλογραφία.
0: Σημαντικό.
1: Τώρα βέβαια τα σύγχρονα πλοία έχουν το ίντερνετ, έχουν τις μικρές συμβάσεις εργασίας που είναι σημαντικό και μπράβο στα νέα παιδιά που επιλέγουν 4 μήνες και να μείνουν και έξω και οι εταιρείες ανταποκρίνονται και τους έχουν πολλά benefits και οικονομικά και ασφαλιστικά και εργασιακά και νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον.
0: Γιατί μικρές συμβάσεις, γιατί πλέον τα καράβια δεν μένουν στα λιμάνια?
1: Όχι.
0: Και επίσης υπάρχει και πολύ φόρτος εργασίας στα παιδιά τώρα.
1: Συνέχεια πάνω στο κομπιούτερ είναι.
0: Paperwork.
1: Paperwork και δουλεύουν και απαντάνε στους ναυλωτές σε κάθε τμήμα του γραφείου και πολλές φορές λέω στα παιδιά των γραφείων, παιδιά, κοιτάξτε και το ρολόι σας. Κάποιοι άνθρωποι ταξιδεύουν αλλά έχουν διαφορά 10 ώρες και μπορεί να κοιμούνται ή μπορεί να είναι stand-by. Μην τους ενοχλείτε. Στείλτε ένα μήνυμα και ο καπετάνιος
0: θα το δει
1: και θα σας απαντήσει. Μην ζητάτε απάντηση άμεση.
0: Απάντηση τώρα τι θέλω. Καταρχήν είναι διαφορά της ώρας και υπάρχει και πολύ πρεσάρισμα. Έρχονται και οι αρχές, έχουμε και τα
1: Port Control, τα vettings.
0: Αυτά
1: όλα αυτά επηρεάζουν τη ζωή του ναυτικού. Εγώ, Αντώνη μου, όταν επισκέφτομαι τις ακαδημίες και μιλάω στα παιδιά, τους λέω ένα πράγμα. Μην κοιτάτε το ρολόι στη θάλασσα. Είτε είστε στο γραφείο, είτε είστε στο πλοίο. Εάν έχετε την αίσθηση του χρόνου και κοιτάξετε πότε θα τελειώσετε, δεν τελειώνει ποτέ η ζωή του ναυτικού ή και η εργασία του και πάνω στο πλοίο και στο γραφείο. Δεν υπάρχει ωράριο. Αν λοιπόν δεν αγαπήσετε αυτό που κάνετε, μην το κάνετε καθόλου. Μην μπείτε στη θάλασσα, ακόμα και σε ένα ναυτιλιακό γραφείο, αν κοιτάζετε συνέχεια το ωράριο, μην πείτε καλύτερα.
0: Καλύτερα, ακριβώς. Απαντάς στην ερώτησή μου, τι θα έλεγε σε ένα νέο που σκέφτεται να μπει στον χώρο της ναυτιλίας, είτε στα βαπόρια, αλλά και σε άλλα επαγγέλματα.
1: Να μπει, του το λέω με κάθε υπευθυνότητα, δεν θα το μετανιώσει, θα ανοίξουν πολλοί ορίζοντες στην καριέρα του, να μην βιάζεται, να έχει θέληση, να έχει μάθηση και να μην βιάζεται να εξελιχθεί. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και στο γραφείο θα βγει και στην ιεραρχία θα ανέβει, αλλά να μην βιάζεται. Και αυτό που μαθαίνει να το μαθαίνει καλά.
0: Έτσι. Να το μαθαίνει, γιατί και οι εξελίξεις τρέχουν, έτσι. Πάντα βρέχει και θα φτάσει στο σημείο. Χτίζει μέρα με τη μέρα, μήνα με το χρόνο με το χρόνο, χτίζει και θα ανέβει ιεραρχικά εκεί που πρέπει. Αλλά και να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις τεχνολογικές τρέχουν, οπότε πρέπει να ενημερώνεται, έτσι, ναι, και να διαβάζει.
1: Να διαβάζει. Αυτό είναι. Ο συγχρονισμός των γνώσεων είναι πολύ σημαντικός. Επίσης τα αγγλικά. Ναι. Πρέπει να εξελιχθεί στα αγγλικά, στο κομπιούτερ. Και να αγαπάει αυτό που λέμε να αγαπάει. Όλα είναι θάλασσα, όπως λέμε.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Και εμείς ζούμε σε μια χώρα που όπου και να κοιτάξεις γύρω μας θα δεις θάλασσα. Δεν βλέπεις κάτι άλλο.
0: Έτσι, όπως τα λες.
1: Ακόμα και στο βουνό να ανέβεις πάνω.
0: Κάποια στιγμή θα στρίψεις και
1: θα δεις θάλασσα.
0: Έτσι, έτσι. Πες μας και δύο λόγια, καπτάν Αντώνη Πιτσιλέ, για την ναυτιλιακή λέσχη Χίων, για το Χίος Marine Club.
1: Κλείσαμε τα 25 χρόνια. Είναι μια λέσχη που ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα χιωτών που αγαπούσε την ναυτιλία και ήθελε να φέρει κοντά τους χιώτες της Αθήνας που δούλευαν σε ναυτιλιακά γραφεία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 350 ενεργά μέλη. Έχουμε 150 ναυτιλιακές εταιρείες. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το νησί μας, η αγάπη για την ναυτιλία, η σύσφιξη των σχέσεων, οι δράσεις, το κοινωνικό έργο που προσφέρουμε σε κοινοφιλείς οργανισμούς του νησιού μας, τα λιμεναρχεία, στις ακαδημίες. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες στο νησί μας. Έχουμε ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο. Εγώ έχω την τύχη να είμαι και 8 χρόνια πρόεδρος στο τιμόνι και ευχαριστώ όλα τα μέλη που με εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ιδιόκτητα γραφεία στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά,
0: στην
1: Ακτίμια Όλη 35-39, στο κέντρο της Ναυτοσύνης.
0: Το παλμό της Ναυτοσύνης.
1: Εκεί είναι που χτυπάει η καρδιά, εκεί είναι που οι γονείς μας περπατούσαν και ψάχναν τα γραφεία για να βρουν δουλειά. Γιατί δεν θα το χάσουμε ποτέ. Συγκινούμε που τα λέω, γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου που ανέβαινε στον Πειραιά να ψάξει να βρει δουλειά. Και το λέω στα νέα παιδιά, χωρίς το παρελθόν μας δεν υπάρχει παρόν και μέλλον.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Αυτή είναι πολύ σημαντική κουβέντα, πολύ σοβαρή κουβέντα. Άμα δεν ξέρεις την ιστορία σου και την παράδοσή σου, δεν έχεις αύριο.
1: Όχι.
0: Και καλά κάνεις και μας το υπενθύμησες, Αντώνη Πιτσιλέ.
1: Επίσης θα ήθελα να πω, επειδή εγώ συνεχίζω και η κόρη μου έχει αναλάβει, έχουμε ένα γραφείο και στη Χίο και στην Αθήνα και ασχολούμαστε με τους Έλληνες ναυτικούς, ασχολούμαστε με ναυτιλιακές διεκπεραιώσεις και έτσι θα έφτιαξα αυτό που αγαπούσα. Θέλω να υπάρξει συνέχεια και να είμαι κοντά στους Έλληνες ναυτικούς, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
0: Ωραία. Κλείνοντας, ή μάλλον πριν πάμε στο τέλος, πώς την είδες την έκθεση φέτος?
1: Κάθε χρόνο λέμε, κάθε δύο χρόνια λέμε ότι ήταν πετυχημένη. Εγώ πιστεύω ότι μετά από δύο χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερη, θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών και γενικά αυτό είναι που έχει να δείξει αυτή η χώρα. Έχει να δείξει την αξία, την επιχειρηματικότητα. Δεν έχει μιζέρια αυτό το πράγμα που ζούμε εμείς. Υπάρχει ο πλούτος των ιδεών.
0: εξωστρέφεια.
1: Το εξωστρέφεια μας θαυμάζει όλος ο κόσμος. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, ότι χωρίς την ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα.
2: Σημαντικό. Έτσι είναι. Και μας αποδέχονται, μας έχουν στα όπα-όπα σεβασμός μεγάλος και στο εξωτερικό για την ναυτιλία μας. Όπως είπε και μια κυρία χθες, επιτέλους είμαστε πρώτοι για κάτι καλό, και είναι η ναυτιλία.
1: Κοίταξε, πρέπει να τα λέμε αυτούς τους αριθμούς, τα 5.800 πλοία που έχουμε, και ότι ελέγχουμε το 23% της παγκόσμιας ναυτιλίας χωρητικότητας δηλαδή, και επίσης να ευλογήσω λίγο και τα γένια μου, το 11% αυτού του 23% είναι χιώτες πλειοκτήτες.
2: Καλή μόνο, εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι η Χίος στηρίζει την ναυτιλία και η ναυτιλία στηρίζει την πατρίδα μας.
2: Έτσι. Είπαμε, είναι ο αριθμό ένας για μένα πυλώνας κυρίως της χώρας μας. Και να, είμαστε γνώμονες για όλους αυτούς τους ανθρώπους που την έκτισαν και την δουλεύουν και την έχουν φτάσει μέχρι εδώ.
1: Και για αυτούς που θυσιάστηκαν, βέβαια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολλά θύματα. Πολλούς ναυαγούς, τους οποίους.
2: Ευτυχώς τώρα,
1: να μνημονεύσουμε και να τους μνημονεύουμε.
2: Ευτυχώς έχουν μειωθεί πάρα πολύ αυτά. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και η ασφάλεια των πλοίων ανά τον κόσμο και όλα είναι προς το καλύτερο. Κλείνοντας, καπετάν Αντώνη Πιτσιλέ, θα θέλαμε το μήνυμά σας στους ναυτικούς μας, αλλά και στους ανθρώπους που δουλεύουν στα τόσα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία.
1: Αυτό το είδαμε, ότι πόσα επαγγέλματα, πάνω από 150 επαγγέλματα, σχετίζονται με το πλοίο. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στους ναυτικούς καλά ταξίδια, ο Άγιος Νικόλας να είναι πάντα μαζί τους, καλή επάνωδο, και τους ευχαριστούμε για όσα προσφέρουν στην πατρίδα μας.
2: Να είσαι καλά, καπετάνιε, και χαιρετισμού στη Χίο, έτσι. Ποιο μέρος Χίου?
1: Αυτοβροντάδο είμαι.
2: Βροντάδο, άλλο. Ναυτομέρος, έτσι.
1: Ναυτομάνα,
2: μπράβο.
1: Αλλά να μην ξεχνάμε να πούμε και για άλλα νησιά, γιατί και η Σύρος και η Άνδρος και η Κάσος, έτσι, το νησί σου, έχει βγάλει και πλειοκτήτες και ικανότητα τους ναυτικούς.
2: Και συνεχίζουν όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τον καπετάν Αντώνη Πιτσιλό, τον πρόεδρο της Ένωσης Χίων, της Χίος Marine Club, κάτω στην Ακτή Μιαόλη. Μεταξύ άλλων τόνισε την σημασία της ναυτιλίας. Χωρίς την ναυτιλία δεν θα υπήρχε Ελλάδα, έτσι απλά το είπε. Είναι ένας χώρος με αισιόδοξα μηνύματα, πλούτος ιδεών, εξωστρέφεια, η ναυτιλία είναι πλούτος, είμαστε δίπλα στους Έλληνες ναυτικούς, είπε μεταξύ άλλων. Και επίσης θυμάται τον πατέρα του που ανέβαινε στην Ακτή Μιαόλη για να βρει δουλειά, και φυσικά οφείλουμε πάρα πολλά στους ανθρώπους που έφεραν με τις θυσίες τους και με τη ζωή τους ακόμα, κατάφεραν και έκτισαν την ελληνική πορική ναυτιλία και την έφεραν εδώ στην πρώτη θέση παγκοσμίως, και τους οφείλουμε πάρα πολλά. Αυτός ήταν ο καπιτάν Αντώνης Πιτσιλός, τον ευχαριστούμε, και γι' αυτό το λόγο θα αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι, τα καράβια χιώτικα, για όλους τους χιώτες ναυτικούς, καθότι είναι και ο πρόεδρος του Χίος Marine Club. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στις καλές θάλασσες, τον Κωνσταντίνο Ασυρματιστή Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά, καλές θάλασσες, τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέος σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλή σας μέρα, και έχει μπει γερά το καλοκαίρι. Και ξέρετε, το καλοκαίρι κάθε 4 χρόνια είναι και λίγο διαφορετικό, γιατί υπάρχει και το παγκόσμιο κύπελο. Και τα μάτια του κόσμου, πραγματικά του κόσμου, όλου του κόσμου, είναι στραμμένα γύρω από τη στρογγυλή θεά και πώς κυλάει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα βέβαια θα είναι λίγο μακριά από εμάς και με τις ώρες είναι λίγο μπερδεμένο το σκηνικό, αλλά δεν πειράζει, γιατί τουλάχιστον όλοι όσοι το καλοκαίρι αισθανόμαστε μια μοναξιά πέρα από τις και μακριά από τις αγαπημένες μας ομάδες, τώρα με το παγκόσμιο κύπελο θα βρούμε παρηγοριά. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό», και, αλλά προσέξτε έτσι, δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά περικλείει την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η τάδε ομάδα πήρε το κύπλο, η τάδε ομάδα έκανε έτσι και αλλιώς και οι παίκτες κλπ. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πολύ έντονο παρασκήνιο και αναλύει, από ό,τι μου έχουν πει έτσι, γιατί δεν έχω ακόμα την τύχη να το έχω πιάσει στα χέρια μου το βιβλίο, αναλύει τα γεγονότα που έχουν γίνει γύρω από την όλη διαδικασία τέλεσης του παγκοσμίου κυπέλου, παρασκήνιο σε πολιτικό επίπεδο, διώξεις, κυνηγητά. Έχει πολύ μεγάλο ζουμί ιστορία και ο εξαιρετικός συνάδελφος και συγγραφέας, ο Νίκος Μποζιονέλος, νομίζω ότι το έχει πιάσει το θέμα καταπληκτικά. Καλημέρα Νίκο.
1: Yeah.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Μια χαρά, δεν ξέρω.
0: Σε πετυχαίνω πρωί τώρα, φαντάζομαι ξεκινάει ο Γολγοθάς της ημέρας, ε?
1: Νομίζω πλέον ότι η καθημερινότητα μας καταπίνει περισσότερο και από το βέβαια. Δηλαδή, συνταγούνται με άλλους και συνοδευτούς και άλλους πονείς, δεν ξέρω τι κάνουμε λάθος, αλλά τελικά δεν κάνουμε κάτι λάθος. Ειδικά όσο μένουμε αθηκοί, νομίζω ότι αυτό μας καταπίνει πλέον.
0: Ξεκινάμε πρωί-πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με έναν υπολογιστή αγκαλιά, με αναρτήσεις, με τέλος πάντων
1: ρεπορτάζ. Με πάσα ειλικρίνεια, καθημερινά δεν θυμάμαι πάρα πολλές ώρες. Δεν ξέρω πώς αντέχω, κάτι θα κλατάρω, αλλά είναι γύρω στις 3 με 7 που ήθελε. Και όπως λέγανε και στο χωριό, μπορεί να λαγιάσω 5 λεπτά στον καναπέ, ξέρω εγώ το απόγευμα, αλλά μέχρι εκεί 5 λεπτά.
0: Το χωριό ποιο είναι?
1: Το χωριό είναι, έβλεπες Καφέ της Χαράς.
0: Ναι, ναι.
1: Πολοκοτρονίτσι δεν υπάρχει. Ναι. Πολοκοτρονίτσι εννοείται δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά το χωριό που έχουν γίνει τα γυρίσματα είναι η Καριά Αργολίδος και από εκεί κατάγομαι. Εγώ μεγάλωσα στο Άργος και η Καριά Αργολίδος είναι το χωριό των Ποζιονελαίων, τέλος πάντων.
0: Ωραία μέρη πάντως εκεί, έτσι.
1: Παρθένα μέρη. Δεν σου κρύβω ότι όσο περνάει ο καιρός, λέω, τελείωνε εδώ πέρα και μόλις βγει η σύνταξη όταν αργεί, πήγαινε στο χωριό και τα. Κοίτα, επίμονα κατοίκες που λέγεται η ταινία.
0: Ναι, ναι. Καμιά φορά μαζί σκεφτόμαστε σε κάποια πράγματα, έτσι το έχω συνδυάσει, αλλά εγώ δεν έχω χωριό. Είναι η μόνη διαφορά, ειδοποιώς διαφορά, ή το χωριό μου τέλος πάντων του παππού μου είναι λίγο μακριά και δύσκολο να πάω εκεί.
1: Πού είναι?
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, μάλιστα.
0: Εξού και ΑΕΚ, Νίκο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Τι σε έπιασε ρε παιδί μου? Γιατί τώρα να κάτσεις να γράψεις ένα βιβλίο, και τέτοιο βιβλίο, δεν είναι έκατσα ένα τέταρτο, έριξα δύο ιδέες και άντε έβαλα μια βάση και προχωράω. Προφανώς μιλάμε για μια έρευνα πολλών ετών, έτσι.
1: Αυτό βοηθάει, και συνήθως, να ξέρεις, δεν το έχουν οι πολιτικοί, αλλά το έχουν οι αθλητικοί συντάκτες. Αυτό που βοηθάει αρκετά είναι ότι κρατάμε αρχείο. Εγώ για χρόνια κάθομαι και σημειώνα και άφηνα στην άκρη πραγματάκια. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βάλτο στην άκρη, βάλτο εδώ, ήταν ναι. Ιστορίες κτλ.
0: Καραβασάκια εκείνες τις εποχές, τώρα ναι. Ηλεκτρονικά, και όταν είστε, φαντάζομαι.
1: Ναι, ακόμα και αν διαβάσεις κάτι σε ξένο μέσο. Σε ξένο μέσο, άμα το δεις και το φυλάξεις. Αργότερα, όταν ήρθε η ώρα και άνοιξα το αρχείο, συνειδητοποίησα ότι είχα κρατήσει πάρα πολύ υλικό. Έσα το βιβλίο λίγο στο μυαλό μου, να δω το μήπως όλο αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, το υλικό το είχα. Ας πούμε σε τίτλους που λέμε, έτσι, σε μπουλετς. Από εκεί πέρα λες μια κάτι για να βάλω κάτω. Πόσο μπορεί να βγει αυτό, πόσο. Πιέσαι να γράφω. Χωρίς να ξέρω πού θα καταλήξω. Εν τέλει, είδες πόσο καταλήξα. 640 σελίδες.
0: Ναι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο με τη βάση του, αυτό έτσι και τη δομή όπως λες, και πολυτελές είναι σαν έκδοση και πολλές σελίδες είναι, μπορεί να χαρακτήριζεται, Νίκο, ως μη εμπορικό. Δηλαδή, καλά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν βγάζει λεφτά κανένας συγγραφέας πέρα από τους 2-3 προβεβλημένους από την όλη ιστορία. Μπαίνεις μέσα με τα τσαρούχια, αλλά είναι και δύσκολο οικονομικά να μπορέσεις να βγάλεις.
1: Ναι, για να βγάλεις χρήματα μπορούμε να γίνουμε. Δεν αμαντά, να αρχίσουμε να γράφουμε σχηματικά, να δολοφονήσουμε.
0: Αργότερα, λοιπόν.
1: Γύρισε σπίτι και βρήκε την καθαρίστρια καθαρισμένη. Τι έγινε σήμερα το πρωί, τι μεγάλο μυστήριο είναι αυτό. Αλλά θέλει και λίγο φαντασία όλο αυτό.
0: Εντάξει, όλα θέλουν φαντασία. Κοίτα, και το ποδόσφαιρο θέλει φαντασία. Και μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο θέλει φαντασία. Και πίσω από αυτή τη φαντασία, φαντάζομαι, μέσα από τη δική σου έρευνα προκύπτουν πολλά διάφορα ευτράπελα, περίεργα, κωμικά, επικίνδυνα, τραγικά. Για πες μας λίγο έτσι, δώσε μας ένα στίγμα.
1: Εμείς κοιτάμε χρόνια το Μουντιάλ και βλέπουμε ακόμα και σαν παιδί, παιδί μου, εγώ λόγω ηλικίας θυμάμαι περισσότερο και πιο καλά το 1990. Ωραία. Θυμάμαι σαν παιδί το κλάμα του Μαραντόνα, το πέναλτι που είχα ακόμα και σε έναν δικάστρο, γιατί όσο ήμουν τότε. Φάνηκε ότι δεν ήταν πέναλτι. Αυτό που πήρε η Γερμανία στο τελικό και διάφορα άλλα. Και στην πορεία βγήκαν ιστορίες που αναρωτιόταν γιατί δεν είχαν γίνει νωρίτερα γνωστές. Απολύτως λογικό, γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ. Δεν υπήρχε αυτή η ταχύτητα του διαδικτύου που πλέον δεν κρύβονται τίποτα. Αλλά υπάρχουν εκεί ιστορίες, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά δύο ομάδες, οι οποίες μπορεί ελάχιστοι να τις θυμούνται σήμερα. Η μία, για τον 2090, σαν να λέω έτσι. Η μία ήταν η Τσεχοσλοβακία. Και θυμάμαι το πρώτο μάτς που είχα δει ποτέ το Μουντιάλ και το είχα χαρεί ήταν Τσεχοσλοβακία Αμερική. Με τον Τόμας Κούχραβη να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, δηλαδή ήταν το πρώτο μου ίντερμαν, δες. Φοράει και το 10, πού πολύ το τεράστιο αυτό. Ήταν με την παιδική ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ακόμη, σαν σήμερα, μπορεί να μην θυμάμαι ποιε χορευτέ βάλανε, ποιοι ήταν πρώτε χορευτέ στον μπάσκετ, έτσι, πριν από μερικέ ώρε. Πρώτο να σου πω, θυμάμαι πολύ καλά τον Καλιγκιούρη που έβαλε τον κόλπο τη Αμερική το 90. Μία λοιπόν ήταν η Τσεχοσλοβακία, μου είχε κάνει εντύπωση, και η άλλη η Ιουγκοσλαβία. Γιατί είστε χαράδε, έτσι. Εκεί ήταν δει που αυτέ οι μνήμε έδωσαν δύο από τα κεφάλαια του βιβλίου. Μία είναι η διάλυση τη Τσεχοσλοβακία και άλλη είναι ότι ουσιαστικά η Ιουγκοσλαβία είχε αρχίσει να διαλύεται από τότε. Δηλαδή, εκείνο το Μουντιάλ, αν και αργότερα, ακόμα και ο γνωστό μα υποπονητή, όσοι που ήταν τότε χθε, τώρα σε αργότερα, πέρασε το Βαρνακό, έλεγε ότι ήταν η τελευταία φορά που εμφανιστήκαμε ενωμένοι κτλ. Και εν τέλει, η πραγματικότητα ήταν εγκαιμέτρου διαφορετική. Η Ιουγκοσλαβία είχε ήδη αρχίσει να διαλύεται από πολιτή και θα διαλύονταν χωρί τον φίλο. Αν δείτε δηλαδή ιστορίε που αλλίεσαν που αφορούν στην εθνική ομάδα, απορείς στο γιατί εν τέλει έφτασε αυτή η χώρα να μείνει τόσο χωρά ενωμένη. Γιατί ήταν οι 12 φίλες του Ισραήλ ενωμένες. Και το βλέπουμε μέχρι σήμερα, έτσι που έχει σπάσει σε 10 κομμάτια.
0: Ναι, οπότε πήγε και το ΝΑΤΟ και έβαλε το χεράκι του και αποτελείωσε το έργο. Όμως,
1: θυμάστε το φρέσκο κάταμες.
0: Ναι. Πώς, εντάξει, εγώ είμαι ηλικία, είμαι και λίγο μεγαλύτερος. Δηλαδή θυμάμαι μέχρι και Μουντιάλ. Θυμάμαι πιτσιρικά στο Μουντιάλ του 1978.
1: Στην Ελλάδα
0: και λοιπά. Και μάλιστα τότε ήμουνα με την Ολλανδία. Ντρέπομαι που το λέω τώρα. Προφανώς γιατί ήμουν επηρεασμένος πιτσιρικάς από τα όσα είχα ακούσει από τον μπαμπά μου για τη δικτατορία στην Αργεντινή κλπ.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αλλά τότε μιλάμε για και εκεί μια ιστορία. Μάριο Κέμπες, ο Φιλιόλο τερματοφύλακας με το 7 στην πλάτη. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Θα πω μετά για το 1978 η Αργεντινή, όπως και το 1934 η Ιταλία, είχαν όντως πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, μπορεί να το κατακτούσαν χωρίς τη βοήθεια των καθεστώτων και των διαιτητών και τη οργάνωση τη ίδια τη ΦΥΓΑ που εν τέλει είχαν. Ίσως δηλαδή να δείξαν λίγο εαυτόν. Πραγματικά η Αργεντινή το 1988 ήταν καλή.
0: Κοίτα, το 1934 η Ιταλία, επειδή ήταν και σε μια παγκόσμια εξέγερση όλη η ιστορία του φασισμού, νομίζω δεν υπήρχε άλλος δρόμος για το Μουσολίνι και την εθνική ομάδα παρά να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, με την Αργεντινή είναι ένα κομμάτι πλέον του πλανήτη το 1978, δεν έχει όλο αυτό το κομμάτι της παγκοσμιότητας, έτσι, που είχε τότε η ιστορία με την Ιταλία. Νομίζω αυτές τις διαφορές βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, Νίκο. Έτσι το βλέπω λίγο σε μια, ας την χαρακτηρίσουμε, πολιτική αντίληψη. Λοιπόν, έκανες το εξής. Είπες 1934 Ιταλία. Εγώ θα σε πάω λίγο πιο πίσω ακόμα, στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο του 1930, και θα ακούσουμε ένα εμβληματικό τραγούδι που είχε γραφτεί εκείνη την εποχή, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 30 από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, τη γνωστή Σελέστε, υμνώντας τους πρώτους παγκόσμιους πρωταθλητές. Χωσέ Πεπίνο Μινιστέρι, Ομάρ Οντριζόλα, το τραγούδι το ακούμε τώρα. Ύμνος είναι.
1: Ναι.

0: Ωραίο, έτσι Νικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, μιλάμε με τον Νίκο Μποζιονέλο, συγγραφέα του βιβλίου Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Νίκο, τα βασικά δεν είπαμε, έτσι, δηλαδή πότε κυκλοφόρησε το βιβλίο, από ποιες εκδόσεις και πού διατίθεται, δηλαδή πού μπορεί να το βρει ο καθένας. Ξέρω ότι έχεις κάνει κάποιες παρουσιάσεις ήδη και παράλληλα τι άλλο ετοιμάζεις σε επίπεδο παρουσιάσεων.
1: Έχουν γίνει 4 παρουσιάσεις μέχρι στιγμής, 2 στην Αθήνα κεντρικά, 1 στη Ραφίνα, γιατί μένω εδώ κοντά, και 1 στο Άργος, στη γενετήρα Μορθές. Τώρα δεν νομίζω να γίνει, θα πάμε πάλι από φθινόπωρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και ο χρόνος αρκετά περιορισμένος. Το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό είναι μια έρευνα 640 σελίδων, θέλω να το τονίσω αυτό, και σε μεγάλο μέγεθος. Η κυκλοφορία της εκδόσης Historical Quest. Historical Quest, άμα μπείτε στο site, το παραγγέλνετε και έρχεται, αλλά από ό,τι εξ όσων γνωρίζω είναι και στα περισσότερα βιβλιοπωλεία. Και μάλιστα μόλις προ 2 ημερών ενημερώθηκα ότι πατήσαμε το κόκκινο κουμπί για εκτύπωση και 2.000. Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Εντάξει. Τιμή.
1: Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και αυτό εντάξει είναι αν μη τι άλλο τιμητικό.
0: Ναι, η τιμή.
1: Η τιμή είναι στα 25 ευρώ.
0: Μόνο.
1: Το
0: λέω το μόνο γιατί είναι πολυτελής έκδοση μεγάλη αλεύκομα, έτσι. Αυτή την εικόνα έχω εγώ και θα υπολόγιζα να είναι κανένα 35 και λίγο παραπάνω.
1: Και κοίταξε, θα σου πω ότι μου είπε εκδότης, γιατί και εγώ ήμουν άπειρος αναφορικά με τις εκδόσεις, όχι τη συγγραφή. Την περίοδο που τα βάζαμε κάτω, εκεί γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου για να... Πώς προχωρούσε το βιβλίο και τελικά, πάω σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου 270 σελίδων, κανονικό μέγεθος, 270 σελίδες, όπως είπε και ένας εκ των κορυφαίων της κυβέρνησης εκείνη την ημέρα στο συγγραφέα του, λέει, ωραία, θα το διαβάσω ακατούρητος αυτό, δηλαδή τόσο γρήγορα, δεν προλαβαίνω πώς το έλεγα πάλι. Και ήταν στα 18 ευρώ και του λέω το εκδότη μου, ρε Γιάννη, Γιάννης Χρονόπουλος, ο εκδότης της Historical Quest, αυτή του λέει 270 σελίδες 18 ευρώ. Εμείς του λέω 640 και μεγάλο μέγεθος και 25 ευρώ. Και μου εξήγησε και έχει και δίκιο έτσι. Και στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή δεν το έχω κάνει το βιβλίο για να βγάλω χρήματα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δηλαδή πάνω κάτω, άμα, όταν πολλούνται το κόστος βγάζεις. Ότι άμα πάει και 30 δεν το αγοράζει ο άλλος. Είμαστε και δυστυχώς, εντάξει είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά είμαστε και σε μια εποχή άνθρωποι που έχουν ακριβήνει τα πάντα. Τα πάντα δηλαδή. Τώρα άρχισα το μικρό στο προνήπιο, παίρνω τον καφέ μου απ' έξω και κάθε μέρα ας πούμε, αλλάζω καφέ για να βρω γιατί κάθε μέρα ανεβαίνουν. Το 2.20 έχει πάει 2.60, το 2.30 έχει πάει 2.90. Και πλέον είμαστε και σε μια φάση που μετράς ακόμη και τα ψηλά που κάποτε δεν τα κοίταγες. Που λέγες,
0: και με το σουβλάκι συμβαίνει αυτό να ξέρεις.
1: Ο πατέρας δεν εννοείται, καλά το σουβλάκι είναι πικρή ιστορία. Ο πατέρας μου είναι κρεοπόλης στο Άργος, έτσι, χρόνια κρεοπόλιο, έχει πάρει σύνταξη, αλλά σιγά μην σταματήσει να πηγαίνει στο μαγαζί όπως όλοι οι συνταξιούχοι. Το έχει αναλάβει ο αδελφός μου. Θυμάμαι λοιπόν την εποχή, γιατί μικρός πήγαινα και βοηθούσα, έτσι, μέσα και τέλη δεκαετία του 90. Ειδικά στις 2 μέρες που είχε λαϊκή και είχε πάρα πολύ δουλειά κτλ. Και μου είχε κάνει τύπος, ρε παιδί μου, έκοβα το κυμάτο κατεψυγμένο, κανονικά, φίλε με χατζάρα, έτσι, έκοβα, έβαζα κτλ. Και έλεγα.
0: Μποζιονέλος εν δράση, ναι.
1: Και δεν είχαμε και social, το The Viral να γίνει. Λοιπόν, και πήγαινε ρε παιδί μου, κοιμάς ένα 250. Άστο ρε Νικολάκη, τώρα πας σε κανένα ακροπολί να ψωνίσεις και άμα δεν είναι ακριβώς ένα κιλό, δεν το παίρνει ο άλλος. Και είναι απολύτως λογικό γιατί αποκλείσεις τα χρήματα, είναι τεράστιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μέσα στην καθημερινότητά μας που είναι ένας μήνας πάρα πολύ πιεστικός, που πάρα πολλά σπίτια 20 του μήνα έχουν ξεμείνει και τα πορτοφόλια του είναι άδεια, δεν μπορείς τώρα να πας να βάλεις ένα βιβλίο 30-35 ευρώ.
0: Αυτό
1: και
0: δεν
1: σου κρύβω ότι σε 2-3 περιπτώσεις, όπως σε διακόπτω, που ήρθαν σε επαφή μαζί μου, ένας μου λέει: ρε φίλε, έχω μόνο ένα 20-άρικο, είμαι άνεργος κτλ. Του το στείλα δώρο. Και έκανα 2 άλλες περιπτώσεις ηλικιωμένων που επίσης μου ζήτησαν αν μπορούν να το δώσω σε δώσεις κτλ. Λέω: ρε παιδιά, τι δώσεις. Πήρα την εκδοτική, λέω: στείλτε τα και με χρέωση δική μου στιγμή. Την αποστολή. Προς Θεού.
0: Εντάξει, υπάρχει ακόμα. Ανθρωπιά, και αυτό είναι πολύ βασικό. Σε εκείνο που έλεγες νωρίτερα για το κυμά και το 1250, εγώ σε διακόψα και πήγα να προσθέσω κάτι. Αν δεις τώρα τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή σούπερ μάρκετ και λοιπά, που προφανώς έχουν δώσει μια οδηγία από παλιά, έτσι, παλαιόθεν που λέμε ιστορία, στους υπαλλήλους να ρίχνουν και λίγο παραπάνω, Πλέον αυτό που λες, δηλαδή το 1 κιλό δεν το κάνουν ένα 250, μπας και τσιμπήσει ο άλλος, το κάνουν ένα 080 το πολύ. Κάτι ψηλοπράγματα δηλαδή. Γιατί σου λέει ο άλλος θα μου πει πάρ' το πίσω. Κατάλαβες. Ένα στο λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λίγο ξυγκάκι παραπάνω, λες άντε. Δηλαδή ακόμα και αυτό για το πώς μετράνε το ευρώ για να υπάρχει κέρδος για τους επιχειρηματίες. Νίκο, πιτσιρικάς δούλευες εκεί στο κρεοπωλείο του μπαμπά, να είναι καλά.
1: Βοηθούσα. Επειδή από το 99 το άγγωσε, ήθελα να σπουδάσω και ρίζωσα.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είχες πιτσιρικάς έτσι στο μυαλό σου τι θες να κάνεις στη ζωή σου? Ήταν από αυτά που έλεγες από πιτσιρικάς, εγώ θα γίνω δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης, θέλω να ασχοληθώ με αυτό? Ή προέκυψε στην πορεία?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Από μικρός είχα ένα κόλλημα με τα αθλητικά, όπως όλα τα παιδιά, έτσι εννοείται. Και διάβαζα και μία και δύο αθλητικές εφημερίδες. Δηλαδή, η μάνα τις παίρνανε, τις αγοράζανε στο παιδί το έξω το δημοτικό ή το γυμνάσιο ή το λύκειο. Πιστεύω πολύ λύκειο από το 95. Τις βάζαμε στο σιρτάκι κάτω από το γραφείο. Και διαβάζαμε τις εφημερίδες και δεν ήμουν μόνο εγώ. Και σε κάποια φάση το έχω πει μάλιστα, γιατί συμπτωματικά είμαστε γείτονες, μένει στα 30 μέτρα από εδώ. Ο Χάρης Οξύδης που για τότε το παλιό καλό σπορτάι. Και επειδή αργότερα δουλέψαμε και μαζί για ένα μικρό διάστημα, το είχα αποκαλύψει ότι πολλές φορές μάζευα τον τίτλο της επόμενης ημέρας. Και ήμουν ακόμα μαθητής λυκείου.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, το πλέον χαρακτηριστικό είχε κάνει μια νίκη, τώρα δεν θυμάμαι, η εθνική ομάδα, και είχε βάλει γκολ ο Μαχλάς και ο Φραντζέσκος. Και ήμουνα την ώρα που πάμε να πάρουμε εφημερίδες μας, άφηνα ξέρω εγώ γονείς μας λίγο κλπ. Και περπατούσαμε προς το δημοτικό, προς το λύκειο. Και είχε το καλύτερο στον δρόμο. Και λέω τον κολλητό μου, του λέω: θα έχει γράψει τον τίτλο Κοπέλια. Είχε αυτή τη μία λέξη.
0: Άκου να δεις, ναι. Εσύ το συνέδεσες λόγω Κρήτης και λοιπά, ναι.
1: Αλλά ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάπως στο μυαλό υποσυνείδητα.
0: Αλλά έξυπνο, δηλαδή. Είχες από τότε, ρε παιδί μου, στρόφαρε το μυαλό και σε επίπεδο δημοσιογραφικό για να βγάλεις έναν τίτλο. Εδώ βλέπεις μεγάλους δημοσιογράφους που ταλαιπωρούνται ακόμα και βγάζουν κάτι τίτλους που είναι σιδηρόδρομοι. Και σου λένε όλη την ιστορία μέσα στον τίτλο. Τι θα διαβάσει ο άλλος μετά στο κείμενο? Υπάρχει λόγος? Αυτό το κάναν παλιά, ξέρεις, άμα δεις αθλητική ήχο, ξέρω εγώ, δεκαετία του 50, φως στη δεκαετία του 60, έλεγε σε όλο τον τίτλο τι έγινε. Έβαλε τον κολοτάδε, αράωτε εδώ, έγινε ένα φάουλ κλπ. Τελείωσε. Δεν χρειαζόταν να διαβάσεις μέσα το ρεπορτάζ. Η μαγεία και η μαεστρία, όπως την περιγράφεις και εσύ, Νίκο, για έναν τίτλο, είναι να σε ιντριγκάρει, να σου φέρει, ρε, τι λέει, τι θέλει το κείμενο, η συνέχεια ποια είναι, ξέρω εγώ. Κάπως
1: έτσι. Και στην πορεία προέκυψε, δηλαδή, μετά αφού έδωσα δύο φορές πανελλήνιες και δεν το είχα, ήρθα στην Αθήνα να βρω κανένα σχολείο. Και έχω γυρίσει ο πατέρας μου χρήματα, πήγαινε πάνω. Εγώ ξέρεις, βρήκα κάτι φιλαράκια, πήγαμε μπουζούκια, πήγαμε ρεβιτάδια, από μυαλό τώρα. Τα 19, το μυαλό. Επιστρέφοντας λοιπόν με το λεωφορείο στο Άργος, τυχαίνω ένα συμμαχτή μου που είχε έρθει στην Αθήνα για να μιλήσει με τη σχολή του Τέτρου του Ροπορτάζ. Δεν ήξερα ότι υπήρχε τη σχολή, ξέρεις, υποθέσεις τώρα χωρίς ίντερνετ να μας ακούν τα τέλεια, καλά είναι τι λένε. Δεν το γνώριζα. Κατεβαίνω φίλε στον Ιστιμό, περνάω απέναντι, παλιό Ιστιμό, παίρνω το λεωφορείο, ξαναγυρίζω Αθήνα, πήγα στην Καλυθέα και γράφω τη στολή.
0: Έλα.
1: Την ώρα δηλαδή, την κουβέντα του συμμαθητή και την τυχαία συνάντηση έγινε το μοιραίο και το δυστυχώ.
0: Φοβερή ιστορία, έτσι. Ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές στιγμές που μπορεί να μην τις υπολογίζεις εκείνη την ώρα, που αλλάζουν τη ζωή σου και δεν ξέρεις ότι αυτό είναι το γύρισμα, ρε παιδί μου. Η ζωή μου αλλάζει. Μπαίνω σε ένα δρόμο, ένα μονοπάτι το οποίο θα έχει μία σταθερότητα και μία διάρκεια. Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσεις στο εξής. Για να παίξουμε το επόμενο τραγούδι που έχει να κάνει με τη Βραζιλία του 1958, αν έχεις κάτι για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι μια μικροατάκα για να πασάρουμε μαζί το τραγούδι θα με βοηθούσε πολύ. Σου βάζω δύσκολα τώρα πρωί να θυμηθείς.
1: Για το 58.
0: Το 58 σου έχω πάει πολύ.
1: Α, για το 58. Για το 58. Αράντσιπα. Η χρυσή γενιά. Η χρυσή ορδή. Η χρυσή ομάδα. Η οποία πρωταγωνίστηκε το 54 και το 58 ήταν απούσα. Η περιπτώσεις που λέει. Είναι ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου, πως η καλύτερη ομάδα του 54 ήταν κουμπάσος του 58, ίσως η καλύτερη ομάδα που έχει ο κόσμος μετά την τραγωδία του.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία η πάσα, εξαιρετική, εύστοχη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ύμνος για εκείνη την εθνική ομάδα της Βραζιλίας το 1958.

0: Ατάκα το Μούντο Ενώσα είναι το τραγούδι και ερμηνεύουν ο Βάγνερ Μαουγκέρι. Τώρα Βάγνερ το λέω εγώ, μπορεί να λέγεται διαφορετικά. Λόγω Βάλτερ Βάγνερ, εγώ τον λέω Βάγνερ. Λάουρο Μίλλερ, Μαουγκέρι Σομπρίνιο και Βίκτορ Νταγκό. Τώρα, άμα τα διάλυσα έτσι στην πορτογαλική γλώσσα, δεν τα πάω και πολύ καλά. Εκείνο που θέλω να σου πω, Νίκο, για να ξεκινήσουμε μια κουβέντα. Αυτοί οι λαοί τώρα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, οι λαοί καταπιεσμένοι, οι λαοί μέσα στη φτώχεια, έχουν μεγαλώσει μέσα σε πολλές δυσκολίες. Οι περισσότεροι παίκτες στην ιστορία τους είναι, έχουν βγει από φτωχογειτονιές. Μέσα από το παγκόσμιο κύπελο και την επιτυχία, ουσιαστικά έρχεται και η μεγάλη χαρά και η καταξίωση στους ίδιους απέναντι σε όλο αυτό το οποίο ζουν και βιώνουν. Σε παρακολουθώ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα καθημερινά και μου κάνει εντύπωση, που πολύ θετική θα έλεγα, που έχεις μία πολιτική άποψη γύρω από τα γεγονότα και για το πώς όλα αυτά συνδέονται με τον αθλητισμό. Και ενώ υπάρχει ένα σύνθημα που προσπαθεί να επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, το νο πολίτικα στον αθλητισμό κλπ. Ο αθλητισμός μόνο, όπως προκύπτει και από το βιβλίο σου ενδεχομένως, έχει άμεση σχέση με την πολιτική. Ε?
1: Όχι, κοίταξε, γράφοντας το βιβλίο, δεν είχα συνειδητοποιήσει, θυμόμουν εντάξει, το Μουντιάλ του Μουσολίνη, διότι θυμόμουν ότι ήταν, ας πούμε, το πρώτο Μουντιάλ που έπαιξε τόσο κομβικό ρόλο η πολιτική και τέλος πάντων ό,τι συνέβη έξω από τα γήπεδα για να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα μέσα στα γήπεδα. Το Μουντιάλ του 1930 έγινε στην Ουρουγουάη, ως γνωστόν. Και ως γνωστόν, επειδή τότε δεν ήταν, ήταν ακόμα καινούριο κτλ., οι Ουρουγουανοί έκαναν προσκλήσεις. Δηλαδή τους κάλεσαν και λέει: ελάτε και θα καλύψουμε και εμείς τα έξοδα. Πολύ ωραία. Ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες, μόλις τέσσερις, αποδέχτηκαν την πρόσκληση, μέχρι τον οποίο ήταν η Ρουμανία. Ο Ρουμάνος βασιλιάς, για μια διοργάνωση που ακόμη δεν υπήρχε, έβλεπε μπροστά του και είπε: σας παρακαλώ, εμείς θα πληρώσουμε τα έξοδα, δεν θα μου κλέψετε εσείς τη δόξα. Και ανέθεσε στους ανθρώπους του παλατιού να οργώσουν όλη τη Ρουμανία, προφανώς τα σύνορα ήταν αρκετά διαφορετικά σε σχέση με σήμερα, για να βρουν τους καλύτερους παίκτες. Πρόσεξε, το Μουντιάλ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και υπάρχει ένας τύπος που κυβερνά μια χώρα και έχει καταλάβει την αξία. Του λέμε: θα πάει η Ρουμανία καλά, θα το καπηλευθώ εγώ. Θα μου πεις τώρα, έλα με τα προπολεμικά κτλ. Ακόμη, αυτό το βρήκα χάρη στην έρευνα, γιατί δεν σου κρύβω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Και κάποια γεγονότα καθαρίζουν στο μυαλό και στις αναλύσεις και στη συνείδηση με τα χρόνια. Θυμάσαι την Κροατία το 98 στη Γαλλία, που ήταν μια εξαιρετική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και πάει στην τρίτη θέση.
0: Βέβαια, ομαδάρα.
1: Με Σούκερ, με Βλάοβιτς, με όλα τα παιδιά, ας πούμε, που ήταν μια καταπληκτική ομάδα. Ο Φράνιο Τούτσμαν που κυβερνούσε
0: το κουρεμένο, πώς τον λέγανε εσύ, το δεκάρι νομίζω ήταν.
1: Ο Μπόμπαν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το Μπόμπαν. Εφτάρας μεγάλος. Ο οποίος Μπόμπαν θα γυρίσουμε και στο 90 γιατί το αφήσαμε στη μέση, δεν είχε παίξει λόγω της ιστορίας. Έτσι. Ο Μπόμπαν δεν είχε παίξει με την εθνική Γιουγκοσλαβία στο 90, αλλά πρωταγωνίστηκε στο 98. Η Κροατία λοιπόν μετά την τρίτη θέση πρέπει να εμφανίσει, και σας δίνω ένα μικρό δείγμα, στο προεδρικό μέγαρο καμιά εικοσαριά φορές. Εδώ μια φορά του υποδέχεται ο Μητσοτάκης και όχι όλες τις ομάδες. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει ποιες θα επιλέξει για να συγχαρεί. Μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Στην Κροατία ο Τούτσμαν ήταν συνέχεια δίπλα. Και όχι μόνο, και από πριν. Είχε αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο για να το κάνει κτήμα του. Και μιλάμε για έναν εκλεγμένο τότε, θυμίζω, κυβερνήτη. Έτσι. Δεν είχε καθεστώς τότε η Κροατία. Μια και έλεγα τώρα για το Μπόμπαν. Και ξεκινήσαμε πριν να μιλάμε για την Ιουγκοσλαβία και το αφήσαμε στη μέση, απολογούμε. Το 90 λοιπόν η Ιουγκοσλαβία με τον φίλο μου τον Σέσκο το Κάτανετς ήταν ο μοναδικός Σλοβένος, σλοβένικης καταγωγής, στην ενδεκάδα. Ήταν οι Ιουγκοσλάβοι να παίξουν προημιτελικό με την Αργεντινή. Νομίζω μπορεί να το θυμάσαι αυτό το μάτι, γιατί μας είχε συνεπάρει όλους.
0: Ναι,
1: δύο,
0: ναι,
1: πάρα πολύ καλές ομάδες. Ο Κάτανετς δεν αγωνίστηκε. Ήταν το βασικό χαφ της ομάδας του Ιτσάουσιν. Μάθανε χρόνια λοιπόν μετά, το αποκάλυψε ο ίδιος και το παραδεχτήκαν και οι υπόλοιποι, ότι είχε δεχτεί απειλές από Σέρβους: μην τολμήσεις να αγωνιστείς, θα σου κάψουμε το σπίτι στη Σλοβενία. Το 90. Καλοκαίρι του 90, πριν διαλυθεί ακόμη η Ιουγκοσλαβία. Και φανταστείτε, οι Σέρβοι γκρίνιαζαν στον Όσιν ότι έβαζε περισσότερους Βόσνους. Ο Μπόμπαν δεν είχε αποκλειστεί με, για μένα, φωτογραφική ποινή με εκείνη την κλωτσιά που είχε ρίξει σε αστυνομικό στα επεισόδια του αγώνα Ερυθρό Αστέρα Δυνάμο Ζάγκρεπ, που ουσιαστικά άνοσαν το φυτίλι για τον εμφύλιο στη Γιουγκοσλαβία, έτσι που έβραζε το αίμα του. Και γενικώς το ότι η Γιουγκοσλαβία κατόρθωσε να φτάσει για τελευταία φορά ενωμένη σε μια μεγάλη διοργάνωση, για μένα είναι επίτευγμα. Έχει τεράστια ιστορία, έχει τεράστια κεφάλαια.
0: Με τις συνθήκες που περιγράφεις και αποκαλύπτεις σίγουρα. Βέβαια, όλη αυτή, ας τη χαρακτηρίσουμε, η Γιουγκοσλαβική ποδοσφαιρική σχολή είναι μια ειδική σχολή από μόνη της. Έτσι, και με τον τρόπο που μαθαίνουν από πιτσιρικάδες να χρησιμοποιούν και τα δύο πόδια, η φιλοσοφία, η λογική για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Απλά πρέπει να τονίσω, αν μου επιτρέπεις, και συγγνώμη, πρέπει να τονίσω ότι δεν έχει μόνο πολιτική καθεστώτα δικτατορίες έτσι μέσα του.
0: Είναι και πιο ανάλαφρες. Σίγουρα.
1: Έχει και πιο ανάλαφρες ιστοριούλες, έχει και πιο έτσι. Πρέπει να τονίσω ότι δεν έχει μόνο πολιτική καθεστώτα δικτατορίες έτσι μέσα του.
0: Είναι και πιο ανάλαφρες. Σίγουρα.
1: Έχει και πιο ανάλαφρες ιστοριούλες.

0: Εντάξει, έχει κάνει και κοιλιά, λες Παναγία μου. Και μετά στεναχωριόμαστε, εμείς παίρνουμε κανένα κιλό. Δεν έχει μιλήσει ποτέ συγκεκριμένο. Εκείνο το βράδυ έπαθα αυτό. Το αφήνει, μιλάει και το αφήνει να αιωρείται. Εκείνη την ημέρα γίναν διάφορα. Εν τω μεταξύ, άλλο που δεν θυμόμουν. Δεν θυμόμουν γιατί ήμουν 22 χρόνια τότε και μάλιστα φαντάρος. Στο Μουντιάλ. Όχι, το 2002 ήμουν φαντάρος. Στο Μουντιάλ ήμουν 18 χρόνια το 98. Το θυμόμουν καλά. Έγινε δίκη αργότερα. Γιατί δεν πήγε η εθνική ομάδα καλά της Βραζιλίας, άξον άξον, και γιατί έπαιξε ο Ρονάλντο, ο οποίος ήταν ο συμπαρόντας.
1: Ναι.
0: Πάει το μυαλό σου.
1: Τι έγινε τώρα. Το ρεπορτάζ, δηλαδή, πίσω από την όλη ιστορία, πίσω από την κουρτίνα, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, τι έγινε σε εκείνη την ιστορία.
0: Ο Ρονάλντο, του γύρισε η γλώσσα. Αυτό είναι γνωστό. Πήγε να πεθάνει διότι επειδή πέρασαν κάποια πολύ πολύ κρίσιμα δευτερόλεπτα, έχει πάθει μικρό εγκεφαλικό. Το πρωί της Κυριακής. Ο άνθρωπος πήγε να πεθάνει. Δηλαδή η ζωή του κινδύνευσε. Και τον έσωσαν τυχαία. Τον έβαλαν σε ένα απλό βανάκι του ξενοδοχείου και τον πήγαν στο νοσοκομείο, σε μια κλινική βασικά, μακριά από τα φώτα, γιατί μιλάμε για παγκόσμιο στάρ. Ο Ρονάλντο τότε, επειδή αρκετοί δεν τον προλαβαίνει, ήταν χειρολεκτό, Ρονάλντο και Μέση μαζί από θέμα στάρ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εσύ τον θυμάσαι. Μιλάμε, δεν υπήρχε. Τώρα βλέπει τα παιδάκια. Άλλο φοράει Μπαπέ, άλλο Μέση, άλλο Ρονάλντο, άλλο δεν ξέρω εγώ τι. Γερμανό, άλλο Άγγλο, άλλο Χάρι Κέιν. Τότε όλα τα παιδάκια φορούσαν ο Ρονάλντο.
1: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν πιτσιρικά ο μεγάλο μου γιο, ο Γιώργο, είχε τότε πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο δεύτερο. Έτσι, ναι. στη Manchester United. Και ναι. Γυρνάω εδώ, γυρνοβολάω στην. Πώς το λένε, στο μοναστηράκι, εκεί στο flea market, που είναι τα μπλουζάκια τα φτηνά. Λέω, κάτσε να του πάρω ένα μπλουζάκι. Και ρωτάω για τον Ρονάλντο, τον ήξερε κανένας. Υπήρχαν μόνο μπλούζες του κανονικού που έλεγα εγώ τότε. Ρονάλντο. Δεν υπήρχε ο άλλος ο Ρονάλντο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Ρονάλντο της Βραζιλίας πέταγε την μπάλα μπροστά και ξαμολιόταν με αυτή τη λυσόδη έκφραση στο πρόσωπό του και έλεγε μα έφαγε λάχανο. Τώρα και ένα παίκτη βαρύσκαρη, έτσι δεν είναι ότι ήταν λεπτεπίλεπτο και αέρινο.
0: Και πρέπει να πούμε, εσύ βέβαια μπορεί να θυμάσαι παλιότερα, αλλά υπάρχουν ρε παιδί μου μουντιάλ τα οποία λε. Ξέρω, Μαραντόνα το πήρε μόνο στο 86, ξέρει λίγο στη συνείδηση. Αλλάζει λίγο η πραγματικότητα γιατί ο Μαραντόνα δεν ήταν σε όλα τα μάτια καλό στο 86. Έχει βάλει την κολάρα και το γκολ με το χέρι στο μάτς με την Αγγλία. Έχει κάνει πολύ καλό τελικό, αλλά γενικά σε όλο το τουρνουά δεν ήταν καλός. Ο Πάολο Ρώση το 82, στην πρώτη φάση των ομίλων, δεν υπήρχε, γιατί είχε δεύτερη φάση ομίλων τότε.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε, μετά πήρε τα πάνω του. Για να βρεις έναν παίκτη που να πήρε και το παγκόσμιο, έτσι, γιατί έχουμε και το Γάλλο Ζήστη Φοντέν με τα 13 γκολ το 1958. Ανεπανάληπτη επίδοση.
1: Ναι.
0: Αλλά η Γαλλία δεν το είχε πάρει, τότε έχει χάσει το τελικό από τη Βραζιλία. Για να βρεις έναν παίκτη που πήρε την ομάδα από το χεράκι και την οδήγησε στο τρόπο μόνος του, πιο κοντά σε αυτή την έννοια και σε αυτόν τον όρο, είναι ο Ρονάλντο το 2002. Γιατί ενώ η Βραζιλία είχε πολύ καλές μονάδες, κλασικά δεν είχε ομάδα.
1: Ούτε ο Πελέ του παρελθόντος, γιατί εκεί είχε και άλλους παικταράδες. Είχε Ζαερζίνιο, Γκαρίντσα.
0: Δηλαδή, ακριβώς.
1: Ήταν μια
0: ακριβώς.
1: Ομάδα που ξεχώρισε, ναι, μεν ένα μεγάλο αστέρι, αλλά ήταν και οι υπόλοιποι. Αν δεν ήταν αυτό που στη σκιά του,
0: μιλάμε για,
1: για παγκόσμια αυτοκινητοβολίες. Κάρλος Αλμπέρτο.
0: Αν μιλάμε για one man show στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, δεν υπάρχει άλλο. Ενώ να πήγε και το τρόπο, έτσι, γιατί ξαναλέω, υπάρχει η Φοντέν το 58 που έβαζε ένα καρογκόλ. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες που κάνανε πολλά. Σε όλη όμως τη διάρκεια του Μουντιάλ, αυτό που ήταν ο Ρονάλντο τότε δεν υπήρχαν. Και πήρε πέρα από πίσω φυσικά ο άνθρωπος. Μετά τα όσα γίνανε το 98 που ήταν παιδιά του. Μετά τις δύο ρήξεις χιαστών γύρισε, ήταν το κάτι άλλο. Αλλά ξαναλέω, η εικόνα λίγο, ξέρεις, όταν περνάει ο καιρός, αφήνεις και σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, χωρίζεις από μια γυναίκα και μετά από 15 χρόνια έχεις ξεχάσει τα αρνητικά και θυμάσαι τα θετικά, έτσι δεν είναι. Είναι το υποσυνείδητο.
1: Καλά, δεν ισχύει για όλους αυτό, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, το καλό άμα. Εντάξει, ναι, ένα σχετικό παράδειγμα. Λοιπόν, στο Μουντιάλ, ας πούμε το 86, δεν ήταν τέτοια κυριαρχία του Μαραντόνα. Να πεις, αχ, το πήρε μόνο κτλ. Το 2002 η Βραζιλία δεν ήταν τόσο καλή. Για τον Ροναλντίνο, για τον Ρονάλντο, για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα και άλλες πεταράδες. Ομάδα όμως δεν ήταν. Απλώς είσαι με τον καιρό, ξεχνάς τα υπόλοιπα και μένουν μόνο τα θετικά στο μυαλό. Δηλαδή μόνο αυτά που σου έχουν μείνει και δεν ξεχνάς εύκολα. Οπότε, ναι, για το κεφάλαιο του Ρονάλντο είναι θεωρώ ένα από τα καλύτερα. Ένα ας πούμε δείγμα όχι τόσο μέσα πολιτική, γιατί υπήρχε τότε και η Κασία ότι τον έβαλαν μέσα οι χορηγοί να παίξει, τα θυμάσαι.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Πιέστηκε.

0: Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για μένα, γιατί έτυχε να γράφω το βιβλίο, γιατί άρχισα λιγάκι. Βλέπεις καθόλου σειρές ταινίες, προλαβαίνεις?
1: Κάνα Netflix και λοιπά, βλέπω, ναι.
0: Λοιπόν, με τα χρόνια δεν είχα κάτι να δω τον Νάρκος. Που μου είχαν πει ότι είναι εξαιρετικό. Είδα τα τρία πρώτα που είχε Σκομπάρα, που είχε Κολομβία, και ξεκίνησα λίγο τον Νάρκος Μέξικο. Στο ενδιάμεσο έγραψα ένα κεφάλαιο για τον Ρενέ το Χιγκίτα. Ο οποίος Ρενέ, στο Μουντιάλ του 94, δεν έλαβε μέρος. Θυμάσαι γιατί?
1: Στην Αμερική.
0: Ναι, γιατί δεν πήγε?
1: Δεν το θυμάμαι το γιατί.
0: Ήταν στη φυλακή.
1: Α, ναι. Και είχαμε
0: γιατί
1: παίξει και εμείς με την Κολομβία, δεν είχαμε παίξει τότε.
0: Νομίζω ένα φιλικό, ναι.
1: Ναι, είχαμε παίξει. Λοιπόν, να σου ρωτήσω τώρα. Θέλω να με πας πίσω στο 78. Γιατί έχω ένα τραγούδι σχετικό με το 78. Και αν έχεις κάποιο παρασκήνιο στο βιβλίο για το Μουντιάλ εκείνο που κατέκτησε η Αργεντινή απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, την Ολλανδία.
0: Ποιο θες, το ανάλαφρο ή το πιο σκληρό?
1: Πάμε με τα πιο σκληρά πρώτα.
0: Το πιο ματωμένο Μουντιάλ ήταν. Να σου καταλάβεις, για το 78 το κεφάλαιο είναι 11.000 λέξεις, έτσι, δεν είναι και λίγες. Και είναι τόσες διότι σε ένα αθλητικό κείμενο, σε μια αθλητική εκπομπή, σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, έχει οποιοδήποτε που παρακολουθεί αθλητικά προγράμματα ή διαβάζει, έχει ακούσει η Αργεντινή του Βιδέλα. Αν δεν έχει να ακούσει, διαβάσει ή δει δύο γραμμές. Ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι ακριβώς έκανε ο εν λόγω με το Μουντιάλ, τι έγινε μετά, δεμένο με αθλητικές ιστορίες, σε ένα κεφάλαιο και όλο μαζί σε ένα βιβλίο, νομίζω τέτοια δουλειά συνολικά δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά η Αργεντινή. Α, το πιο ωραίο ήταν.
1: Και για τον Μενότη, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι ήταν το εργαλείο της δικτατορίας κλπ.
0: Ναι. Ο οποίος βέβαια
1: έκανε μεγάλη. Ναι, βέβαια. Έκανε μεγάλη καριέρα μετά. Πέρα από την εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, το είχε, δεν ήταν μόνο ότι τον βάλανε εκεί.
0: Όχι, ήταν πολύ καλό.
1: Του δώσαν όλα τα εφέγγια, έτσι.
0: Έχει επικριθεί γιατί ήταν αριστερός, αλλά παρόλα αυτά συνεργάστηκε με το καθεστώς. Υπάρχει λοιπόν ένα από τα ωραία σκηνικά, είναι όταν φτάνουν οι Ολλανδοί χωρίς τον Κρόιφ, άλλο κεφάλαιο εκεί και με εξήγηση γιατί δεν πήγε, στον τελικό. Το πούλμαν τους πάει από άλλο δρόμο από ό,τι πήγαιναν συνήθως στο γήπεδο. Οι διοργανωτές τους έβαλαν να περάσουν επίτηδες από μέσα στενά, να αργήσουν και 20 λεπτά και πέρασε το λεωφορείο της Εθνικής Ολλανδίας πριν φτάσει στο γήπεδο. Ανάμεσα από χιλιάδες αλλαλάζοντες Αργεντινούς. Καταλαβαίνετε την ψυχολογία. Και έλεγαν μετά οι διοργανωτές, κάναμε λάθος, λέει, δεν περιμέναμε ότι θα έχει κόσμο εδώ.
1: Ναι.
0: Το καθεστώς του Βιδέλα εκείνη την ημέρα είχε βγάλει από τις φυλακές με 24 ώρες άδειες, εννοείται συνοδεία των στρατιωτικών, σχεδόν όλους τους φυλακισμένους για να τους στείλει στους δρόμους να πανηγυρίζουν για το καθεστώς και για τον τελικό και για την Αργεντινή που θα πάρει το τρόπαιο. Και φυσικά μετά επέστρεψαν όλοι.
1: Ναι, μετά
0: στο
1: κελί 33. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν τη φοβερή και τρομερή Joan Baez να ερμηνεύει Don't Cry For Me Argentina.

0: Καλημέρα, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον συνάδελφο δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Μποζιονέλο. Μιλάμε για το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Συζητήσαμε πολλά και διάφορα. Νίκο, είδες πως περνάει η ώρα. Έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα καθαρού χρόνου για να μιλήσουμε.
1: Έχουμε πάντα πολλά.
0: Θα το ξανακάνουμε.
1: Να το ξανακάνουμε χαρά και μέσα στο Μουντιάλ, αν και είσαι νωρίς και θα πρέπει να ξενυχτάμε.
0: Εντάξει.
1: Ας πω το αστείο είναι ότι υπάρχει ένα από τα κεφάλαια, μια και εντάξει. Εγώ είμαι, πρέπει να το πω έτσι, αρρωστάκι Βραζιλία, το σου λέω αρρωστάκι Βραζιλία, φανατικός. Γίνομαι κάπως, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω. Πώς έχουν βάλει, επειδή δεν είμαι και μπασκετικός ρε παιδί μου, πώς λένε εκείνο τον τύπο που έχουν βάλει στο NBA σαν φόντο για να φαίνεται στο λογότυπο.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτόμουν ότι αν γινόταν ένα τέτοιο λογότυπο μαρκετινίστικο στο παγκόσμιο κύπελο, ποιον θα βάζαμε σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, δηλαδή. Που πει κάποιο τον Πελέ, ναι. Που κάνει αυτά.
0: Δεν γίνεται. Ούτε το Μαραντόνα, δεν γίνεται. Θα υπάρχει δυσκολία.
1: Όχι, μακράν του δεύτερου Μαραντόνα και στο λέει ένα Βραζιλιάνο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Γιατί... Θα αδειάσει όμω ένα ολόκληρο σκηνικό. Είναι λεπτό. Και εγώ πιστεύω ότι ο κορυφαίο τη ιστορία είναι ο Μαραντόνα.
1: Δεν μιλάω για τον κορυφαίο. Μιλάω υπό την έννοια ποιο απασχόλησε, γιατί είναι επίσημα τα μεγάλα κεφάλαια του βιβλίου. Ναι. Ποιο απασχόλησε περισσότερα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, ναι. Το 78, ο Μαραντόνα δεν ήταν στην αποστολή. Τον άσεξο με νότι. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα συζήτησης ακόμη και όταν είχε ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί άφησε έξω τον Μαραντόνα. Μιλάμε για τέτοιο.
0: Αυτό το ταλέντο τότε, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Το 82 έχει αποβληθεί στον αγώνα με την Βραζιλία. Δεν έχει κάνει και το καλύτερο του τουρνουά. Υπάρχει τότε μια κουβέντα μετά τον αποκλεισμό της Αργεντινής του Μουντιάλ της Ισπανίας. Μήπως ο Μαραντόνα είναι περιτριβημένος. Μήπως ποτάρουμε πολλά σε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος κτλ. Το 86 είπαμε εντάξει, το έχει πάρει μόνο στο Λεχέν παραπάνω. Το 90, ενώ ρε παιδί μου σε μεγάλα τουρνουά, σε Τσάμπιονς Λιγκ, σε Γιούρο, σε Τσάμπιονς Λιγκ, αυτό που μένει στο μυαλό σαν εικόνα είναι η στέψη, δεν είναι η ώρα που σηκώνει το τρόπο ο αρχηγός της νικητρίας ομάδας, ως επιτοκλίστων. Αυτό είναι που σημαίνει από τον τελικό. Λοιπόν, στο τελικό του 90. Κανένα δεν θυμάται ποιο πήγε από τη Δυτική Γερμανία να σηκώσει το τρόπαιο και όλοι θυμόμαστε το Διέγο να έχει πλατάξει το κλάμα. Και με όσα είχαν γίνει στον ημιτελικό με την Ιταλία, που ουσιαστικά η αντιπαλότητα που υπάρχει σήμερα βορρά και νότου έχει αποτυπωθεί στον πρόσωπο του Μαραντόνα, ο οποίο του τσιγκλάει και λέει: εμείς που είμαστε ο αδικημένος νότος, μίλαγε σαν Ιταλός, σαν κάτοικος του νότου της Ιταλίας. Γιατί ήταν. Εννοείται το 94 που. Υπάρχει ιστορία με το πάρισμα. Μέχρι το θάνατό του, ο Μαραντόνα έλεγε πολλά και συχνά έπεφτε και σε αντιπάσεις. Η αλήθεια είναι. Από την άλλη, όμως, σε κάποια θέματα έχει δίκιο. Για το συγκεκριμένο θέμα του ντοπαρίσματος, το 1994, αν διαβάσετε το κεφάλαιο στην διάρκεια του βιβλίου μου, θα καταλάβετε πολλά και ότι όντως σε αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας ότι ενδέχεται να την πει. Ότι εμφανίστηκε ξαφνικά μια κοπέλα, τον πήρε χέρι-χέρι να πάει να δώσει ούρα και αυτή την κοπέλα δεν την ξανάδε ποτέ κανείς. Ο ίδιος επιμένει ακόμη ότι αλλάξαν τα ούρα, ότι βάλανε κάτι άλλο.
0: Έπεφτε πολύ εύκολα σε παγίδες ο Μαραντόνα, γιατί ήταν και ο χαρακτήρας του έτσι.
1: Και έπεφτε
0: σε τέτοιες
1: παγίδες. Μαζί σου 100%. Πλην όμως, είχε πει κάτι λίγο πριν το Μουντιάλ το 94 ο Μαραντόνα και ειδικά όσοι είμαστε γονείς το καταλαβαίνουμε δύο φορές. Ο Μαραντόνα έλεγε ότι οι κόρες μου το 86 ήταν μπέδες, δεν είχαν γεννηθεί. Το 90 δεν θυμούνται να παίζω. Θέλω να παίξω ένα τελευταίο μου διά το 94 για να το θυμούνται οι κόρες μου.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτή την ατάκα.
0: Ναι.
1: Και κλείστηκε σε ένα ράντζο με έναν γυμναστή για 5 μήνες καταφέρει. Θα κάνει αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά. Κυρίως. Αλλά αποτοξίνωσε πολλά. Κλείστηκε και τις 5 μήνες ήταν μόνος του. Δεν ακούγεται καν. Τα φιλικά του Αργεντινή, και έλεγε αφήστε με, κάνω προετοιμασία εδώ που είναι ο νόμος αφορός για τον Μουντιάλ. Υπάρχει μάλιστα και μια υλογραφία με τον προσωπικό του φίλο και προπονητή τότε, στους 4 μήνες, που σε στέλνει βάλω στην υλογραφία κλαίς, γιατί λέει ο Μαραντόνα νικήσαμε, είναι 4 μήνες καθαρός. Πάνω στα 2-3 μήνες του Μουντιάλ. Άφησε ο οποίος δεν πήγε στην κλινική. Μόνος του κατόρθωσε να νικήσει στον εθισμό, στα ναρκωτικά. Θα πήγαινε εσύ για τρεις νόμους μετά να το παριστεί. Έτσι.
0: Αυτό σαν βάση, έτσι όπως το λες, σίγουρα είναι. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε. Τι να σου πω, ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν μας αρέσει να κάνεις.
1: Να κλείσω λίγο ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Και μια πρόβλεψη, άμα μπορείς να μου κάνεις στο τέλος, αν σ' αρέσει και αν είσαι.
1: Θα σου πω έτσι, την πρόβλεψη.
0: Μέχρι και 56 έχουμε ένα. Δύο λεπτά, λιγότερο από δύο λεπτά.
1: Ένα και ένα τέλο. Λοιπόν, σε μια από τι παρουσιάσει, σε δύο μάλλον, ήταν ο Θανάσης Πολυτσιδάκης, μέλος της Εθνικής του Μουδιάλ του 1994, ο οποίος θυμήθηκε την ιστορία ότι μετά το Αργεντινή Ελλάδα 4-0, έρχεται λίγο αρκετή ο Παναγούλια.
0: Ήμουνα σε εξέδρε τότε, να ξέρει, έτσι με του.
1: Και λέει, έχω την πληροφορία ότι το 10 στο Αργεντινή Ελλάδα είναι το παρισμένο. Και τρέχουμε, λέει, όλοι στο δωμάτιο 35 ξέρω εγώ ποιο ήταν, χτυπάω την πόρτα, πάμε στον Τάσο τον Μητρόπουλο που ήταν 40 ήταν τότε και του λέγαμε τι έκανε! Μπορούσατε να φανταστούμε. Πιο λογικό ένα 40χρονο να πάει να το παρεθεί να παίξει ένα γόνο μουντιάλ.
0: Για να αντέξει.
1: Παρά δεν πήγε το μυαλό μα ότι μπορεί να ήταν ο Ντιέγκο. Τρομερό έτσι.
0: Ναι, και επίση
1: όταν
0: πήγανε
1: λίγα, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη στο Αργεντινή Ελλάδα 4-0, στι Πεσέ καλύτερα. Έκανε το θέμα η Ελλάδα, η διεθνή μα. Επειδή είχαν κάτι στο διάδρομο, δεν είχαν πιέσει και τραγουδούσαμε. Το αρχαίο κατάλαβε τι γίνεται και βγαίνει έξω και του λέει: του βλέπετε, ρε! Έχουν χεστεί πάνω του! Του έχουμε! Ούτε για προθέρμανση δεν βγαίνουν! Μεγάλο αρκετά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σειρές στο Μουντιάλ, γιατί μου αρέσουν οι αριθμοί, που δεν είχαν σπάσει ποτέ μέχρι και το 2022. Το ένα έσπασε. Το ένα ήταν ότι η διοργανώτρια δεν χάνει ποτέ στο πρώτο τη παιχνίδι. Τι είσαι με διοργανώτρια. Το κατάλαβε στο Εκουαδόρ το 2022. Δεν είχε γίνει ποτέ το 1930. Η πρεμιέρα της διοργανώτριας, ή της εκάστοτε συνδιοργανώτριας, ήταν αίτητη. Απομένει άλλο ένα σερία αγαπημένοι φίλοι. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο, ποτέ, 96 χρόνια τώρα, ομάδα με ξένο προπονητή. Καλό.
0: Ναι, να μην είναι της ίδιας χώρας.
1: Η Αργεντινή με Αργεντινούς, η Αργεντινή με Άγγλους, η Βραζιλία με Βραζιλιάνους. Από τα φαβορί, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Από τα φαβορί, ξένους προπονητές έχουν η Βραζιλία τον Κάρλο Αντσελότη, ποιος άλλος ο Βραζιλιάνος που σου είπα, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά θέλω να το πω γιατί του δίνω τύχη φέτος, η Αγγλία τον Τόμας Τούχελ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ την Αγγλία σαν ποδοσφαιρική οντότητα εθνικής ομάδας δεν ξέρω, δεν μπορώ να την παραδεχτώ, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάτι που έχω ενάντια σε όλη αυτή την αγγλοσαξονική κουλτούρα. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Θέλω
1: εγώ
0: να τα ξαναπούμε, έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ για την προσενία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μακάρι να. Θα το κάνουμε και πιο συχνά.
0: Έγινε, θα το κάνουμε πιο συχνά γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και πολλά άλλα. Θέλω να πιάσουμε λίγο και τα δικά μας μετά το Μουντιάλ, λίγο και το χώρο της δημοσιογραφίας πώς είναι σήμερα.
1: Βέβαια, είναι 40 μέρες που δεν έχει ξαναγίνει. Όποτε θέλει, με παίρνει τηλέφωνο. Θα ξυπνά και τα λέμε.
0: Έγινε. Λοιπόν, και κλείνουμε με Ρίκι Μάρτιν, το παγκόσμιο κύπελλο του 1998, The Cup of Life για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Έλιας.

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030, που είναι το διεθνές πρόθεμα της χώρας, 210 εν συνεχεία 6066 815 και 0030 210 6066 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Βεβαίως, μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε και στον αριθμό 6930-078-283. Να τον επαναλάβω, 6930-078-283. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp σε όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας. Τρίτη 9 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα στείλουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρες σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές ευχές βεβαίως να είστε γεροί, δυνατοί στη θέση σας και σήμερα σε όλους τους συνέλληνες ανά τον κόσμο, μια Φωνή της Ελλάδας έχει το προνόμιο, το πλεονέκτημα να απευθύνεται πρώτα και κυρίως σε αυτή την άλλη Ελλάδα που υπάρχει εκτός συνόρων, σε αυτή τη μεγάλη Ελλάδα, η Ελλάδα που εξακολουθεί και υπάρχει, που συντηρείται μέσα από τα ήθη και τα έθιμα, μέσα από εσάς. Και το λέμε αυτό διότι κάθε φορά που υπάρχει γιορτή, είτε γιορτή που αφορά την Ορθοδοξία, είτε αφορά εθνική γιορτή, πάντα οι Έλληνες κάνουν αισθητή την παρουσία τους, πάντα τηρούν το πορτόκολλο, να το πω έτσι, θεσμικά, υπό την έννοια της στήρησης των ηθών και των εθίμων που λέγαμε νωρίτερα, πάντα βεβαίως προσφέρουν σε αυτές τις δεύτερες πατρίδες και γι' αυτό είναι εξαιρετικά αγαπητοί σε όλους. Και δεν το λέμε αυτό θέλοντας να ευχαριστούμε. Το λέμε διότι έτσι είναι και το βλέπουμε και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το εισπράττουμε. Και το εισπράττουμε βεβαίως μέσα από εσάς, μέσα από το ρεπορτάζ που κάνουμε, μέσα από τις συνομιλίες που κάνουμε. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, ο κόσμος ανακατεύεται, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου είναι εξαιρετικά δύσκολες ή αν θέλετε πιο δύσκολες από κάποιες άλλες, σε περιοχές όπου γίνονται πόλεμοι όπως είναι η Μέση Ανατολή, όπως είναι η Ρωσία, ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σε εδάφη όπου ζούσαν και παραμένουν και εξακολουθούν να ζουν ελληνικοί πληθυσμοί, πληθυσμοί με ελληνική συνείδηση. Δεν έχει σημασία αν μιλάνε τη γλώσσα ή δεν τη μιλάνε, ή πόσο καλά μιλάνε τη γλώσσα, ξέρουν την καταγωγή τους και αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πληθυσμοί, ελληνικές κοινότητες σε χώρες της Αφρικής, όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, από χώρα σε χώρα, κάπου πιο δύσκολα, κάπου λιγότερο, αλλά εντούτοις η Αφρική είναι μια ήπειρος των προκλήσεων, και αν αναφέρομαι κυρίως στην υποσαχάρια
Αφρική. Και το λέω αυτό διότι σε πολλές περιοχές υπάρχουν διώξεις. Υπάρχουν διώξεις χριστιανών, δεν αναφέρομαι μόνο σε Έλληνες. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι ο Νίγηρας, η Νιγηρία, το Μάλι και αλλού, όπου μένονται συγκρούσεις. Ούτως ή άλλως, ολόκληρο τον κόσμο μένονται παραπάνω από 65 συγκρούσεις, μικρής ή μεγάλης έντασης. Οι περισσότερες από αυτές είναι στην περιοχή της Αφρικής. Παντού όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, παντού στον κόσμο, όπως λέγαμε, υπάρχουν οι δικές τους ξεχωριστές προκλήσεις. Αλλιώς είναι να ζει κάποιος στις ΗΠΑ, αλλιώς στη Λατινική Αμερική, αλλιώς στην Αφρική, αλλιώς στην Ευρώπη ή στην Ασία. Αλλά εντούτοις υπάρχει ένα αόρατο νήμα, ένας αόρατος δεσμός που μας ενώνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλους μας. Να στείλουμε επίσης πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες, στους ναυτικούς μας, σε όλους εσάς που κάνατε μια δύσκολη δουλειά. Και εσείς επηρεάζεστε βεβαίως από τα γεγονότα στον κόσμο. Πρόσχερα όμως, μιας και η ναυτιλία είναι μια δραστηριότητα που σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αφορά τόσο τους ναυτικούς βεβαίως, αφορά γενικότερα τη δραστηριότητα, σε αρκετές περιπτώσεις στρέφεται από τις κρίσεις. Μπορεί πρόσχερα να υφίσταται συνέπειες, εντούτοις όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταφέρνει και μπορεί να μετατρέπει τις συνέπειες σε πλεονέκτημα. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως αναγνωρίζεται και στην ελληνική πλειοκτησία. Να προσέχετε ιδιαίτερα όσοι βρίσκεστε στις περιοχές του γύρω από τον Περσικό κόλπο, μιας και όπως έχετε ακούσει και αν δεν το έχετε ακούσει, να το ξέρετε ότι από ό,τι φαίνεται, πάνω που λέγαμε ότι θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να τα βρουν, χθες και προχθές υπήρχε μια αναζωπήρωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Εντούτοις όμως τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι οι εχθροπραξίες έχουν ανασταλεί και υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι κάθε πλευρά εξακολουθεί και απειλεί την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Να προσέχετε να επιστρέψετε πίσω στα σπίτια σας γεροί και δυνατοί. Όπως το ίδιο, να ευχηθούμε και για τους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους της Ευρώπης. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Να προσέχετε κι εσείς, να πιάνετε πάντα δεξιά. Το τιμόνι δεν είναι εύκολο όταν είναι πολλές οι ώρες στον δρόμο, διότι μετρά η επιστροφή πίσω στα σπίτια σας. Σας περιμένουν οι δικοί σας, να μην το ξεχνάτε. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα και θα περάσουμε σιγά σιγά και στην τρέχουσα επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια, δεν έχουμε παράπονο το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο και βεβαίως και σε επίπεδο γεωστρατηγικής και διπλωματίας. Θα τα βρούμε όλα αυτά. Θα σας λέγαμε νωρίτερα και για την Αφρική. Θα πάμε και στην Αφρική, διότι και εκεί γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα.

0: είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 20 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια. Δεν έχουμε παράπονο τις τελευταίες εβδομάδες, μιας και υπάρχει μια ανακατάταξη δυνάμεων, θα λέγαμε, στο πολιτικό σκηνικό. Μια ανακατάταξη δυνάμεων που αποτυπώνεται και στις πολλές δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες ιδιαίτερα. Σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Εν τούτης όμως, τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν τις πολιτικές ισορροπίες. Για αυτές τις νέες ισορροπίες θα βάλουμε στη βαρέα μας και θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο, τον Σπύρο Τρίψα, εκδότη και διευθυντή του περιοδικού Επίκαιρα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό στρατόπεδο, Σπύρο, μιας και είχαμε έναν μίνι ανασχηματισμό. Δεν θα λέγαμε μίνι ανασχηματισμό, κατά κάποιο τρόπο βεβαίως, μιας και ήταν αλλαγές που έπρεπε να γίνουν.
1: Λόγω της... συμπληρωματικός ανασχηματισμό.
0: Το περιμέναμε για την Πέμπτη, η αλήθεια είναι. Αλλά τελικά ο κ. Μητσοτάκης το έκανε εχθές, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι και φαν των μεγάλων αλλαγών, γιατί υπήρχαν και κάποια σενάρια ότι μπορεί να έκανε και κάποιες επιπλέον μετακινήσεις. Τελικά έμεινε στα διαδικαστικά.
1: Ναι, φαίνεται ότι μάλλον ο πολιτικός χρόνος συμπυκνώνεται και ο κ. Μητσοτάκης θέλει το κυβερνητικό έργο και αυτό το αφήγημα το οποίο έχει στην κυβέρνησή του να το πάει όσο πολύ πιο γρήγορα. Γιατί πάντα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο και προώρες εκλογές τον Οκτώβριο. Τώρα, όσο αφορά τον ανασχηματισμό, όπως είπες και εσύ, είναι ένας συμπληρωματικός κατά κάποιο τρόπο ανασχηματισμός, το οποίο έχει να κάνει με την μετακίνηση του κ. Κυριανάκη σε γενικό γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και στη θέση του αυτή στο Υπουργείο Μεταφορών, ενώ όλα τα σενάρια θέλουν να μετακινείται προς τα κύριο κυβερνητικός υπρόσωπος. Παρ' όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης άλλα αποφάσισε και δεν ήθελε να φύγει, να αλλάξει καθόλου το επιτελείο του. Τώρα όσο αφορά για το ενέργειας, και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την απώλεια του υφυπουργού του Ταΐμου Σταγαρά. Αυτό που και του κύριου Χατζηβασιλείου επίσης, και αυτό ήταν
0: αναμενόμενο
1: κατά κάποιο τρόπο για τα ευρωπαϊκά θέματα, ακριβώς για τα ευρωπαϊκά θέματα, εν όψη και της προεδρίας που θα αναλάβει του χρόνου και από την Ελλάδα και η ατζέντα η οποία θα υπάρχει. Είτε υπάρχει Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε θα υπάρχει μέσα του χρόνου. Γιατί κάτι τέτοιο για αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν δείχνει σε καμία περίπτωση τη δημοσκοπήση για να το ενώσουμε το επόμενο θέμα το οποίο έχει δώσει και τη δημοσκοπήση. Αυτό που με προκαλεί εντύπωση είναι ότι μέσα σε 10 μέρες, αν έχουμε μετρήσει 10-15 δημοσκοπήσεις, ένα αριθμό δημοσκοπήσεων, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλη χώρα, σίγουρα δεν το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα. Το σίγουρο είναι από την κυβερνητική πλευρά αυτό που θέλουν να δείξουν είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς αυτή την αμία φυσικά ξαναλέω και πάλι, αλλά μετά και στη δεύτερη θέση τον κύριο Τσίπρα με την Ελλάς. Ενδεχομένως το αφήγημα το οποίο θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα και μπορεί και να εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο επικοινωνιακά το μαξίμιο αυτό, είναι να θέλει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλό του προχωρώντας προς τις εκλογές. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης ενδεχομένως να μην ευνοούσε επικοινωνιακά στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι αυτός ο οποίος θα ήταν το αντίπαλο δέος ή η διαφορετική εναλλακτική πρόταση για να ψηφίσει τον κύριο Δαούδη. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μένουμε στις δημοσκοπήσεις, αλλά να ακούμε τον κόσμο. Και εμείς, δημοσιογράφοι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι περισσότερο να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου και τι λέει ο κόσμος.
0: Πάντως, Σπύρο, το σύνολο των δημοσκοπήσεων δείχνει πάνω κάτω το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, μπορεί να διαφοροποιούνται κάπως τα ποσοστά.
1: Τώρα για τις δημοσκοπήσεις υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για τις εταιρείες ερευνών. Το την επιστημονική μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται, αν χρησιμοποιείται το εκλογικό σώμα του 23 ή το εκλογικό σώμα του 24 και το καθεξής. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση
0: και
1: είναι
0: αυτή
1: θέμα
0: την
1: να αναλάβουμε να την κάνουμε, εμείς. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε προεκλογική χρονιά, είτε οι εκλογές δεν γίνονται τον Οκτώβριο όπως πάρα πολλοί περιμένουν, και πάλι και αυτό δεν θα είναι ευνηδιασμός, είτε θα γίνουν την άνοιξη του 27 που όπως δηλώνει και ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα,
0: τώρα από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά το χώρο της κοινωνικής όπου ανακατεύεται το σύστημα, όπως ανακατευτεί και στο χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας με την ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Λένε οι πληροφορίες ότι αν όχι τον Ιούνιο, σίγουρα μέσα στον Σεπτέμβριο θα κάνει την κίνηση του ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Τώρα σε αφορά το χώρο της και το αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αυτά τα οποία είδαμε το Σαββατοκύριακο, πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι θα ταυτιστεί και θα είναι μαζί με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δηλαδή ένα ανεξάρτητο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο έχει κοινοβουλευτική παρουσία, ένα κόμμα το οποίο έχει δημοκρατική επικορύγηση, ένα κόμμα το οποίο έχει παρουσιακά στοιχεία, έχει τα μέσα κτλ. Αυτό να δηλώνει και τα λείπω και πάω με τον κ. Τσίπρα. Το ζήτημα είναι αν ο κ. Τσίπρας του στέλνει όλους αυτούς, γιατί αν τους ήθελε, γιατί να κάνει όλο αυτό το κύκλο και γιατί να φύγει και να γυρίσει και να ξαναπάρει πάλι, ας πούμε, έναν κόσμο που επί της ουσίας ο ίδιος ξέρει για την ευαρύδια, για την ηγεσία του και τέλος πάντων.
0: Ποια θα είναι η διαδικασία εικόνα που θα γίνει αυτή η ένωση, εφόσον.
1: Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί ενδεχομένως ούτε ήδη δεν το γνωρίζουν. Και ξαναλέω και πάλι, το θέμα είναι ότι εμείς δεν ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να έχει πει, ας πούμε, κλείστε κόμματα και ελάτε σε μένα. Αλλά αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας μιλάει, ας πούμε, και απευθύνεται όλο αυτό το διάστημα, απευθύνεται στον κόσμο, στον απλό πολίτη. Όσο τώρα για τα στελέχη τα οποία επανδρώνουν αυτή τη στιγμή το κόμμα του, οι βασικοί του άνθρωποι κτλ., μέχρι τώρα δεν έχουν κανείς από αυτούς, δεν είχε μέχρι τώρα κάποιες κυβερνητικές θέσεις ή τους είχαμε δει, ας πούμε, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε κάποιο υπουργείο ή σε κάποια γραμματεία κτλ. Είδαμε το τι θα έχει να γίνει εκεί. Απλώς ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Αυτό δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Φυσικά δεν έχουμε ακούσει και το δηλαδή πέρα τη διακήρυξη και τις γενικολογίες που έχουμε ακούσει και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Κρυστιανού. Δεν έχουμε μπει και δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, συγκεκριμένα θέματα, πώς είναι η οικονομία, πώς θα κινηθεί η οικονομία, τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τόσα ανοιχτά θέματα και τέλος πάντων και όλα αυτά τα οποία πονάνε τον Έλληνα πολίτη. Και φυσικά, εντάξει, μπορεί να χαρίζουν και να θέλουν να δώσουν χρήματα, το θέμα είναι που θα τα βρούνε. Μην ξεκινήσουμε πάλι και ακόμα πάλι με ένα άρθρο, με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Αυτό λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες μέρες να το διευθυνήσει, έτσι ώστε να προσπαθούμε και εμείς να κρίνουμε και να αξιολογήσουν οι πολίτες, ας πούμε, αν αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας μπορεί να είναι εφαρμόσιμα ή αυτά τα οποία πρέπει να ακούσει η κυρία Καρκιάνου. Γιατί επίσης και η κυρία Καρκιάνου δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, συγκεκριμένες προτάσεις κυβερνησιμότητας. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του κ. Σαμαρά, προχτές ο πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι μόνο άνοιξε, ξεκάθαρα ότι είναι παρόν και το κόμμα του είναι θέμα πλέον από ημέρες μέχρι μήνες, ας πούμε, για να υπάρξει. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο πραγματικά αποκεφαλιάζει το Μαξίμου, γιατί αυτό το μήνυμα το οποίο δίνει ο κ. Σαμαράς είναι ότι εγώ είμαι η παράταξη, εσείς έχετε τη σφραγίδα. Άρα δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο θα πάρει ο κ. Σαμαράς θα είναι αυτό το οποίο είτε είναι θυμωμένο από τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είτε ήταν αυτό το οποίο δεν πήγε να ψηφίσει στις εκλογές του 2028 στις ευρωεκλογές, και γενικότερα είναι το παραταξιακό το οποίο λέμε της λαϊκής δεξιάς και το καθεξής. κύριος Σαμαράς αυτό που σου θέλει να δείξει είναι ότι θέλουν να λειτουργήσω σαν ανάγχωμα πάνω στην κατάρρευση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει μια κεντρώα συντοπασοκή, αν θέλετε, συμμετοποταμίσια προς ένα τέτοιο προσανατολισμό, ότι το κόμμα του ίδρυσης του Κωνσταντίνου Καραμαλής δεν έχει εκπροσώπηση. Άρα λοιπόν, εκεί είναι και νομίζω και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος που έχει το Μαξίμου.
0: Σίγουρα είναι και το μόνο κόμμα που εφόσον βεβαίως γίνει, εμφανίζει να υπάρχει μια ροή από την Νέα Δημοκρατία.
1: Θα παίξει και το καθοριστικό παράγοντα στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Δηλαδή, και αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά πάλι, ξέρω και πάλι είναι τα ποσοστά. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορέσει να καλυφθώσει να πιάσει το 25% που θα πάρει κάποιο από. Και τη διαφορά του με το δεύτερο κόμμα θα είναι μικρή, τότε θα τεθεί σίγουρα θέμα αλλαγής ηγεσίας στην Δημοκρατία. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που ακούγεται από το χώρο του κ. Σαμαρά είναι ότι δεν θέλει ο ίδιος ούτε να ηγηθεί, ας πούμε, ενός τέτοιου να είναι ο επόμενος αρχηγός της Δημοκρατίας και να αφήσουν τα όργανα του κόμματος να επιτρέψουν τον νέο αρχηγό. Που, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, μάλλον θα είναι ο κ. Δανδίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε βεβαίως σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς.
1: Σας ευχαριστούμε και άλλα είμαστε κι εμείς.
0: Κύριε Μελίδη, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνεται προς την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα που ίδρυσε πριν από λίγες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε με βάση και τα όσα έγιναν σε αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
1: Να τα αποσαφηνίσουμε όλα, γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα αποσαφηνίσουμε. Λοιπόν, τα λέγαμε για χθες το βράδυ αργά στην Earth News, στην εκπομπή το Off the Record, και συνεχίζω από εκεί που σταματήσαμε ίσως. Λοιπόν, χθες το βράδυ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έχει συμβεί εδώ. Υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια από όταν ήμασταν κυβέρνηση, υπήρχε ένα χαρακτηριστικό πάντα. Υπήρχαν οι αποφάσεις και η πραγματικότητα και που αποτυπωνόταν σε κινήσεις πολιτικές και στα επίσημα κείμενα και σε ό,τι γινόταν, και υπήρχε πάντα και μια παραφιλολογία. Αυτό μας ακολουθούσε από την εποχή της κυβέρνησης, συνέχισε στα χρόνια της αντιπολίτευσης. Ισχύει και εμείς ότι ως χώρος πολλές φορές δώσαμε δικαιώματα για την ανατροφοδότηση μιας εσωστρέφειας, αλλά θα ήθελα, επειδή είναι πολύ κρίσιμη αυτή η περίοδος για το κόμμα μου, να είμαι απολύτως θεσμικός και να σταθώ σε αυτά που όντως έχουν γίνει, μακριά και από σεναριολογία και από παραφιλολογία και από παραπολιτικά. Λοιπόν, προχθές πάρθηκε μια απόφαση από την πολιτική μας γραμματεία και στη συνέχεια από την κεντρική μας επιτροπή, η οποία έρχεται να αναθεωρήσει την προηγούμενη απόφαση που πήγε από το Μάρτιο, που τι έλεγε η απόφασή μας του Μαρτίου, αλλά και των τελευταίων μηνών του κόμματός μας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το διάστημα έχει κρίνει ότι ακριβώς επειδή και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την κοινωνία που μας λέει βρείτε τα, κάντε κάτι, προσπαθήστε να δημιουργήσετε συμμαχίες και ευρύτερα σχήματα για να αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη χώρα, πρέπει να προχωρήσετε, και αυτό κάνουμε, σε υποχώρηση όποιου κομματικού εγωισμού για χάρη της μεγάλης εικόνας. Προσοχή εδώ. Όταν μιλούμε για υποχώρηση κομματικού εγωισμού, δεν μιλάμε ούτε για διάλυση, ούτε για αναστολή, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα απαράδεκτα που ακούγονται εδώ και πολλές εβδομάδες στο δημόσιο λόγο. Αυτό που είπαμε λοιπόν προχθές είναι ότι σε συνέχιση της γραμμής συμπόρευσης, θυμίζω, κάναμε πρόταση και στο ΠΑΣΟΚ, κάναμε πρόταση και στη Νέα Αριστερά. Επίσης θυμίζω ότι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει πρόταση ήδη από το 23, γιατί κάποιοι λένε ότι το κάνουμε τώρα που είμαστε χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Το 23 που ήμασταν πολύ ψηλότερα στις δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ πολύ πιο κάτω, πάλι μιλούσαμε για συμπόρευση. Θυμάστε ότι το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε από τότε τη συνεργασία και καταλήξαμε να έχουμε μια δεύτερη τετραετία της σημερινής κυβέρνησης. Τώρα λοιπόν, σε αυτή την εκδοχή των πραγμάτων, σε αυτή την ιστορική στιγμή, τι είδε και είπε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ? Είπε ότι ο πολιτικός μας στόχος δεν είναι

0: Να εδώ, ότι δεν υπάρχει ζήτημα αναστολής λειτουργίας του κόμματος ούτε διάλυσης. Δεν λέμε ότι το ευθέω και ο στόχος μας είναι να υπάρχει συμπόρευση. Από εκεί και μετά, το τι θα γίνει στο τέλος μέχρι να φτάσουμε τις εκλογές, θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή εμείς αξιολογούμε την κατάσταση ως ότι δεν θα υπάρξει πρόορη προσφυγή στις κάλπες, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα κλείσει το τετράετη της κύκλο, θα φτάσουμε στην άνοιξη δηλαδή την επόμενη για να γίνουν εκλογές. Υπάρχει αρκετό πολιτικό διάστημα για να γίνουν όλες οι απαραίτητες διεργασίες, ούτως ώστε να έχει δημιουργηθεί μια ενωτική πρόταση απέναντι, ξαναλέω, στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτή η ομιλία τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για ευθέως, θα εγκαταλείψει, να το πω έτσι, τη λογική της αυτόνομης εκλογικής καθόδου στις επόμενες εκλογές, ή θα με κάποιον τρόπο. Δεν θα κατεβάσει δικό του ψηφοδέλτιο απλά, αλλά θα ενταχθεί. Με ποιον τρόπο θα μας τα πείτε εσείς, αν έχετε καταλήξει αυτόν τον τρόπο βεβαίως, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Θα σας πω. Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει ένα μεγάλο ενωτικό ψηφοδέλτιο της προοδευτικής παράταξης. Ξαναλέω, αυτό δεν αποφασίστηκε πρώτη φορά προχθές. Εξ αρχής, από όταν έλαβε τουλάχιστον ο κύριος Φάμελος την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δηλωθεί η πρόθεσή μας να μετέχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μεγάλο ψηφοδέλτιο. Φυσικά όμως αυτή η συμμετοχή θα ήταν ως ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα και με μια διαδικασία που το κόμμα μας μαζί και με άλλες δυνάμεις, αυτό λέμε και αυτό επιμένουμε να λέμε και τώρα, μαζί με άλλες δυνάμεις, μαζί με άλλα κόμματα, μαζί με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και με άλλους, έτσι δεν αποκλείουμε εμείς κανέναν από αυτή την πρόταση που έχουμε κάνει, να κατέβουμε σε μια μεγαλύτερη και ευρύτερη πρόταση, η οποία, ξαναλέω, θα μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο μικρό εδώ. Επειδή όντως η απόφαση, όπως έχει διατυπωθεί, προφανώς και θα χρειαστεί να εξειδικευτεί στο επόμενο διάστημα, έτσι, και αυτό είναι δουλειά και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ένα reality check και το λέω και συχνά αυτό και δημοσίως, αλλά και συζητήσεις που κάνουμε και εντός ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάρετε οποιαδήποτε δημοσκόπηση τώρα, οποιαδήποτε, δεν είναι θέμα ούτε εταιρείας ούτε στιγμής, υπάρχει ένα συμπέρασμα το οποίο δεν το ακούω συχνά στο δημοσιολόγο. Ακούω διαρκώς να μιλάνε για μάχη δεύτερης θέσης, τρίτης θέσης, πέμπτης θέσης. Αυτό που δεν λέγεται συχνά, και εγώ το λέω κάθε φορά προσπαθώντας, ξαναλέω, να καταδείξω την κοινή λογική στην κατάσταση που ζούμε, είναι ότι κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή, κανένα, ούτε και τώρα που έχουν δημιουργηθεί τα νέα κόμματα και έχουν μπει και αυτά στις δημοσκοπήσεις, από μόνο του δεν φαίνεται να έχει πλειοψηφική δυναμική να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό παραμένει ως γεγονός και τώρα. Ακούω ελπίδες, ακούω προσδοκίες, ακούω τον κόσμο γενικότερα της αντιπολίτευσης και αυτών που βρίσκεται στο δικό μας το χώρο κοντά της προοδευτικής παράταξης και του αριστεράς να έχει αυξημένες ελπίδες. Ακούω τους φίλους μας στο Πασόκ, για παράδειγμα, που λένε ότι θα πάνε να κερδίσουν, το λένε εδώ και πολύ καιρό, τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά. Το ακούμε αυτά όλα. Αλλά βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις αυτά δεν προκύπτουν. Επομένως, επειδή ανησυχούμε ότι εάν φτάσουμε μέχρι τις εκλογές και η εικόνα είναι αυτή που είναι σήμερα δημοσκοπικά, δηλαδή το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, όλοι απέχουν πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, τόσο πολύ που δεν φαίνεται να μπορούν να κερδίσουν στις εκλογές από μόνοι τους, το μόνο που θα έχουμε τελικά στις εκλογές, ξαναλέω, αν η κατάσταση μείνει όσο έχει, δηλαδή αν το κάθε κόμμα κατέβει μόνο του, η κάθε πρόταση πολιτική είναι ανεξάρτητη και μεμονωμένη, θα είναι να κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία. Και όλοι οι υπόλοιποι να ασχολούνται με το ποιος είναι και δεύτερος, τρίτος ή τελευταίος. Αυτό όμως μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποιους σε κομματικά επιτελεία, δεν είναι σίγουρα χρήσιμο ούτε για τη χώρα μας, ούτε για όσους από τους πολίτες, γιατί προφανώς δεν είναι όλοι κοντά σε εμάς και στις δικές μας πολιτικές ιδέες, αλλά όσοι είναι κοντά, που υπάρχει αρκετός κόσμος, υπάρχει ένα μεγάλο. Ξέρετε, αυτό που επίσης αναδεικνύεται, ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι απέναντι στην κυβέρνηση και μιλάω για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, για όλο αυτό που ζούμε τόσα χρόνια. Δεν βγαίνει ο μήνας και όλα αυτά. Αυτοί όλοι λοιπόν περιμένουν κάτι. Και αυτό που σίγουρα περιμένουν δεν είναι ποιος θα κερδίσει τη δεύτερη θέση και θα πάμε στην επόμενη φορά. Δηλαδή αυτό που πάμε έχει καταντήσει πλέον η μέρα της μαρμότας, αν με επιτρέπετε και ένα χαρακτηρισμό, έτσι, ένα θεϊσμό, για να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία. Η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, νομίζω ότι η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, λειτουργεί προς την κατεύθυνση της ενωτικής κίνησης που θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ρωτήσω κάτι από την άλλη πλευρά. Ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι ώρας τουλάχιστον δεν έχει δείξει κάποια σαφή, να το πω, ένδειξη ότι επιθυμεί ένα σχήμα συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων κομμάτων.

0: δεν ξέρω αν εσείς το ραντάρ το δικό σας έχει πιάσει κάτι άλλο ή υπόγεια, υπάρχουν άλλες συνεννοήσεις, αλλά δημόσια τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρο αν θέλει να εντάξει στο κόμμα του άλλους σχηματισμούς κομματικούς ή αν τον ενδιαφέρει να έρθουν ως μεμονωμένα άτομα ή πρόσωπα.
1: Θα σας πω. Καταρχάς, ο Αλέξης είπε αυτή τη στιγμή έχει το κόμμα του, έχει τους εκπροσώπους του, έχουν χαράξει μια δικιά τους και επικοινωνιακή και πολιτική πορεία. Δεν θα πω σε αυτό εγώ στο τι λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ θα πω όμως, νομίζω κάτι, θα πω κάτι που απαντάει σε αυτό που λέτε ίσως με έναν ευρύτερο τρόπο. Αυτή τη στιγμή ο καθένας τοποθετείται στο πολιτικό σκηνικό με βάση κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ η υποχρέωση που έχουμε είναι να κάνουμε τη δική μας πρόταση και να, έχοντας θέσει την πρότασή μας στο δημόσιο λόγο, να αξιολογηθούμε ως προς αυτό. Επειδή, ξαναλέω, κατά τη γνώμη μας οι εκλογές αργούν ακόμα, με την έννοια ότι λέμε ότι δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει πρόωρη αυτή τη στιγμή διαδικασία, το είπα και πριν, στις κάλπες. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει αρκετός χρόνος μέχρι τότε. Ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος, ειδικά σε τέτοιες ευμετάβλητες περιόδους, θα ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι πολύ συμπυκνωμένος. Δηλαδή, γίνονται πολλά γεγονότα. Επομένως, όταν με το καλό περάσουν κάποιες εβδομάδες, κατακάτσει και αυτή η δημοσκοπική σκόνη, ξέρετε, και κάποια πράγματα ίσως δούμε και μεταβολές ή έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αν μιλήσετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι μιλάτε και με δημοσκόπους και επιστήμονες στο δημοσκοπικό έργο, όλοι σας λένε και όλοι μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η περίοδος δεν είναι η κατάλληλη για να εξαχθούν σταθερά συμπεράσματα. Να θυμίσω εδώ για παράδειγμα ότι από όταν είχαμε κάλπες το 24, που ήταν η τελευταία φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ μετήχε σε κάλπη κανονικά και ήταν δεύτερο κόμμα. Έκτοτε έχουμε μόνο δημοσκοπήσεις, μιλάμε μόνο για δημοσκοπικά ευρήματα δηλαδή, εδώ και αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι στο διάστημα αυτό, για παράδειγμα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου πολλές φορές δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Και τότε μάλιστα πολλοί έλεγαν ότι αλλάζει η αντιπολίτευση, αξιωματική, και είδατε τελικά ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της έχουν πάει πάλι σε άλλα ποσοστά σήμερα. Θυμίζω επίσης ότι όταν έγινε πρόεδρος Πασόκ παλιότερα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε φτάσει κοντά στο 20% το ποσοστό του, όταν είχε πρωτογίνει πρόεδρος του Πασόκ. Τελικά το Πασόκ υποχώρησε πάλι σε άλλα ποσοστά. Θέλω να καταδείξω με αυτό ότι όταν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα και έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον και δημοσκοπικά αλλά και από την κοινωνία στον όποιο βαθμό αποτυπώνεται αυτές τις δημοσκοπήσεις. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές είναι άλλο πράγμα η δημοσκόπηση, άλλο η κάλπη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να εξαχθούν πιο σταθερά και βέβαια συμπεράσματα, και από εκεί και μετά νομίζω, επειδή η πολιτική είναι μια διαρκής διαδικασία, ό,τι χρειάζεται θεωρώ ως απόφαση και από το δικό μας το κόμμα αλλά και από άλλα κόμματα, θα προχωρήσει με βάση τα δεδομένα που θα υπάρχουν τότε. Άρα αυτό που λέμε εμείς είναι να δείξουμε κάποια υπομονή. Εμείς θέσαμε την πρότασή μας αυτή τη στιγμή με την απόφαση που βγάλαμε προχθές στο δημόσιο λόγο, και από εκεί μετά αναμένουμε να δούμε τις όποιες εξελίξεις προκύπτουν. Να σας πω ότι ο πρόεδρος έχει πει πολλές φορές στο Κάτι Φάμελος ότι όλα είναι στο φως και όλες οι συνεννοήσεις, οι διαδικασίες και αυτά που πρέπει να υποθούν λέγονται δημόσια. Και ούτε με υπόγειες συζητήσεις, ούτε με κάτι άλλο. Το έχει τονίσει ο πρόεδρος μας αυτό και το αναφέρω κι εγώ. Επομένως, κάνοντας αυτή την πρόταση εμείς στο δημόσιο λόγο, θεωρούμε ότι δημιουργούμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο επόμενο διάστημα.
0: Ας, θα τα δούμε στην πορεία τότε, κύριε Μελίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: συνέχεια στην ραδιοφωνία. Μακριά από την τριγυμία το τραγούδι, από την Ελευθερία Αλβανιτάκη βεβαίως, ο τίτλος του τραγουδιού. 48 λεπτά μετά τις 10. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μένεις μακριά από την τριγυμία. Με κάποιο τρόπο σε βρίσκει όταν είναι να σε βρει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λέγαμε κατά την έναρξη της εκπομπής για το πόσο ο πλανήτης ανακατεύεται, για πόσους δεκάδες είναι οι συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα, τώρα πριν από λίγη ώρα βγήκε, δημοσιεύθηκε στη δημοσιότητα μια νορβηγική έρευνα, ούτε να μας ακούγανε. Αναφέρει ότι το 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων στις οποίες συμμετείχαν κράτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ καταγράφεται και μια κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων. Ούτως ή άλλως, ο κόσμος φαίνεται να έχει έρθει σε μια εποχή με αυξημένο επίπεδο βίας, μεγάλες και μικρές βεβαίως συγκρούσεις. Δεκτικά όμως να πούμε ότι η Αφρική εξακολουθεί και παραμένει η Ήπειρος όπου καταγράφονται οι περισσότερες συγκρούσεις στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένα κράτος. 29 συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Αφρικανική Ήπειρο, περισσότερες βεβαίως στην Υποσαχάρη Αφρική. Και ακολουθούν η Ασία, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια, η Κεντρική και η Λατινική Αμερική και τέλος η Ευρώπη. Βεβαίως στην Ευρώπη έχουμε ένα πραγματικό πόλεμο, δεν μιλάμε απλά για σύγκρουση, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα βάλουμε στην παρέμβαση, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, λέγαμε νωρίτερα για τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. 5 χρόνια έχουν περάσει, έχουμε πει στον 5ο χρόνο. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τούνελ, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες ελπίδες ότι μπορεί μέχρι τον Ιούνιο να υπήρχε μια εκεχηρία, αν μη τι άλλο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος? Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε έκταση.
1: Όλοι, το γεγονός είναι ότι όλοι οι πόλεμοι κάποτε τελειώνουν, το σίγουρο είναι ότι έχει κρατήσει πολύ. Θα ήθελα να πω σε συνέχεια των όσων εισαγωγικά είπατε, ότι αν τραβήξουμε ένα νοητό τόξο ανατολικά της Ελλάδος, από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ μέχρι λόγια της Γάζας και από την Ουκρανία μέχρι το Κασμίρ, έχουμε 27 ενεργές ή δυνητικά ενεργές συγκρούσεις, οι οποίες στην τελευταία τριετία μας έχουν δώσει τουλάχιστον μια ανάφλεξη. Και για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε να υπάρχουν στη γειτονιά μας, είτε μιλάμε για το ντρόουν στη Λευκάδα, είτε μιλάμε για το χτύπημα στην Κύπρο, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, τα απόνερα να φτάνουν και σε εμάς. Απόνερα, αλλά υπαρτσά.
0: Μου είπε τη θεωρία του το δαχτυλίδι της φωτιάς, Μπρεζίνσκι, νομίζω. Που όλες αυτές οι περιοχές.
1: Συγγνώμη, σας ξέχασα.
0: Λέω, μου θυμίζει τη θεωρία, το λεγόμενο το δαχτυλίδι της φωτιάς, του Μπρεζίνσκι. Δεν νομίζω αυτή η θεωρία για τις περιοχές που προαναφέρατε.
1: Ναι, πράγματι. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη θεωρία την ξεπερνάμε όταν σχηματίζονται πόλοι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι σε μια φάση μετάβασης προφανώς από την, από τη διπολικότητα που είχαμε παλιότερα μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας σε μια νέα διπολικότητα που πιθανά θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Και όσο είμαστε σε μια φάση που ο κόσμος δεν έχει την ισορροπία αυτή, καλή κακή την είχε, τότε θα έχουμε πολλές τοπικές συγκρούσεις, πιθανά πολλές φορές και ανεξέλεγκτες ή διάρκειας, όπως βλέπουμε στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή. Και έχουμε απλά κρατάμε την ελπίδα ότι αυτές δεν θα εξελιχθούν σε μια μεγάλη σύγκρουση κάπου στον πλανήτη ή έναν μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Αυτή η κατάσταση, με αυτή την κατάσταση βλέπουμε στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε ότι το Ιράν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία προσπαθεί δηλαδή να εμπλέξει και τρίτους προκειμένου μέσα από την απειλή της επέκτασης του πολέμου να έρθει ένα τέλος γι' αυτό.
0: Είδαμε προχτές να αναζωπυρώνεται πάλι όμως. Εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο είχε σιωπήσει τον τελευταίο 1,5 μήνα, δεν τοποθετούνταν δημόσια ως προς τις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τούτης όμως,
1: ναι,
0: απάντησε.
1: Το Ισραήλ έχει αφήσει καταρχάς το κομμάτι της διαπραγμάτευσης με το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν και την ισχυρή στρατιωτική μηχανή και οι οποίες αυτές είναι που έχουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Τώρα είμαστε σε μια φάση φθοράς, εγώ εκτιμώ, δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν φθορά στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του οικονομικού θρακαλισμού, αλλά κάθε τόσο είναι λογικό να έχουμε και διάφορες επιχειρησιακές δράσεις και εξάρσεις. Είναι μέρος του πολέμου και είναι και μέρος αντοχής. Το Ιράν θέλει να υπενθυμίσει ότι είμαι εδώ παρόν και επιχειρησιακά έχω ακόμα τις δυνατότητες να αμυνθώ. και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δηλώνουν ότι είμαστε και εμείς εδώ, τα στρατεύματά μας είναι εδώ και μπορούμε να χτυπήσουμε πάλι ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει συνέχεια, γιατί γίνεται το πράγμα από μια πλευρά πάει να λυθεί, από την άλλη γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Έχουμε άμεση σύνδεση, παραδείγματος χάρη, σε όλες αυτές τις συνομιλίες, την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο με τη Χεζμπολά και το Ισραήλ.
1: Ναι, εδώ έχουμε μια παράπλευρη δράση η οποία μας δημιουργεί σε μια κατάσταση συγκοινωνών των δοχείων. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, η Χεζμπολά αυτή τη στιγμή είναι το μακρύ χέρι του Ιράν στην περιοχή και το Ισραήλ προσπαθεί να αξιοποιήσει την δυνατότητα που έχει επιχειρησιακή προκειμένου να ξεδοδιάσει τη Χεζμπολά όσο ισχύει αυτή η κατάσταση.
0: Και βεβαίως υπάρχουν και οι Χούθοι, οι αντάρτες Χούθοι. Απειλούν με χτυπήματα.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτοί πιο πολύ μας απασχολούν, ειδικά εμάς και λόγω της αυσιπλοείας. Προσπάθησε η Ευρώπη με μια ειρηνευτική διαδικασία της αριστερής να την αντιμετωπίσει. Δυστυχώς όμως είναι και αυτοί εδώ, ζουν και βασιλεύουν.
0: Για να έρθουμε και λίγο πιο κοντά στα δικά μας, κύριε Σποτόπουλε, υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία. Μια αναθεωρητική δύναμη, ένας ασταθής παράγοντας, με ένα ανοιχτό μέτωπο βεβαίως με το Ισραήλ. Βλέπουμε και τις δηλώσεις ότι εκφράζονται και ένα φόβο για τον τρόπο που οι Ισραηλοί θα διαχειριστούν τον τουρκικό παράγοντα. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν ότι η Τουρκία ενδεχομένως, όταν τακτοποιηθούν τα ζητήματα με το Ιράν, να λάβει τη θέση που έχουν οι Ιρανοί σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.
1: Είναι γεγονός ότι στην Τουρκία υπάρχει μια φρενίτιδα. Θεωρούν ότι όταν το Ιράν ολοκληρώσει το Ισραήλ τελειώσει με το Ιράν, θα ακολουθήσει επίθεση στην Τουρκία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Υπάρχει όμως μια μεγάλη ανησυχία στους Τούρκους ότι ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή μεταξύ τους με το Ισραήλ για πολλούς λόγους, κυρίως ενεργειακούς, ο οποίος αυτή τη στιγμή έδινε ένα πλεονέκτημα στην Τουρκία, στη λογική ότι το Ισραήλ ήταν απασχολημένο με το Ιράν. Όταν το Ισραήλ δεν είναι πια απασχολημένο με το Ιράν, γιατί θα του έχει τέλος πάντων, θα του έχει δημιουργήσει μεγάλη ζημιά, θα αρχίσει να προωθεί τα σχέδια αυτά με το μεγάλο εταίρο της ΗΠΑ και με την Ελλάδα και με την Κύπρο στο κάδρο. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι το Ισραήλ είναι μια μεγάλη απειλή περιφερειακή για την Τουρκία σε επίπεδο γεωπολιτικής. Είτε μιλάμε για τις αγωγούς στη Μεσόγειο, είτε μιλάμε για την ηλεκτρική διασύνδεση, είτε μιλάμε για την άμυνα, είτε μιλάμε για τη ζώνη εμπορίου της Ινδίας. Όλα τα σχέδια αυτά του Ισραήλ είναι για την ώρα πλήρως ανταγωνιστικά προς τα σχέδια της Τουρκίας. Αλλά εδώ θα πρέπει και εμείς να σημειώσουμε κάτι. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο σημερινός ανταγωνισμός Ισραήλ και Τουρκίας θα συνεχίσει να ισχύει για πάντα. Ήταν εταίροι στο παρελθόν, εάν εμείς δεν κινηθούμε τάχιστα να χτίσουμε ισχυρές σχέσεις σε ένα τρίγωνο Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ελλάδας, το οποίο βέβαια το τρίγωνο αυτό θα έχει και ως εταίρο την Κύπρο, ως συνδεμένη χώρα, τότε μπορεί στο μέλλον τα πράγματα να μείνουν όπως είναι σήμερα.
0: Άσε. Κύριε Σποτόπουλε, σε ό,τι αφορά τα καθημάς, υπάρχει ένα νομοσχέδιο, το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Μάλλον λένε οι πληροφορίες ότι θα έρθει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Οκτώβριο. Αυτό κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι ένας νόμος που αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας, με κανέναν αντίκτυπο στο διεθνές δίκαιο.
1: Καταρχάς, όσο αφορά το ίδιο το νομοσχέδιο αυτό, είναι ό,τι και αν γράφει, σε επίπεδο διεθνούς δικαίου δεν έχει καμία ισχύ. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, να σας το πω λίγο σε μια extreme έκδοση για να γίνει κατανοητό, αν εμείς περάσουμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα λέμε ότι τα νερά της Κωνσταντινούπολης μας ανήκουν ή τέλος πάντων ο Εφράτης μας ανήκει, αυτό δεν έχει καμία αξία για το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να μιλήσουμε για το νομικό του πράγματος και γενικώς, ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω με όρους νομικούς διεθνούς δικαίου, να σας το πω με όρους κοινής λογικής. Η Τουρκία τι λέει? Ότι ανάμεσα από δύο ελληνικά νησιά θα μπορεί για παράδειγμα να ψαρεύει ο Τούρκος ψάρας και θα μπορεί ο Έλληνας. Διότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, ένα από τα δικαιώματά της είναι το δικαίωμα στην αλεία. Δηλαδή, άσε τα νομικά στην άκρη, τα οποία δικαιώνουν πλήρως στην Ελλάδα για μένα. Αλλά και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό σας το λέω επιστημονικά.
0: Ναι.
1: Με όλο το χωρίς καμία έπαρση για μένα, μην παρεξηγηθώ. Αλλά σας λέω και πρακτικά μία λογική των Τούρκων. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μία αναθεωρητική δύναμη. Η Τουρκία θέλει να έχει δικαιώματα στο Μεσό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο θα κινείται προφανώς προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι άλλο ένα λιθαράκι στην αναθεωρητική πολιτική της. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τους Τούρκους. Κάποια στιγμή, όταν περάσει το νομοσχέδιο, το οποίο πιθανολογούμε ότι θα δίνει κάποιες εξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο, κάποιος Τούρκο πρόεδρος ή ο αυτός ή ο επόμενος, πιθανόν θα ασκήσει. Παράδειγμα, μπορεί να κάνει ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μονομερή. Μπορεί να το κάνει. Τυπικά μπορεί. Πρακτικά του δίνει κάποιο δικαίωμα. Όχι, δεν έχει δικαιώματα. Διότι για να οριοθετήσεις, όχι για να ανακηρύξεις απλά, για να οριοθετήσεις αποκλειστική οικονομική ζώνη, όταν οι αποστάσεις είναι μικρές, όπως στην περίπτωση Ελλάδος-Τουρκίας, πρέπει να οριοθετήσεις σε συμφωνία με τον γειτονά σου.
0: Έτσι.
1: Αλλιώς, οτιδήποτε και αν κάνεις, εξακολουθεί να είναι ένας πόθος σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Και εγώ ξέρω ότι μπορεί να έχω ένα απόθετο πρωί, να κοιτιέμαι στον καθρέφτη μου και να λέω ότι είμαι ο ίδιος ο Ρίτσαρντ Γκιρ σαν νιάτα του. Δυστυχώς δεν είμαι, δυστυχώς δεν του μοιάζω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κύριε Σποντόπουλε, είστε ξεκάθαρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να κλείσουμε γιατί πάμε γρήγορα σε λεπτό ρίσκο.
1: Σας ευχαριστούμε. Χαρά μου.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Εμείς κάτι λίγα δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει το 11 ακριβώς, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχική του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στην δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνότητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, να βγούμε και εκτός συνόρων. Να πάμε στην Αφρική, να πάμε στην υποσαχάρη Αφρική, να πάμε στην Ζάμπια, εκεί όπου βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, ο κύριος Ιωάννης. Στη Ζάμπια, όπου βρέθηκε πριν από λίγες μέρες και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Θεόδωρος, ο οποίος πραγματοποίησε μια ποιματική, θα λέγαμε, περιοδία σε διάφορες χώρες της Αφρικής, βρέθηκε και στην Κένια. Σεβασμιότατε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από Ζάμπια, κύριε Γενισόπουλε. Καλημέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές μου και σε όλο τον απόδειμο ελληνισμό, όπου γης, που η Φωνή της Ελλάδας μεταφέρει την ομορφιά της χώρας μας, τα ελληνικά μας. Καλημέρα σας.
0: Σεβασμιότατε, ούτως ή άλλως το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε όλη την ευθύνη και όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια να συντηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Και πέρα από τα σχολεία, πέρα από τη δουλειά και τη δική μας ενδεχομένως, πιστεύουμε ότι βάζουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας. Θεωρώ ωστόσο ότι ίσως ένα από τα πλέον σημαντικά έργα που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται μέσα από την Εκκλησία. Και εσείς, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά σας, προσφέρετε ένα σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά συνολικά τον ελληνισμό.
1: Κύριε Γενισόπουλε, ξέρετε, η Εκκλησία, ίσως καμιά φορά έχουμε παρερνεύσει τη λέξη Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι, λέμε και στις άκρες στην πατρίδα μου, το πόπολο, ο κόσμος. Δεν είναι ούτε τύχοι ούτε παπάδες. Κακώς έχουν ερμηνεύσει ότι η Εκκλησία είναι παπάδες. Έτσι. Λοιπόν, όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και η Εκκλησία. Και όπου υπάρχει ενδιαφέρον, και όπου υπάρχει αγάπη για αυτό που κανείς μεταφέρει, μεταλαμπαδεύει, γίνεται ένας πρέσβης αυτού του εγχειρήματος. Και δόξα στον Θεό, ξέρω ότι τα λέμε πάντα έξω από τα δόντια, στην Ελλάδα κάποια φορά μας τυχαίνει η πατρίδα μας με αυτά που γίνονται, αλλά στον απόδειμο εδώ στην Ξενιτιά μεταφέρουμε την Ελλάδα αυτή που έχουμε μέσα μας, αυτή που λέει και ο τεχνικός μας ποιητής Διονύσης Σολωμός, κλείσε με στην ψυχή σου βαθιά την Ελλάδα. Άμα έχεις λοιπόν αυτό και θα νιώσεις κάθε είδους μεγαλείο, άμα μεταφέρεις λοιπόν αυτό το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, δεν θα είσαι τίποτα άλλο και χαίρεσαι να το μεταλαμπαδεύεις αλλού, διότι οι άλλοι απλώς όταν ακούνε την ιστορία και όλα αυτά που έχουμε να τους πούμε, μένουν με το στόμα ανοιχτό. Πιστεύω ότι ο κάθε Έλληνας είναι πρέσβης του ελληνικού πολιτισμού σε αυτές τις δύσκολες εποχές, διότι αυτό τελικά εν τέλει μετά από το μαγείρεμα αυτό που γίνεται τώρα της παγκοσμιοποίησης και της ανακατατάξης σε παγκόσμιο επίπεδο θα μας σώσει. Και θεωρώ ότι η Εκκλησία είναι ένα κομμάτι και αυτού του μεγαλείου.
0: Έτσι είναι και αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά την επίσκεψη του του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής, βεβαίως Θεόδωρου του Δεύτερου, και στην Ζάμπια. Παρέμεινε αρκετές μέρες εκεί ο Πατριάρχης, Σεβασμιότατε. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, να μας δώσετε μια εικόνα.
1: Βέβαια. Να σας πω ότι με επίκεντρο την επίσκεψη του Μακαριωτάτου είχαν γύρω από όλα αυτά τα γεγονότα, εξελίχθηκαν και άλλα γεγονότα, όπως η επιχειρηματική δράση του Ελληνοζαμπιανού επιμελητηρίου με επιχειρηματίες από την Ελλάδα που έγινε το συνέδριο εδώ, διότι μιλάμε πια για εξωστρέφεια και ξέρετε, στην Αφρική, αν και η Εκκλησία μας είναι 2.000 όλια από τον Μάρκο όπως μέχρι σήμερα, έτσι. Οι ελληνικές κοινότητες και μεταλαμπάτευσαν βέβαια την ορθοδοξία και τα ελληνικά γράμματα, αλλά η πολιτεία δεν διαφορετική όσο θα έπρεπε, όπως ή τα άλλα κράτη, τα ευρωπαϊκά, όχι με την έννοια της αποικιοκρατίας βέβαια, ενώ τώρα με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή όπως οι διπλανοί μας, οι γείτονες, προσκάτως έχουν αναδειχθεί εδώ μετά από την Κίνα η δεύτερη μεγάλη δύναμη στην Αφρική, έτσι, και κυριαρχεί παντού. Εμείς είμαστε εδώ και μας έβρικαν. Δυστυχώς υπήρχε αυτή η καχυποψία, θα έλεγα, από την ελληνική πολιτεία. Μας είχε να ξεχάσεις, δεν έχουμε ψηφουλάκια στην Αφρική, λίγοι είναι. Αυτό τελικά κυριαρχεί και να λέμε πάντα ως έχει. Κυρίως δεν νοιάζει για την Αφρική, αλλά αυτές οι κοινότητες είναι διαμάντια για το πρόβλημα ελληνισμού. Και σε έχουν ξεχάσει. Και το είπα και από χτες που ήταν εδώ και με την ευκαιρία της μιας επίσκεψης εδώ που έγινε. Είπα ότι σε απαγορεύω να λέτε αυτή τη λέξη ότι σε έχει ξεχάσει η Ελλάδα. Δυστυχώς μας έχει ξεχάσει. Δεν νοιάζονται όπως τους απόδημους στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, γιατί δεν μετάνε ψήφους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ιωσούπουλη.
0: Είναι διαφορετικές οι ανάγκες στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα από την άλλη πλευρά. Δεν έχει ούτε τους πόρους ούτε τις οικονομικές δυνατότητες. Και θεωρώ ότι πάντα οι Έλληνες λειτουργούσαν πολλές φορές και εκτός των πλαισίων του κράτους. Εξάλλου δεν θα φεύγαν κιόλας. Αν είμαστε Ελβετία ή είμαστε κάτι άλλο, δεν θα φεύγανε. Ναι. Δεν είχαμε τόσο πάνω τα κύματα.
1: Όταν οι ταγοί της ελληνικής πολιτείας δέχονται τους. Εγώ δεν έχω παράπονο και το λέω, δεν μιλάω προσωπικά. Έτσι, για άλλους, για κοινότητες ή άλλα, επειδή γνωρίζω καλά την Αφρική τα τελευταία 30 χρόνια, από την Αλεξάνδρεια μέχρι το Cape Town, να μου επιτρέψετε, είμαι εδώ παλιός στο Πατριαρχείο. Λοιπόν, γνωρίζω τα προβλήματα. Όπως έχετε λοιπόν τον κάθε έναν εκπρόσωπο της αμερικανικής κοινότητας ή της αυστραλιανής ή της γερμανικής ή δεν ξέρω ποιά της ευρωπαϊκής, να δέχεται και στους Αφρικανούς το ίδιο. Τους Έλληνες δηλαδή. Λοιπόν, και να ανοίγουν σχολεία, όχι να κλείνουν σχολεία. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ανοίξαμε τώρα μόνοι μας, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία της Μητρόπολης. Έτσι, ανοίξαμε έδρα ελληνικών σπουδών. Και ο κόσμος εδώ θαυμάζει αυτό το στο καλλιτικό πανεπιστήμιο, που αλλού κλείνουν. Γιατί δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε με τίποτα, σας πληροφορώ. Έτσι, αρκεί να υπάρχει θέληση. Όλα γίνονται. Αρκεί να θέλουμε. Και ευχαριστούμε και τη φωνή της Ελλάδας που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μεταλαμπαδεύουμε αυτά. Όσο λοιπόν για τον Πατριάρχη. Είχαμε εδώ υψηλές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με υπουργούς, με 35 πρεσβείες σχεδόν που είχαν έρθει στην συνάντηση που έγινε στη Μητρόπολη, με την ευκαιρία της αποκάλυψης του. Γιατί στη Μητρόπολη, το σπίτι της Μητροπόλεως, είναι παλιά κατοικία του πρώτου πρόεδρου. Και με καούντα όταν ήταν σε κατοίκον περιορισμό από την κυβέρνηση του Τζουλούμπα. Ήταν ο ηγέτης των αφρικανικών κινημάτων. Και όταν έγινε δεύτερος πρόεδρος, τον φυλάκισε, αλλά είχε Μαντέλα εδώ και ο Κενιάτα τότε, σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει η πρωτομή του Κένε Καούντα μέσα στον κήπο της Μητρόπολης, και τσεκού μας πει τη διευθύνση Σολομού, και εσχάτως βάλαμε και την πρωτομή του. Νέσον Μαντέλα, επειδή ήταν φιλέλληνας και στήριξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Μέσω του δικηγόρου του Γιώργου Μπίζο, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που τον στήριξε τα χρόνια που ήταν φυλακισμένος στο. Στο Ρόμπερτ Άλαφ, το νησί. Έτσι λοιπόν, είχαν έρθει εδώ όλοι οι πρέσβεις που είναι διαπιστευμένοι στη Ζάμπια. Εκείνος ο Πατριάρχη μας μίλησα για το έργο που γίνεται στη Ζάμπια. Ενθουσιάστηκε ο Πατριάρχη γιατί πρώτη φορά έτσι και τόσο πέζες μαζεμένο στη Μητρόπολη. Αυτή είναι η Ελλάδα. Να μεταλαμπαδεύουμε τους άλλους ξένους αυτού που έχουμε. Και δόξα το έχουμε. Ανοίξαμε λοιπόν ταυτόχρονα με τον Νέλσον Μαντέλα. Έγινε και η έκθεση του Ολυμπιακού Μουσείου. Το οποίο είναι το πρώτο μουσείο που γίνεται σε συνεργασία διαφόρων οργανισμών και της ΣΟΑ, η οποία είμαι και πρέσβης με τη διάδοση του Ολυμπιακού Μηνύματος στην Αφρική και άλλων Ολυμπιακών κινημάτων που δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί δεν ξεχάσω σε κανένα. Είχα έρθει εδώ Ολυμπιονίκης μας, η Χρυσή Ολυμπιονίκης, η κυρία Αθανασία Τζουμενέκα και ο Γιώργος ο Τζελίλης, οι οποίοι όχι μόνο σε έστειλε βέβαια οι έρευνες δυνάμεις, ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Χούπη, ο οποίος είναι νονός, θα λέγαμε έτσι, ναι, έτσι στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία για τα Ολυμπιακά ιδεώδη στην Αφρικανική Ήπειρο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαν έρθει εδώ δύο Ολυμπιονίκες, οι οποίοι εξανάγησαν τον κόσμο και τους πρέσβεις, έστησαν το μουσείο, οι ίδιοι με τα χέρια τους, γιατί έχουν την εμπειρία και τη γνώση. Και οι δύο είναι δωρητές των εθνημάτων τους από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μουσείο. Αυτό. Όλα αυτά που είναι εδώ είναι προσφορά και δώρα από Ολυμπιονίκες. Αυτά θα τα μουσιεύσουμε και στην Ελλάδα. Και έτσι σιγά σιγά, δειλά δειλά και κούτσα κούτσα που λένε, ερευνήεται, φτιάχτηκε το πρώτο Ολυμπιακό Μουσείο στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυτό θα ταξιδεύει και σε άλλες χώρες που θα γίνονται διάφορες επιλώσεις για να μεταλαμπαδεύουμε τα Ολυμπιακά ειδώδη. Έτσι. Το ένα. Το άλλο ήταν και τα γένεια εδώ, τα διανύξια της Αγίας Σοφίας, του καινούριου ναού στο Μητροπολιτικό Ναού, στο Μητροπολιτικό Κύριο. Και η έκθεση με την ευκαιρία των 1700 χρόνων της τότε Οικουμενικής Συνόδου εκκλησιαστικής τέχνης έτσι, στην Αφρική, που και εδώ έμειναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, αυτά κάνουμε προς το παρόν, διότι ο πολιτισμός έχει κόστος, αλλά όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
0: Σημαίνονται παράλληλα μια...
1: Στη χώρα εδώ είναι καθημερινά ακόμα γράφουν εφημερίδες για τα γεγονότα, γιατί ήταν πάρα πολλά. Και με μεγάλη επιτυχία έγινε και το συνέδριο και συνεχεία, βέβαια, όταν έφυγε ο Πατριάρχης της επιχειρηματικότητας, με πολύ θετικά αποτελέσματα, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Το οποίο θα σας πει εδώ ο πρόεδρος. Αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος, αλλά έγινε σε συνεργασία με τη Μητρόπολη. Έγινε σε συνεργασία με τη Μητρόπολη. Η Μητρόπολη φιλοξένησε, η Μητρόπολη ήταν εδώ, η οποία στήριξε όλο αυτό το εγχείρημα. Και θεωρώ ότι πρέπει έτσι να δουλεύουμε όλοι μαζί. Εκκλησία είναι κόσμο. Και αν είναι σε καλή βάση και έχουν υγεία και δύναμη, τότε η Εκκλησία μπορεί να προσφέρει περισσότερους ανθρώπους.
0: Έτσι είναι. Σεβασμιότατε, μια σημερινή.
1: Για πειραματότερμα, συγγνώμη.
0: Μια μιλάμε για πολιτισμό, παράλληλα είστε και Μητροπολίτης Μοζαμβίκης. Στη Μοζαμβίκη ξέρουμε ότι γίνονται και εκεί προσπάθειες που έχουν να κάνουν με την επιστροφή ενός ιστορικού κτηρίου, ίσως ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια στην πρωτεύουσα της χώρας, το Μαπούτο, το οποίο άνοιξε στην ελληνική κοινότητα, έχει κατασκευαστεί από την ελληνική κοινότητα, τελικά εθνικοποιήθηκε, πέρασε στα χέρια του κράτους και τώρα γίνονται προσπάθειες, εδώ και αρκετά χρόνια είναι η αλήθεια, να επιστρέψει πάλι στα χέρια της ελληνικής κοινότητας. Είναι το κτίριο Αθήνεων.
1: Ναι, είναι μια ιστορία αυτή, είναι μια ιστορία παλιά, από το 1976 που έγινε η Επανάσταση, εθνικοποιήθηκαν όλες οι περιουσίες εκεί των κοινοτήτων, όλων των κοινοτήτων, όχι μόνο της ελληνικής, και τα σπίτια και τα κτίρια και όλα. Και τα κατέληψαν. Αυτή η ιστορία πρέπει να ξανανοίξει ευτυχώς και με την εξοδότηση της Παζίμου στην Αθήνα, που με έχει εξοδοτήσει. Διότι δυστυχώς οι περιουσίες της ελληνικής κοινότητας δεν έχουν επιστραφεί. Εάν και σε άλλες κοινότητες όπως η Ιταλική, η Πορτογαλική και άλλες κοινότητες, εθνικές κοινότητες, έχουν επιστραφεί τα κτίρια τους και τα σπίτια τους ή και αυτοί που δεν ξαναγύρισαν πίσω επειδή είναι αποζημίωση. Εμείς για κάποιο λόγο αυτή η ιστορία χάθηκε. Όπως γίνεται πάντα βεβαίως με τις τέτοια γεγονότα. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε το Αθήνιο, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν είχε ποτέ διαβεθεί για τα έχια της εκεί, για τις περιουσίες, μας είπε ότι αυτή η ιστορία έκλεισε το 1994, το 1996 αν επιστρεφτεί. Τέλος πάντων, εμείς πήραμε, ήσαν με πολλούς αγώνες και με νομικά σε νομικό πλαίσιο, και τότε ο μακαριστός Γεννήσης Γκούσκος με την ευλογία του πατριάρχη μας, πήραν πίσω τη γη και τα κτίρια και τα οικόπεδο που είναι μέσα η εκκλησία, το σχολείο και τα υπόλοιπα, αλλά όχι το Αθήνα, το οποίο ναι μεν έχουμε τη γη αλλά δεν έχουμε το κτίριο, γιατί είναι λέει εθνικό μνημείο του κράτους, της κυβέρνησης. Και την κυμπαντρέση και ο Σαμόρα Μασέλ, παραστάτης. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια Αθήνα, να γίνει μια σύμπραξη. Να πιστεύει πίσω. Είναι σε καλό δρόμο και θα μας στηρίξει και σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τον τέλος του μηνός θα επισκεφτώ διάφορα όργανα της Ευρώπης για αυτό το λόγο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή είναι ένα από τα καλύτερα κτίρια που υπάρχει στην Αφρική μετά την Αίγυπτο. Έτσι.
0: Είναι πανέμορφο έτσι, με αρχαιοελληνική δομή. Και μακάρι βεβαίως να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες θετικά και να μπορέσει να επανέλθει στα χέρια της ελληνικής κοινότητας.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε, εγώ σας έχω χάσει την επιλογή.
0: Σας ακούμε, σεβασμιότατε. Πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε και ένα σχόλιο, μιας αναφερθήκατε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις προσπάθειες που γίνονται εκεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα βρεθείτε. Σας ακούμε, σεβασμιότατε. Μας ακούτε εσείς.
1: Μας ακούτε εσείς.
0: Θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Σεβασμιότατο. Τον ακούσατε εξάλλου. Ετοιμαζόμουν να τον ρωτήσω σε σχέση με ένα θέμα. Κάναμε μια μικρή επισήμαση εχθές. Ένα θέμα που αφορά το ψήφισμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγες ημέρες αναφορικά με τους διωγμούς των χριστιανών. Χριστιανοφοβία ήταν, θα λέγαμε, η ουσία αυτού του ψηφίσματος. Πολύ σημαντικό. Ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρεται στις διώξεις που υφίστανται, όπως είπαμε, οι χριστιανικοί πληθυσμοί στην Αφρική, στην Μέση Ανατολή και αλλού. Και αλλού είναι η αλήθεια. Ένα θέμα που δεν έχει βρεθεί πολύ ψηλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εν τούτοις όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σεβασμιότατε, με ακούτε?
1: Σας ακούω τώρα, ναι.
0: Ωραία.
1: Έλεγαν ότι... αυτά με τις...
0: Έλεγαν βεβαίως, είναι δύσκολες ούτως ή άλλως. Σεβασμιότατε, έλεγα νωρίτερα, με βάση και την αναφορά που κάνατε για τις προσπάθειες που θα γίνουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστροφή του κτηρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθείτε και εσείς στην έδρα εκεί στις Βρυξέλλες το επόμενο χρονικό διάστημα. Πέρασε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα που αναγνωρίζει ρητά πριν από λίγες μέρες τον χριστιανισμό ως την πιο διοκόμενη θρησκεία παγκοσμίως. Και αναφέρεται μάλιστα για πρώτη φορά και στον όρο χριστιανοφοβία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αφρική ξέρουμε ότι γίνονται πολλές διώξεις, σφαγές, θα λέγαμε, σε χώρες όπως είναι η Νιγηρία, ο Νίγηρας και αλλού. Θα φέραμε έτσι ένα σχόλιο και επ' αυτού.
1: Και η Μοζαμβική και η Αιθιοπία, δεν είναι μόνο... η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πάμε στη Χριστιανική, γιατί τα άλλα δόγματα έχουν κάποια ιστορία πολύ βαριά. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά. Και το λέμε αυτό συνέχεια, διότι όπως είναι η Παναγία, η Πλατιτέρα στην Εκκλησία με τα χέρια ανοιχτά και περιμένει το κάθε παιδί της, ό,τι και να είναι αυτό, είτε χριστιανό, είτε ορθόδοξο, είτε έτσι. Είναι μια μάνα για όλο τον κόσμο. Έτσι συμπεριφέρεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αφρική, αλλά θεωρώ και στην υπόλοιπη Οικουμένη. Αυτή είναι η γραμμή του Πατριαρχείου μας, αυτή είναι η απόφαση της Συνόδου. Εμείς, από την παράδοσή μας στην Αφρική και ειδικά στο Σινά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από τους πρώτες αιώνες της συνύπαρξης μετά τον Μωάμεθ που έδωσε τα προνόμια, οι Βεδουίνοι να προστατεύουν τη Μονή, έτσι, στην Ελληνική Μονή, γιατί εκεί κυματίζει η Ελληνική σημαία, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, στο κέντρο της Σαρήμου. Υπάρχουν δύο μνημεία. Το ένα είναι ο ναός, ο Χριστιανός, και το άλλο είναι το Νταμί, ο Αμανές, μέσα, ο Μιναρές, μέσα στο κάστρο της Μονής. Τι μας λέει αυτό? Ότι για πάνω από 1500 χρόνια, 1500 χρόνια σχεδόν, υπάρχει συγκατοίκηση δύο αντίθετων, θα λέγαμε, για σημερινή πραγματικότητα, χριστιανικών ομάδων. Δύο ομάδων θρησκευτικών, ναι. Των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Εκεί, γιατί 1500 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα? Γιατί αυτός είναι τρόπος συνύπαρξης και παράδειγμα προς μίμηση για μας σήμερα? Ότι ζουν εκεί οι Βεδουίνοι, ούτε προσπάθησαν οι καλόγεροι του συνάντου κάμουν ορθόδοξου. Γιατί σεβάστηκαν αυτό που είπε ο προφήτης. Ο προφήτης Μάμπεθ. Λέει, εκεί θα είναι οι δικοί μου και θα προστατεύουν εσάς. Λοιπόν, το ένα σεβάστηκε τους άλλους μέσα σε τόσους αιώνες. Εμείς γιατί σήμερα δεχτήκαμε και δεχόμαστε τους πάντες και σήμερα στην πατρίδα μας να μην μπορούν να είμαστε αυτοί που είμαστε?
0: Πάντως
1: είναι αυτοί οι 2000 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, διωκόμαστε και στην Ελλάδα να έχετε υπόψη σας. Δεν το ξέρετε, γιατί πηγαίνετε προς τα πάνω για να δείτε τι γίνεται. Και σε άλλα μέρη. Εδώ αφανίζονται ολόκληρες κοινότητες, να έχετε υπόψη σας. Ολόκληρες κοινότητες χριστιανικές αφανίζονται. Δεν ανοίγει η ροδόνη. Εάν κανείς κάψει, ας πούμε, κάποιο φυλάδιο από κάνα περιοδικό στην Ελλάδα, δεν θα πω.
0: Εντάξει, η χώρα μας είναι μια μικρή χώρα. Δεσπότη μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι.
1: Ξεκινάνε και καίγεται ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ομιλητής. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται εκεί στην Αφρική. Τι γίνεται στην Αφρική,
1: είδε πάντα. Ναι, είμαστε ανεκτική θυσία και έτσι πρέπει να είμαστε και το κάνουμε κι εμείς. Εγώ εδώ το ζω κάθε μέρα. Ζω με αυτούς τους συναδέλφους μου και κάθε μέρα και στο σπίτι μου και στη Μετρόπολη ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε. Έχουμε συνεργασία. Ο φανατισμός κάνει ζημιά, κυρίως.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι διάβαζα. Εσείς κάτι υπηρετήσεις και ήσασταν και ιερέα στην Νότια Αφρική. Μου έκανε εντύπωση ότι διάβασα πριν από μερικές μέρες ένα άρθρο που έλεγε ότι οι Νοτιοαφρικάνοι πλέον κινούνται ρατσιστικά. Παρά το γεγονός ότι ήδη είχαν βιώσει το ρατσισμό στο πετσί τους από τις προηγούμενες δεκαετίες, εναντίον άλλων Αφρικανών που έρχονται από γύρω περιοχές, από τη Ζιμπάμπουε, από την Αγκόλα και αλλού.
1: Από τη Ζιμπάμπουε, από τη Μοζαμβίκη, υπάρχει ξενοφοβία. Αυτό το κίνημα ήταν πριν 15 χρόνια σχεδόν, 12, που έκαναν τα παιδάκια μέσα σε λάστιγα. Αυτό ξαναπαραλαμβάνεται τώρα. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί. Όταν οι άνθρωποι φοβούνται για κάποιους άλλους, όχι για την πίστη τους ή για τις, απλώς επειδή έρχονται από κάποια άλλη χώρα, είναι φτωχοί. Δηλαδή, φαντάστε να το κάνουμε εμείς αυτό στην Ελλάδα ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Να καίμε τους ανθρώπους που μπαίνουν στη χώρα μας. Να δείτε φαινόμενα εδώ, τους βάζουν, ανάβουν λάστιχα από φορτηγά και τους βάζουν μέσα και τους καίνε.
0: Μάλιστα. Βλέπετε. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που οι πατεράδες τους είχαν αντιμετωπίσει ανάλογα φαινόμενα ρατσισμού από το apartheid.
1: Αυτό λοιπόν είναι. Υπάρχει ιστορία με τον Τσαφέντα, το οποίο ο Τσαφέντας ήταν αυτός ο οποίος. Τα λέμε στην Ελλάδα. Αν σήμερα η Νότια Αφρική είναι ελεύθερο κράτος, αυτός που άνοιξε την πόρτα της ελευθερίας, ο πρώτος πριν από τον Νέλσον Μαντέλα και από όλους, ήταν ο Δημήτρης Τσαφέντας, Κριτικόπουλο, ο οποίος σκότωσε τον πρωθυπουργό του apartheid μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άνοιξε. Ήταν ο ιδρυτής και ο εμπνευστής αυτού του απάνθρωπου συστήματος, του apartheid. Λοιπόν, αυτά πληρώνουμε σήμερα. Ένας Έλληνας λοιπόν άνοιξε και εδώ δρόμους ελευθερίας. Αυτά στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε, ή μάλλον δεν μας ενδιαφέρει να τα λέμε.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει δεσπότη, που η Ελλάδα δεν είναι και το κέντρο του κόσμου. Είμαστε μια μικρή χώρα σε περιφέρεια της Ευρώπης. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εντάξει, έδωσε τα φώτα μας στο σύγχρονο κόσμο.
0: Τι να κάνουμε. Μείναμε λίγο στα σκοτάδια εμείς.
1: Η γλώσσα, οι επιστήμες, όλα αυτά ελληνικό χρώμα έχουν και ελληνική μελωδιά.
0: Αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να επικαλούμαστε πάντα τους αρχαίους για εφόρο μέχρι το άπειρο. Θα δούμε.
1: Με συγχωρείς, και εμείς κύριε Διευσόπουλε, 2000 χρόνια το ίδιο βαγγέλιο διαβάζουμε. Την ίδια γλώσσα δεν έχουμε αλλάξει, δεν κατάλαβα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν λέω, αλλά αναφέρομαι σε γεωστρατηγικά. Αναφέρομαι σε γεωστρατηγικά δεδομένα.
1: Ξεχάμε τη γεωμετρία, την αστρονομία.
0: Αναφέρομαι σε επίπεδο ισχύως. Σεβασμιότατε, και όχι σε επίπεδο πολιτισμού.
1: Αυτή είναι η ισχύ μας σήμερα. Πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί είναι αυτή ο πολιτισμό μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε. Μας πιέζει λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα.
1: Ελπίζω να πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη για την εκπομπή, κύριε Νησόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 35 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο τώρα το συμβασμό του Μητροπολίτη Ζάμπια και Μοζαμβίκη στον κύριο Ιωάννη να μας μιλάει για την επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας σε πάση Αφρικής Θεόδωρου στη Ζάμπια. Αλλά ταυτόχρονα η κουβέντα μας βεβαίως να επεκτείνεται και σε άλλα ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα της Αφρικής με μια παρουσία και μια ελληνική κοινότητα που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλη αριθμητικά, εντούτοις όμως καταγράφει μια ωραία και σημαντική, θα λέγαμε, δυναμική. Είπαμε επίσης και για την αναγνώριση του όρου Χριστιανοφοβία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα ψήφισμα το οποίο ελήφθη πριν από μερικές ημέρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από αυτό το ψήφισμα αναγνωρίζει ότι πάνω από 380 εκατομμύρια χριστιανοί βρίσκονται υπό διωγμό παγκοσμίως σε κράτη κυρίως με κομμουνιστικά καθεστώτα, αλλά ακόμη περισσότερο σε περιοχές με ισλαμικό εξτρεμισμό. Σε αυτές τις περιοχές λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες διώξεις. Να σημειώσουμε ότι η επίσημη αναγνώριση του όρου Χριστιανοφοβία για πρώτη φορά βασίζεται στο ότι οι χριστιανοί αποτελούν σήμερα τη θρησκευτική ομάδα που υφίσταται τους περισσότερους διωγμούς παγκοσμίως. Μάλιστα, με βάση το ψήφισμα που υπάρχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει και συντονιστεί για την καταπολέμηση της χριστιανοφοβίας. Αναμένεται τουλάχιστον να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό διότι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει συντονιστή μόνο για την καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας. Μια άλλη βεβαίως φράση, έναν άλλον όρο τον οποίο τον ακούμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Εν τούτης όμως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι είχαμε μεγάλες σφαγές χριστιανικών πληθυσμών στη Κεντρική Αφρική, στην Υποσαχάρια Αφρική, στη Μέση Ανατολή βεβαίως, μην ξεχνάμε τι γίνονταν στη Συρία όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε χώρες της Ασίας. Μην ξεχνάμε τι γίνονταν στο Αφγανιστάν και σε άλλες χώρες όπου υπήρχαν ισλαμικά καθεστώτα, τα οποία βεβαίως έκαναν διώξεις, όπως σας είπαμε, σε χριστιανούς. Τώρα, από εκεί πέρα, εμείς να συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να έρθουμε στο εσωτερικό, να πάμε στα Τρίκαλα. Να πάμε στα Τρίκαλα, διότι συμβαίνουν ωραία πράγματα σε μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Κακά τα ψέματα, έχει ανέβει αρκετά και σε επίπεδο τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Έχουν ένα πολύ ωραίο μουσείο. Εκεί είναι το Μουσείο Τσιτσάνη, το έχω επισκεφτεί. Είναι όντως ένα κόσμημα, θα έλεγα, για την πόλη. Το Μουσείο Τσιτσάνη, το οποίο φέτος συγκαταλέγεται στα 34 ευρωπαϊκά μουσεία, τα οποία είναι υποψήφια για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της... Το οποίο φέτος συγκαταλέγεται στα 34 ευρωπαϊκά μουσεία, τα οποία είναι υποψήφια για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της...

0: και παντού.
1: Να είστε καλά. Το Μουσείο Τσιτσάνι, θα μας πείτε έτσι δύο λόγια για την ιστορία του πριν περάσουμε σε αυτή την πολύ σημαντική, θα έλεγα, διάκριση, γιατί σε κάθε περίπτωση το να είσαι μέσα στα 35-34 καλύτερα ευρωπαϊκά μουσεία ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα που υπάρχουν, θεωρώ ότι από μόνο του είναι σημαντικό.
0: Όπως είπατε, αυτό είναι από μόνο του μια τιμή. Άσχετα αν θα το πάρουμε το βραβείο ή όχι στο τέλος, αυτό από μόνο του είναι μια τιμή και είναι και μια πράξη αναγνώρισης για τον κόπο που έγινε όλα αυτά τα χρόνια για να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο, που ήταν μια οφειλόμενη τιμή απέναντι σε αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, που τόσα πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο, και για όλα αυτά που πρόσφερε η κοινωνία πια τον έχει κατατάξει σαν μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού πολιτισμού. Η ιστορία του μουσείου ξεκινάει από πολύ παλιά, είναι αρκετές δεκαετίες πίσω, είναι από τις αρχές του 2000, όπου άρχισε η διαδικασία για τη δημιουργία του μουσείου, συστάθηκε το νομικό πρόσωπο αργότερα, άρχισε να μαζεύεται το υλικό από την οικογένεια και από διάφορους συλλέκτες, φορείς και όποιος άλλος είχε κάποιο στην κατοχή του, μέχρι να κατασκευαστεί το κτίριο των παλιών φυλακών και να ολοκληρωθούν οι κτηριακές υποδομές, μέχρι να γίνουν οι μελέτες, οι μουσιολογικές και οι μουσιογραφικές, μέχρι να εφαρμοστούν οι μελέτες, μέχρι να μπει το υλικό και μέχρι να γίνουν τα εγγένεια το 2024. Και τώρα πια εμείς να είμαστε στην ευχάριστη θέση να καμαρώνουμε για αυτό που καταφέραμε. Τώρα.
1: Βέβαια. Και είναι ένα μουσείο έτσι σύγχρονο, θα έλεγα. Δεν είναι ένα μουσείο το οποίο βασίζεται, να πω, πάνω σε παραδοσιακές νόρμες. Σύγχρονο. Κοιτάξτε, με διοράματα μέσα, επειδή το έχω επισκεφτεί, έχω άποψη, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, περιβάλλοντα έτσι.
0: Όταν το στείλαμε με την εταιρεία που έκανε τη μουσιολογική μελέτη, με τον κύριο Θωμά Τσουκαλά, τον μουσιολόγο, υπήρξε ένας μεγάλος προβληματισμός. Τι θα κάνουμε, έχουμε δύο μπουζούκια, μια κιθάρα, ένα μπαγλαμά, ένα ρούχο, κάτι δίσκους. Πώς γεμίζεις ένα χώρο 700 τετραγωνικά με αυτά τα πράγματα. Οπότε, και δεν υπήρχε και κάτι άλλο για άλλον δημιουργό για να πατήσουμε πουθενά. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Λοιπόν, θα πούμε στον κόσμο ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και σε ποιο κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον έζησε. Μετά θα πούμε τι έργο μας άφησε αυτός ο άνθρωπος. Και μετά θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια, χωρίς πολλές φανφάρες και να μην μακρηγορούμε, να αποδείξουμε στον κόσμο γιατί ήταν σπουδαίος αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ότι ήταν σπουδαίος το ξέρουν όλοι. Και όλο αυτό να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο ταιριαστό στην εποχή μας. Δηλαδή να είναι διαδραστικό, να έχει την τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία να είναι υπηρέτης των εκθεμάτων και όχι τα εκθέματα υπηρέτες της τεχνολογίας. Και όλο αυτό μέσα σε ένα σκηνικό που να αντικατοπτρίζει καλά την εποχή στην οποία έζησε ο Τσιτσάνης. Βέβαια βοήθησε και σε αυτό ότι το κτίριο έχει μια ιστορία που χάνεται βαθιά στους αιώνες. Ήταν Οθωμανικό λουτρό, μετά έγινε φυλακή και μετά έγινε μουσείο. Οπότε όλα αυτά μαζί ήρθαν και έδεσαν και έκανε ένα μουσείο ταιριαστό στην εποχή μας, που το αγαπάει πολύ ο κόσμος που έρχεται, που το χαίρεται πολύ ο κόσμος που έρχεται και το χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο εμείς οι Τρικαλινοί, νιώθοντας και την ικανοποίηση ότι κάναμε το χρέος μας απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που τόσα πρόσφερε στον ελληνικό πολιτισμό και λέγεται Βασίλης Τσιτσάνης.
1: Να πάμε και στα βραβεία Ευρωπαϊκών Μουσείων.
0: Υποβάλαμε την περασμένη χρονιά το αίτημά μας να διαγωνιστούμε κι εμείς στον οργανισμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων και έστειλαν τους αξιολογητές στην πόλη μας, ήρθαν τον περασμένο φθινόπωρο, κάναν την αξιολογησή τους, κάναν την εισήγησή τους και έτσι μας κατατάξανε στα υποψήφια από τα τόσα μουσεία της Ευρώπης, διαλέξανε τα 34 και μέσα σε αυτά είμαστε και εμείς και είμαστε και το μοναδικό που ήταν η Ελλάδα φέτος. Είναι μεγάλη τιμή και θα πάμε τώρα στις επόμενες μέρες, θα πάμε στον Μπιλμπάο, εκεί που γίνεται το συνέδριο που μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού από όλα τα μουσεία της Ευρώπης, που είναι πραγματικά μια γιορτή των μουσείων. Θα κάνουμε και εμείς την παρουσίασή μας, που ήδη έγινε με έναν τρόπο μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τον οργανισμό, όπως και από τα άλλα μουσεία επίσης, που λέμε με έναν τρόπο δικό μας καλλιτεχνικό, μιλάμε για το μουσείο και για τον Τσιτσάνη, και θα πάμε εκεί να δείξουμε στον κόσμο. Θα συμμετέχουμε, το μουσείο μας θα συμμετέχει και σε ένα πάνελ που θα, μαζί με άλλα τρία μουσεία, που θα μιλήσουμε για το πώς παρουσιάζεις στο κοινό κάτι που είναι άειλο. Οπότε που είναι μια δυσκολία αυτό, ναι, αρκετή, ναι, όπως καταλαβαίνετε, και θα χαρούμε πολύ να το φέρουμε, που είναι και επίκαιρο τώρα αυτή η λέξη, αλλά και να μην το φέρουμε ότι είμαστε υποψήφοι, είναι ήδη μια μεγάλη διάκριση,

0: και δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα καθόλου με καθόλου την αγάπη μας και την προσπάθειά μας αυτό το μουσείο που με τόσο κόπο στήθηκε, με ακόμα περισσότερο κόπο να συνεχίσει να υφίσταται και με ακόμα περισσότερη έγνοια να τον ανιώνουμε στο μέλλον.
1: Εμείς κύριε Καραγιώργο σας ευχόμαστε να το φέρετε σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις πολλές που πρόκειται να γίνουν το τρίμερο από τις 11 μέχρι και τις 14 του μήνα στο Μπιλμπάο.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως να το βάλετε, δεν ξέρω, το κύπελο θα δοθεί κάποιο εθνικό.
0: Μια πλακέτα είναι κάτι τέτοιο, ένα έπαινο.
1: Να τη βάλετε εκεί στο, απ' έξω, να τη βλέπουν όλοι όσοι θα μπαίνουν μέσα.
0: Το σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα έχουν βγει. Απλά ανακοινώνονται εκείνη την ημέρα και δεν τα ξέρει κανείς. Γράφεται εκείνη την ώρα, θα γραφούν πάνω στην πλάκη.
1: Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσετε να μιλήσουμε για αυτό το σκοπό.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή τη νύχτα.
0: Γεια σας.

0: Στο Παντάσιο με στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στο Διεθνές Δελτίο, αλλά και εδώ στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια, με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Περσικό κόλπο. Ανεστάλησαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ μετά από την ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσά τους για πρώτη φορά, αφότου κηρύχτηκε η κατάπαυση του πυρός πριν από 2 μήνες, με κάθε πλευρά ωστόσο να απειλεί την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Τουλάχιστον 14 νεκροί όμως στον Λίβανο. Ο Ισραηλινός υπουργός Ισραήλ Κατς ανέφερε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να δρά εναντίον της Χεζμπολάχ. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το ζήτημα της σύγκρουσης του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ πρέπει να συμπεριληφθεί στην όποια διευθέτηση του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Ουάσιγκτον όμως από την πλευρά του θέλει το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί και να επιλυθεί σε δεύτερο χρόνο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, όχι όμως μεγάλη, παρά την αναστολή των εχθροπραξιών, καθώς το στενό του Ορμούς παραμένει ουσιαστικά κλειστό. Η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει το Λίβανο σχεδόν 3.500 φορές μετά την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχηρίας, σύμφωνα με τον Λιβανέζο Πρωθυπουργό Σαλάν και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον κύριο Μενάσα. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά τις 16 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε η εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι 47 δισεκατομμύρια ευρώ κόστησαν οι τελευταίες 10 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας.
0: Θα επεκταθούμε, Ιβάνα, για να περάσουμε και στα Βαλκάνια, γιατί μας πιέζει ο χρόνος σήμερα.
1: Δηλαδή, τεράστιες οι ζημιές για την Ευρώπη. Τώρα, στον άλλο μέτωπο, το Ουκρανικό, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι οι κύριοι Μακρόν, Μέρτ και Στάρμερ συζητούν για την ειρήνη, αλλά βοηθούν το Κίεβο με νέα όπλα για να συνεχίσει το πόλεμο, μία θέση που, όπως αναφέρει η ρωσική προεδρία, είναι ασύμβατη. Από άλλα θέματα στην Ευρώπη, ναυάγιο για το εγχείρημα κοινού μαχητικού αεροσκάφους από Γερμανία και Γαλλία για άδοξο τέλος ενός αποτυχημένου γερμανογαλλικού εμβληματικού έργου, έκανε λόγο η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD. Πρόκειται για συμφωνία του 2017 ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ, που ήταν τότε καγκελάριος, και τον κύριο Μακρόν. Λοιπόν, ο Πάπας Λέοντας ο 14ος μίλησε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο και ανέφερε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Η ομιλία του Λέοντα, που έγινε στα Ισπανικά, έκανε τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να σηκωθούν από τα έδρανα και να χειροκροτούν επί 7 λεπτά. Ο Ποντίφικα συναντήθηκε με μετανάστες και αστέγους. Γαλλία, περίπου 10 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, θολό παραμένει το τοπίο ως μπρος τους υποψήφιους προέδρους, δηλαδή επισήμως έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες στα άκρα του πολιτικού φάσματος δεξιά και αριστερά, αλλά όχι στον κέντρο. Στον ακροδεξιό χώρο είναι δεδομένο ότι αν η Μαρί Λεπέν δεν στερηθεί το δικαίωμα να εκλεγεί από την γαλλική δικαιοσύνη, θα είναι υποψήφια, σε αντίθετη περίπτωση ο κύριος Μπαρντέλα, ενώ ο κύριος Μελανσόν έχει ανακοινώσει από την αριστερά την υποψηφιότητά του και έκανε ήδη μία πρώτη μεγάλη προεκλογική εκλογική συγκέντρωση με 20, πάνω από 20.000 άτομα.
0: Να κλείσουμε μια είδηση από τα Βαλκάνια, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στα Βαλκάνια. Λοιπόν, έγιναν την Κυριακή εκλογές στο Κωσοβοπέδιο. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν θα υπάρξει μια καθαρή λύση για να ξεπεραστεί η κρίση και η ακυβερνησία που διαρκεί εδώ και 16 μήνες. Το κίνημα αυτοδιάθεση του κύριου Κούρτη, ναι μεν είναι το πρώτο κόμμα, έχει όμως λιγότερους ψήφους από ότι στις προηγούμενες εκλογές το Δεκέμβρη του 25, και δεν θα μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Βασικά δεν λύνεται και το βασικό θέμα το οποίο ότισε την περιοχή στις εκλογές, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα 2/3 των βουλευτών που θα εκλέξουν πρόεδρο της επαρχίας αυτής που αποσχίστηκε από τη Σερβία. Και σε ό,τι αφορά το σερβικό στοιχείο, μεγάλη επιτυχία της, όπως ήταν και αναμενόμενο, του κόμματος της σερβικής λίστας, και σημειώθηκε ενώ στους Αλβανούς ήταν σχετικά χαμηλή η προσέλευση στις κάλπες, στους Σέρβους είναι υψηλή η προσέλευση στις κάλπες, και μια μεγάλη νίκη θα έλεγα της σερβικής λίστας.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: 10 μάγισσες ο τίτλος του τραγουδιού που ακούτε, από τον Γιάννη Σαββιδάκη βεβαίως. 53 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε την τελευταία σελίδα και για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λαλόπουλος από την Ερασπόρ έχει προσταθεί στην παρέα μας. Θα μας πει σωστά. Μιχάλη.
1: Καλή σας μέρα. Εντάξει, είμαστε σε. Μέχρι να μπούμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, κινούμαστε σε ρυθμούς τελικών της Α1 του μπάσκετ. Χθες είχαμε τον τρίτο τελικό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό 102-92. Έχει κάνει το 2-1 στη σειρά και με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα κρίνεται στις τρεις νίκες, θέλει ακόμα μια νίκη για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εντάξει, χθες ήταν πιο ήπια τα πράγματα σε σχέση με τον, με το δεύτερο τελικό που είχαμε, ας πούμε, επιτραπεί η λέξη πήξη σε ανακοινώσεις, καταγγελίες, βίντεο από εδώ, βίντεο από εκεί. Ναι, χθες ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, δηλαδή άντε ένα βιντεάκι και μια ανακοινωσούλα και εντάξει τα γνωστά κανά δυο. Την προηγούμενη φορά ανέβαζε ένα τέταρτο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram, το ξύνε, δεν θυμάμαι σε ποιο από όλα. Ναι, είμαστε πιο ήρεμοι χτες. Ολυμπιακός κέρδισε 102-92, το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάει 2-2 η σειρά και υποχρεωτικά πλέον, όχι υποχρεωτικά, και πάμε το Σάββατο στο τελευταίο παιχνίδι, όποιος κερδίσει γίνεται πρωταθλητής. Αν κερδίσει αύριο Ολυμπιακός, παίρνει από αύριο το πρωτάθλημα και μάλιστα θα το κάνει στην έδρα του, του αντίπαλου. Όχι.
0: Στο ΆΚΑ παίζει.
1: Στο ΆΚΑ παίζει αύριο, το τέταρτο, ναι. Αυτό χτύπησε ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος Ρογκαβόπουλος σε κάποια στιγμή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που κυνηγούσε τον Γόρνταν, θυμάμαι καλά, του Ολυμπιακού, άρχισε να κάνει κουτσό. Προφανώς το παλικάρι ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό από πελματιά, από νευροσίτιδα.
0: Γιατρός το βλέπω.
1: Εντάξει, έχω ασχοληθεί από τότε που ξεκίνησα την αθλητική δημοσιογραφία. Μ' άρεσε πολύ να μαθαίνω τι είναι αυτό που έχει ο παίχτης. Μου λέγε έχει διάταση εσωπλαγίου. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό.
0: Έλα,
1: τι σημαίνει, τι κάνει,
0: έτσι,
1: τι δείχνει.
0: Έτσι.
1: Και εντάξει, τα έχω ψιλομάθει. Η πελματιά από νευροσίτιδα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, όταν νιώθεις καμιά φορά περπατάς
0: και νιώθεις
1: ένα καρφί, ναι, στην πατούσα σου, αυτό είναι. Εσύ που είσαι.
0: Γιατρεύεται αυτό.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Προφανώς γιατρεύεται. Εσύ που δεν είσαι αθλητής, θα ξεκουραστείς μια μερούλα, θα σου περάσει, θα φύγει. Αυτοί που έχουν καθημερινή τριβή με τρεξίματα, άλματα, ιστορίες κτλ., δεν φεύγει τόσο εύκολα. Έπαιξε μένεση, λένε οι πληροφορίες χθες, αλλά κάποια στιγμή σε ένα σπριτ που έκανε εκεί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου τον τσίμπησε, έφυγε κουτσός από το γήπεδο. Θα υποβληθεί και σε περαιτέρω εξετάσεις, τουλάχιστον δεν είναι αυτό που φοβήθηκαν στην αρχή. Γιατί όταν βλέπεις κάποιον να τρέχει, να αρχίσει να κάνει κουτσό και να σοριάζεται σφαρδάζοντας, λες κάπου κόλλησε το, και είτε έχει κάταγμα, είτε έχει αστό, είτε τέτοιο. Το περιμένουμε λοιπόν. Εντάξει, έχουμε από χθες την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 27. Έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα εθνικών ομάδων. Οι γυναίκες παίζουν στην Γεωργία, τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών για το παγκόσμιο του 27. Έχουν ξεκινήσει με 3-3. Ουσιαστικά έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα play-off του Οκτωβρίου. Και παίζουν και οι K19, αν προτιμάς Εθνική Νέων, 6 ώρα στην Τούμπα. Και αυτή η τρίτη αγωνιστική παίζουν με το Καζακστάν. Οπωσδήποτε νίκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα προκριματικά από την πρώτη κατηγορία, που σου δίνει κανονάκια, για να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αν πας στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή χάσει σήμερα, δεν κερδίζει, έρχεσαι στην τέταρτη θέση, πας στη δεύτερη κατηγορία, ό,τι κάνεις εκεί, ή έρχεσαι τρίτος ή φεύγεις. Ενώ σε περίπτωση που μπεις, παραμένεις στην πρώτη κατηγορία, έχεις κι άλλο ένα κανονάκι, μια ζωή ακόμα να.
0: Το ελπίζουμε.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπλου που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και συνεχεία να τα σαβιζαριώνες με πολλές ομογενειακές ειδήσεις. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: Φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα και καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συντονίζεστε στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης κυριολεκτικά. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο τάμπλετ. Μας ακούτε δωρεάν, έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Βρείτε μας. Όπως επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ και από τη δική μας σελίδα vogue.air.gr και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, της μεγάλης ψηφιακής πλατφόρμας που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως μπαίνοντας στο ερτέκο.gr επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας. Και δορυφορικά πάει η Φωνή της Ελλάδας παντού σε όλο τον κόσμο και εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας Voice of Greece. Με αυτόν τον τρόπο μας βρίσκεται στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι κοντά μου, από την άλλη πλευρά του στούντιο, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Μία ακόμη εκπομπή Κουβέντες Μακρινές μόλις άρχισε. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αν όλα πάνε καλά, θα μεταφερθούμε νοερά και μέχρι το Johannesburg στην Νότια Αφρική. Και όπως συνηθίζουμε θα κάνουμε και μία μικρή διαδικτυακή βόλτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο από την Νάπολη για το μήνυμα που μας έστειλε, με το οποίο μας ενημέρωσε ουσιαστικά για μία εμβληματική πολιτική προσωπικότητα της Κορσικής. Είναι ο Φρανσουά Γκαριντάτσι, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε αρκετά έτσι νεαρά ηλικία, 66 μόλις χρόνων. Υπήρξε εμβληματική πολιτική προσωπικότητα της Κορσικής και δήμαρχος του ιστορικού Καργκέζε, και μάλιστα ήταν δήμαρχος εκεί για 25 χρόνια, από το 2001 μέχρι και πρότινος, μέχρι τις αρχές του 2026. Τώρα θα μου πείτε γιατί αναφέρομαι σε αυτό τον άνθρωπο. Θα σας πω γιατί εργάστηκε με αφοσίωση για την ανάδειξη του ελληνοκορσικανικού πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, γιατί το Καργκέζε στην Κορσική ιδρύθηκε από μανιάτες πρόσφυγες του Ιτήλου που μετανάστευσαν από το Ίτιλο στο νησί τον 17ο αιώνα. Υπάρχουν δηλαδή ιστορικοί δεσμοί του Καργκέζε με την Ελλάδα, και μάλιστα το 2020 ο τότε δήμαρχος ο κ. Γκαριντάτσι είχε υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στην Κορσική, μιλώντας έτσι και επισφραγίζοντας, θα λέγαμε, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Καργκέζε και Μάνης, θα λέγαμε Καργκέζε και Ελλάδας. Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση
και η κηδεία του τελέστηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης. Καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 25 χρόνια δήμαρχος σε ένα εντός εισαγωγικών ελληνικό χωριό, το Καργκέζε, στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Καργκέζε πραγματοποιήθηκε η τελετή. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκκλησία στέκει αντικριστά με τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία του χωριού, δείχνοντας έτσι τη διπλή πολιτισμική ταυτότητα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Και από αυτό το μικρό νησί της Κορσικής, από το Καργκέζε, θα πάμε σε ένα δικό μας μικρό νησί, ακριτικό, πανέμορφο, είναι το Καστελόριζο. Είχα τη χαρά να το επισκεφθώ πέρσι και να μεταδώσω από εκεί τις συναυλίες που δόθηκαν στο πλαίσιο του Near and Far Καστελόριζο International Festival. Λοιπόν, είναι ένα διεθνές φεστιβάλ το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον ελληνισμό της Διασποράς. Και δημιουργός αυτού του φεστιβάλ είναι ένας Έλληνας της Διασποράς. Είναι εδώ και 2-3 χρόνια που έχει επιστρέψει ο Περικλής Κανάρης στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ο διεθνώς έτσι αναγνωρισμένος μουσικός και συνθέτης, ο Περικλής Κανάρης, ζει και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Θα λέγαμε πηγαίνω έρχεται, και φέτος τον Απρίλιο πήγε για μια μεγάλη συναυλία στη Νέα Υόρκη. Είχαμε τη δυνατότητα και πριν από τη συναυλία να μιλήσουμε μαζί του εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, φέτος το φεστιβάλ αυτό πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Φυσικά και θα το μεταδώσουμε από τη Φωνή της Ελλάδας. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Προκόπη Αγγελόπουλου να βρεθεί στο Καστελόριζο, σε αυτό το πανέμορφο πραγματικά τόπο. Πανέμορφος τόπος, υπέροχα νερά, υπέροχα χρώματα, υπέροχοι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος λοιπόν θα βρεθεί εκεί και θα μεταδώσει τις συναυλίες του συγκεκριμένου φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της Διασποράς, και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διοργάνωση αναδεικνύει Έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς. Δηλαδή θα συμμετέχουν Έλληνες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, δεν έχω μπροστά μου όλο το πρόγραμμα. Ξέρω ότι θα είναι η Ερήνη. Η Ερήνη ζει και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν υποψήφια για Grammy. Είναι καθηγήτρια στο Berklee Music College. Και είναι ένας άνθρωπος που προβάλλει την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή ερμηνεύτρια. Ξέρω ακόμα ότι και ο Περικλής Κανάρης βεβαίως θα είναι και θα τραγουδήσει. Γνωρίζω ότι θα είναι και η Ανδριάννα Μπάμπαλη. Και έχω μάθει και για έναν Αυστραλοκαστελοριζιό τενόρο, τον Κώστα Λάτσο. Και ο Κώστας Λάτσος λοιπόν, βεβαίως πού αλλού θα είχε μεταναστεύσει η οικογένεια του Κώστα Λάτσου από το Καστελόριζο στην Αυστραλία. Είναι πάρα πολλοί οι Καστελοριζιοί της Αυστραλίας. Νομίζω ο Καστελοριζιός ήταν μέχρι και πρότινος ο δήμαρχος στο Πέρθ της Αυστραλίας. Θα είναι και ο jazz πιανίστας Μάριος Τούμπας, οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά θα είναι ένα ξεχωριστό τετραήμερο. Α, και ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, ο γνωστός ιστορικός που έχει τόσο πολύ ασχοληθεί με την ελληνική διασπορά, θα δώσει μια ιδιαίτερη ομιλία βεβαίως για τον ελληνισμό του εξωτερικού. Αυτά είχα να σας πω για το Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στο διάστημα αυτής της μουσικής ανάσας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με το Johannesburg
και να μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Γρίβα, την καθηγήτρια η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες εκεί.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και σας υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής μία σύνδεση με το Johannesburg. Εκεί βρίσκεται μία πολύ σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι η κυρία Ελένη Γρίβα. Είναι αρκετά γνωστή, έως πολύ γνωστή, στη Φωνή της Ελλάδας, εμάς εδώ, στους δημοσιογράφους και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Φωνής της Ελλάδας, γιατί έχει ασχοληθεί επανειλημμένα και έχει μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία στο πεδίο της διγλωσίας και της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στο εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Ελένη Γρίβα, βρίσκεται στην καρδιά της Νότιας Αφρικής, στο Johannesburg, και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος, από το μακρινό Johannesburg, από την καρδιά της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, που δεν είναι τίποτε άλλο από το Σαχέτι, το σχολείο Σαχέτι. Σας καλημερίζουμε. Είμαστε εδώ με το συντονιστή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τον κύριο Βλάχο, και την υπεύθυνη ελληνικών σπουδών, θα σας μιλήσει στη συνέχεια, την υπεύθυνη των ελληνικών σπουδών εδώ του σχολείου Σαχέτι. Καλημέρα και στους ακροατές σας, και χαιρόμαστε πολύ για την έτσι δυνατότητα που μας δίνεται να πούμε δύο λόγια για όλο το πρόγραμμα που εκπονείται στο Σαχέτι τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσω με εσάς λοιπόν, κυρία Γρίβα, και να ρωτήσω ποιος είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής σας στο Johannesburg. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που πηγαίνετε, και αν έχω καταλάβει καλά, σας έχουν προσκαλέσει από τη σχολή Σαχέτι. Η σχολή Σαχέτι, το έχουμε πει επανειλημμένα εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είναι ίσως το σημαντικότερο ελληνόγλωσσο, ελληνικό σχολείο εκτός της ελληνικής επικράτειας, με μια πολύ σημαντική πορεία. Πατέρας εντός εισαγωγικών αυτού του σχολείου, μια σημαντική προσωπικότητα της Ομογένειας που άφησε μια πολύ μεγάλη απώλεια πριν από λίγα χρόνια, ο Γεώργιος Μπίζος. Και χαιρόμαστε που η σχολή Σαχέτι συνεχίζει το έργο της, ένα έργο που δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, αλλά θα λέγαμε με τις ελληνικές αξίες, τις ελληνικές αντιλήψεις, την ελληνική κουλτούρα, τα ιδεώδη της πατρίδας μας. Οπότε, ποιος είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής σας στο Johannesburg?
1: Ναι, κύριε Βυσσαρίωνος, καταρχάς υπογραμμίζω όλα αυτά που είπατε για το Σαχέτι. Είναι το διαμάντι του ελληνισμού εδώ στη Νότια Αφρική. Με το Σαχέτι, το πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια μια συνεργασία, και πολύ σωστά προείπατε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το επισκέπτομαι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια συνεργασία για να ανανεώσει το αναλυτικό του πρόγραμμα και όλα τα βιβλία από την πρώτη δημοτικού έως και την τρίτη γυμνασίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ανανέωσης του αναλυτικού προγράμματος και της συγγραφής των νέων σχολικών εγχειριδίων, έχουμε κάνει αυτή την επίσκεψη με δύο συνεργάτηδες, την κυρία Κοροσίδου και την κυρία Λιοπούλου, και έχουμε συνεχείς έτσι, παρατηρήσεις μέσα στη τάξη, συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και προσπάθεια συγγραφής νέων βιβλίων για τη σχολή Σαχέτι. Το διαμάντι, όπως λέω εγώ, του ελληνισμού εδώ στη Νότια Αφρική.
0: Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά ο σκοπός επίσκεψής σας είναι, είναι αυτά τα νέα βιβλία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε γράψει αναλυτικό πρόγραμμα για τις 7 πρώτες τάξεις του σχολείου, και πάνω σε αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα γράφονται σχολικά εγχειρίδια για να μπορεί να γίνει εφαρμογή του νέου προγράμματος της τάξης, ενώ παράλληλα γίνονται συζητήσεις και θα παρουσιαστεί η δομή της συνέχειας αυτού του αναλυτικού προγράμματος στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο σκοπός. Βλέπετε ότι το Σαχέτη με ιδίους πόρους προσπαθεί να κάνει εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών οι οποίοι φοιτούν. Και αυτό είναι μια φοβερή προσπάθεια την οποία κάνει. Δεν είναι αυτονόητο ότι πολλά σχολεία στον ελληνισμό της Διασποράς κάνουν τέτοιες σημαντικές προσπάθειες.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να διδάξεις μία δεύτερη γλώσσα όπως τα ελληνικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο Johannesburg. Δεν είναι εύκολο να διδαχθεί μία δεύτερη γλώσσα σε μία άλλη χώρα. Το κατανοώ αυτό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές δυσκολίες και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση εντός της ελληνικής επικράτειας σε σχέση με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου θέτετε. Εγώ θα το εστιάσω αρχικά στο πλαίσιο της Νότιας Αφρικής και του σχολείου Σαχέτη. Mm-hmm. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί καταρχάς φοιτούν μαθητές ποικίλων πολιτισμικών καταβολών εδώ στο Σαχέτη. Δεν είναι μόνο μαθητές ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Επομένως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά τα οποία έχουν καθαρά μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα και δεν έχουν καθόλου, διότι δεν έχουν καθόλου επαφή στο σπίτι με την ελληνική. Και από την άλλη, έχουμε παιδιά τα οποία είναι μεν ελληνικής καταγωγής και κυπριακής καταγωγής, αλλά είναι τέταρτης γενιάς, ακόμη και πέμπτης ίσως γενιάς. Επομένως, είναι αποκομμένα από την ελληνική γλώσσα. Είναι γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά η επικοινωνιακή δυναμική είναι περιορισμένη. Άρα λοιπόν είναι μια πρόκληση. Σημαντική πρόκληση και για τις ομάδες των παιδιών που δεν είναι ομογενείς, αλλά και για τους ομογενείς μαθητές, να μπορέσουμε τουλάχιστον αρχικά σε επίπεδο προφορικό να αναπτύξουμε τις δεξιότητές τους, και είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί τα ερεθίσματα της ελληνικής εκτός τάξης είναι περιορισμένα, κυρία Τσαρίδου. Έχει τεράστια λοιπόν διαφορά το να διδάσκεις στην ελληνική γλώσσα σε περιβάλλοντα εκτός Ελλάδος από την διδασκαλία της ελληνικής, ακόμη και σε παιδιά με μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ που διαβιούν στην Ελλάδα, διότι αυτά έχουν την καθημερινή επαφή της ελληνικής γλώσσας σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Κάτι που δεν έχουν τα παιδιά εδώ που ζουν στη Νότια Αφρική ή και ευρύτερα σε άλλους ομογενειακούς πυρήνες του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει ο κύριος Βλάχος κάτι ή διευθύντρια.
2: Ναι, μόνο μια κουβέντα, μιας και μου δίνει το λόγο η κυρία Γρίβα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να προσαρμόζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα, το υλικό και τις μεθόδους διδασκαλίας στο επίπεδο, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των μαθητών. Γιατί περνώντας τα χρόνια, καταρχήν εδώ τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν έρθει νέοι μετανάστες. Έλληνες φεύγουν, είναι μεικτοί γάμοι, αλλάζουν οι γενιές. Οπότε υπάρχει η μερίδα μαθητών που έχουν ακούσματα ελληνικής μόνο στο σχολείο, έχονται σε επαφή με τα ελληνικά μόνο στο σχολείο. Οπότε τότε η γλώσσα από δεύτερη γίνεται ξένη και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και από την πλευρά μας να γινόμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί για να πετύχουμε όσο περισσότερα αποτελέσματα μπορούμε και ενθαρρύνοντας τους μαθητές στην αγάπη για τη γλώσσα και για τον πολιτισμό. Και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από τα αποτελέσματα που θα βλέπουν και αυτοί οι ίδιοι. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Πιπερίδου, που είναι υπεύθυνη διδασκαλία των ελληνικών στη σχολή Σαχέτη. Διδάσκει η ίδια στο γυμνάσιο Λύκειο και είναι αρκετά έμπειρη, είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στο σχολείο. Και
0: επειδή δεν σας ακούω πολύ καλά, επειδή δεν ακούγεστε πολύ καλά, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το όνομα τεπώνυμο της κυρίας που θα μιλήσω.
1: Κυρία Πιπερίδου, υπεύθυνη ελληνικών σπουδών του σχολείου Σαχέτη.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Κυρία Πιπερίδου, γεια σας, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, όχι πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής.
3: Αυτό που θέλουμε να σας πούμε κιόλας από τη δικιά μας τη μεριά του σχολείου είναι ότι εμείς δεν διδάσκουμε μία γλώσσα. Εμείς διδάσκουμε στα παιδιά την ταυτότητά τους. Και παράλληλα στα παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής δημιουργούμε φιλέλληνες. Δεν διδάσκουμε απλά μία γλώσσα ως ξένη ή ως δεύτερη ή πρώτη ή οτιδήποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε παιδιά που θα είναι Έλληνες ή φιλέλληνες.
0: Πολύ σωστά το θέτετε, κυρία Πιπερίδου, και καταλαβαίνω ότι οι προκλήσεις σήμερα είναι μεγάλες, επειδή ακριβώς τα ανέφερε και πριν η κυρία Γρίβα, είναι τέταρτης πέμπτης γενιάς τα παιδιά τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής και σαφώς στην περίφημη σχολή Σαχέτη δεν σπουδάζουν μόνο παιδιά ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Άρα είναι πραγματικά οι προκλήσεις μεγάλες και αναρωτιέμαι πολλές φορές με ποιον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε σήμερα είτε είναι Ελληνόπουλα είτε όχι, και νομίζω ότι το γεγονός ότι δημιουργείται φιλέλληνες αν θέλετε είναι ακόμη περισσότερο σημαντικό. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσελκύσουμε τα παιδιά στην ελληνική κουλτούρα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική παράδοση, στην ελληνική γλώσσα, σε όλα αυτά που τελικώς σημαίνουν να είσαι Έλληνας, να έχεις μία ελληνική ταυτότητα. Και το λέω αυτό γιατί έχοντας την επαφή έτσι με τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, έχουμε καταλάβει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτό που λέμε ότι ο δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, είναι σε ένα διπλάσιο βαθμό στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι πολλές περισσότερες οι προκλήσεις. Και το δεύτερο, έτσι και πολύ σημαντικό, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές φορές τα παιδιά στο εξωτερικό, αν θέλετε όλα τα παιδιά του κόσμου, δεν θέλουν να διαφέρουν και να βγαίνουν εκτός της ομάδας, εκτός μιας κοινωνικής ομάδας, να μην βρίσκονται στο περιθώριο. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς ένα παιδί, ας πούμε, στο εξωτερικό, που μπορεί οι γονείς του ή ο παππούς του και η γιαγιά του να έχουν μια ελληνική καταγωγή, να του λένε όχι, όχι, πρέπει να πας και στο ελληνικό σχολείο, πρέπει να μάθεις τα ελληνικά, πρέπει, ενώ το συγκεκριμένο παιδί δεν θέλει να διαφέρει ίσως από τα υπόλοιπα και όλα αυτά μπορεί να γίνονται, να είναι μια περίεργη ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί.
3: Να σας πω, έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω πως σκέφτεστε, όμως τα δικά μας τα παιδιά εδώ, η παροικία μας γενικά, ναι μεν έχουν την αγγλική ως πρώτη γλώσσα, πρέπει να το πω αυτό, αλλά χαίρονται που είναι Έλληνες, χαίρονται που ανήκουν στην ελληνική παροικία, στην ελληνική κοινότητα, τα ίδια τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, τα ίδια τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν τη γλώσσα, την οποία εντάξει τη βρίσκουν δύσκολη σε κάποιες στιγμές, όμως τα παιδιά αυτά θέλουν να είναι Έλληνες.
0: Ο λόγος, κυρία Πιπερίδου.
3: Την οποία εντάξει τη βρίσκουν δύσκολη σε κάποιες στιγμές, όμως τα παιδιά αυτά θέλουν να είναι Έλληνες.

0: Όχι απόλυτα, γιατί εμείς εδώ στην Νότια Αφρική θέλουμε να ανήκουμε σε αυτή την πολυπολιτισμική κοινότητα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε αναγκαστικά. Είμαστε όλοι, θα το πω, νοτιοαφρικανοί ελληνικής καταγωγής.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάποτε μας είχε πει έτσι ο Πατριάρχης που είχε έρθει εδώ, και θυμάμαι αυτό ήταν ίσως πριν από 20 χρόνια. Και τότε με ξένησε, όμως έχει μείνει στο μυαλό μου σαν σκέψη και ναι, είχε δίκιο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, είχε καταλαβαίνουμε δίκιο. Πλήρως
0: και να προσθέσω
1: λέτε.
0: Εγώ, κυρία, mm-hmm. να προσθέσω εγώ, είμαι η Γρίβα, λίγο παίρνω αυθαιρέτως το λόγο και πάλι. Να προσθέσω, γιατί είπατε κάτι για τους εκπαιδευτικούς, πολύ σωστά, είναι μεγάλη πρόκληση εκπαιδευτική να διδάσκουν σε τέτοια περιβάλλοντα και πρέπει να καταβάλουν διπλάσια προσπάθεια από ό,τι εκπαιδευτική στην Ελλάδα. Και έχω να σας πω, στο πλαίσιο αυτό της ελληνικότητας και της διατήρησης της ταυτότητας, φροντίσαμε εδώ στο Σαχέτη τα βιβλία να μην είναι στεγνά βιβλία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά περιέχουν πάρα πολλά στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό, και υπάρχει μια σύζευξη επίσης με τον πολιτισμό εδώ της Νοτιού Αφρικής, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να καλλιεργούν συνεχώς αυτό που προσδιορίζουμε ως διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ταυτότητα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας αναφέρετε, κυρία Γρίβα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και στα βιβλία της σχολής Σαχέτη, ας πούμε, για παράδειγμα. Και φαντάζομαι, ελπίζω ή εύχομαι αντίστοιχα παραδείγματα να γίνουν και σε άλλα σχολεία στο εξωτερικό, και γιατί όχι, ίσως σε μεγάλο βαθμό και στα δικά μας σχολεία εντός της ελληνικής επικράτειας. Το να βλέπουμε την ιστορία γραμμένη με ελκυστικό τρόπο σαφώς έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τα παιδιά και προσελκύεις τους μαθητές. Και πιστεύω πλέον ότι δεν είναι μόνο τα βιβλία, είναι και άλλοι τρόποι που θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε τα παιδιά στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στον ελληνικό πολιτισμό, στο να έχουν τελικώς αυτό που είπε και η κυρία Πιπερίδου, την ελληνική ταυτότητα. Σαφώς είναι και άλλοι εκπαιδευτικοί τρόποι, έτσι δεν είναι, κυρία Γρίβα?
0: Πολύ σωστά, και πάλι εγώ θα κάνω αναφορά στο σχολείο Σαχέτη. Mm-hmm. Παράλληλα με όλο αυτό το πρόγραμμα ελληνομάθειας που τρέχει, γίνονται πάρα πολλές δράσεις, πολιτιστικές δράσεις, αξιοσημείωτες πολιτιστικές δράσεις, και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να καλύψετε κάποιες εξ αυτών. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταγραφούν οι πολιτισμικές δράσεις οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, mm-hmm. και όχι μόνο σε συγκεκριμένες επαιτίους, 25 Μαρτίου, 28, που συνήθως γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής ροή πολιτισμικών δράσεων στο σχολείο εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Που όλες αυτές οι δράσεις έχουν το ενδιαφέρον, όχι μόνο επιμένω, των ογενών μαθητών κυπριακής και ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι εκπληκτικό των παιδιών άλλων πολιτισμικών καταβολών.
1: Ναι.
2: Αν μου επιτρέπετε να πάρω και εγώ το λόγο και να πω ότι είναι να τονίσω αυτά που είπε η κυρία Γρίβα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πολιτιστικές δράσεις, γιατί και οι μαθητές ελληνικής καταγωγής αλλά και μη ελληνικής καταγωγής, που είναι περίπου η μισή, mm-hmm. Αντιλαμβάνονται την αξία του ελληνικού πολιτισμού, αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό και μέσα από αυτό αγαπούν και την ελληνική γλώσσα, και κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες να την μάθουν, αφού έχει σχέση η γλώσσα με τον πολιτισμό, αφού η γλώσσα μας καθόρισε, ας πούμε, δημιούργησε τη σκέψη, και μέσα από τη σκέψη, ας πούμε, προήρχαν τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που επηρέασε τον δυτικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και ήθελα να πω κάτι εδώ με την ευκαιρία που πήρα το λόγο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη σχολή Σαχέτη και στους εκπαιδευτικούς και στη διοίκηση φυσικά, που προσπαθεί να προσαρμόσει το διδακτικό υλικό στις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να παίρνουν.

0: με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε μαθησιακό επίπεδο. Εγώ προσωπικά θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία και για τις προσπάθειες που καταβάλουν και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Γρίβα, η οποία θέλω να το τονίσω, δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελα να το αναφέρομαι, όλα αυτά που κάνει τα κάνει εντελώς αφιλοκερδώς. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο πανεπιστήμιο, αφού είναι και αντιπρίτανης, αλλά όλα αυτά τα κάνει από την αγάπη για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, αφού όλοι μας ξέρουμε αυτό το μεγάλο αποτύπωμα που έχει μέσα από συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και άλλα πολλά, γιατί ήδη μαζί έχουμε υλοποιήσει δύο-τρία συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς του Johannesburg, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς όλες τις ομογένειες. Πρόπερση συγκεκριμένα πριν 2-3 χρόνια είχαμε δημιουργήσει ένα επιμορφωτικό και αυτό το πρόσφερε εντελώς δωρεάν με τους συνεργάτες της 50 ωρών για τους εκπαιδευτικούς όλης της ομογένειας που ήταν περίπου 350 που παρακολούθησε και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
1: Κυρία Γρίβα, να ρωτήσω το εξής. Γίνονται, μπορείτε ουσιαστικά και μέσω εξ αποστάσεως να στηρίξετε έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού με κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης. Γίνεται αυτό, ας πούμε, και διαδικτυακά.
2: Βεβαίως, κυρία Βυσαριώνος, και το έχουμε κάνει πολλές φορές. Πέρα από αυτό που ανέφερε ο κύριος Βλάχος, έχουμε κάνει και άλλα τέτοια εξ αποστάσεως προγράμματα. Ένα θερινό σχολείο με κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά κάνουμε...
1: Σας χάνω τώρα, κυρία Γρίβα, δεν σας ακούω καθόλου. Δεν σας ακούμε, κάτι κάνετε και μετακινήστε και δεν σας ακούμε καθόλου.
2: Πολλές, δεν ξέρω... Δεν με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούω. Καθίστε απλώς ένα σημείο. Ναι, μην μετακινήσετε.
2: Δεν ξέρω μέχρι που ακούστηκα ότι έχουμε κάνει πολλές τέτοιες επιμορφωτικές δράσεις εξ αποστάσεως σε σύγχρονο και ασύγχρονο περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Από τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον για να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Πολύ.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Βυσαρίωνος. Και το, δεν ξέρω αν με ακούσατε, ήταν τότε που υπήρχε πρόβλημα με τη σύνδεση. Κάναμε ένα τέτοιο εξ αποστάσεως και με εκπαιδευτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών και με εκπαιδευτικούς της Αυστραλίας και φυσικά επανειλημμένα και με εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Είχαμε κάνει και εκείνο το συνολικό με τον κύριο Βλάχο. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δίψα θα έλεγα, από την πλευρά των εκπαιδευτικών να ανανεώσουν τις πρακτικές τους και τις διδακτικές μεθόδους.
1: Θα ήθελα έτσι να ρωτήσω...
2: Υπάρχει και... επομένως...
1: Ναι, πείτε μου.
2: Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να γίνονται τέτοια εξ αποστάσεως προγράμματα επιμορφωτικά. Πλέον η τεχνολογία ευτυχώς μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες.
1: Ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Πιπερίδου, που δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός εκεί.
2: Όχι.
1: Εσείς πώς και ασχοληθήκατε?
2: Όχι, είμαι ομογενής.
1: Είστε ομογενής, κυρία Πιπερίδου. Άρα,
3: εγώ... Να σας πω, γεννήθηκα στην Ελλάδα, πήγα σχολείο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ήρθα εδώ στην Νότιο Αφρική όπου έκανα τις σπουδές μου και κάποια στιγμή με πλησίασαν από τη σχολή Σαχίτη να έρθω να εργαστώ εδώ. Και έτσι βρέθηκα εδώ.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γονείς... Ναι. Το εξωτερικό, στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα. Πώς και παίρνουν την απόφαση να στείλουν τα παιδιά τους στη σχολή Σαχέτη? Είναι το γεγονός ότι η σχολή Σαχέτη έχει αυτό το περίφημο όνομα, το οποίο αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, ότι είναι ένα εξαιρετικό σχολείο? Με ποιο σκεπτικό παίρνουν συνήθως αυτή την απόφαση?
2: Λοιπόν,
3: Όταν τα παιδάκια είναι πιο μικρά στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο, οι γονείς ξέρουν ότι εμείς είμαστε ένα σχολείο που δεχόμαστε οποιαδήποτε εθνικότητα και ότι τα παιδιά εδώ δεν θα είναι απλά μαθητές του σχολείου, αλλά θα είναι μέλη της οικογένειας του Σαχέτη. Όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά, είμαστε, δεν θέλω να περηφανευτώ, αλλά είμαστε ένα από τα καλύτερα σχολεία της Νότιας Αφρικής.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό.
3: Πριν από 2 χρόνια ήμασταν το καλύτερο σχολείο της περιοχής μας, το Johannesburg.
1: Έτσι. Ναι, αυτό το
3: γνωρίζω. Άρα οι γονείς ξέρουν ότι θα έχουν τα παιδιά τους τα αποτελέσματα που χρειάζονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο, για να κάνουν τις σπουδές τους, για να προχωρήσουν με όποιο τρόπο διαθέτουν.
1: Και άλλη μία ερώτηση. Πόσα από τα παιδιά τα οποία φτάνουν, ας πούμε, στο τέλος των μαθημάτων, στο τέλος της σχολικής εκπαίδευσης, παίρνουν την απόφαση να σπουδάσουν στην Ελλάδα? Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μαθητές που παίρνουν αυτή την απόφαση και είναι μεταξύ τους και μη ελληνικής καταγωγής?
3: Να σας πω, δυστυχώς όχι πολλά παιδιά. Παρά το ότι έχουμε επαφή με οργανισμούς στην Ελλάδα, με ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα, είναι δύσκολο, είμαστε μακριά, είναι δύσκολο τα παιδιά να πάρουν αυτή την απόφαση. Ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν στην Ευρώπη αφού έχουν τελειώσει τις σπουδές τους εδώ.
1: Ναι.
3: Δεν είναι πολλά τα παιδιά που φεύγουν σε ηλικία 18 χρονών να πάνε στην Ελλάδα ή στην οποιαδήποτε άλλη χώρα. Υπάρχουν κάποια, αλλά όχι πολλά.
1: Μάλιστα. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία και με τους τρεις σας. Βεβαίως δεν μίλησα πάρα πολύ με τον κύριο Βλάχο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ βαθύτατα και είμαστε πολύ συχνά σε επικοινωνία για πολλά ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Νότια Αφρική και όχι μόνο. Οπότε έχουμε πιο συχνή επικοινωνία, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ σαφώς θα ήθελα πάρα πολύ να προβάλλουμε, κυρία Πιπερίδου, και στο μέλλον κάποιες εκδηλώσεις της σχολής Σαχέτη, να είμαστε σε επικοινωνία και για την Φωνή της Ελλάδας και για το ΕΡΤ Κόσμος, το αντίστοιχο δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ, που είναι για τον ελληνισμό της Διασποράς, με πολύ μεγάλη χαρά να προβάλλουμε τις δράσεις της σχολής. Η τοπική κυρία Γρίβα είναι ένα διαμάτι αυτή η σχολή στην Αφρική και το ξέρουμε.
0: Βεβαίως.
3: Ευχαριστούμε την κυρία Γρίβα για τα καλά της λόγια και εσάς που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το σχολείο μας.
1: Είμαστε πάντα δίπλα στους Έλληνες Διασποράς, να το ξέρετε αυτό, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι η πρώτη προτεραιότητα, όπως λέμε, για όλους τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο σήμερα. Και είναι αναμενόμενο, γιατί μιλάμε πλέον σε πάρα πολλές χώρες για 4η, για 5η γενιά. Μιλάμε για μία απίστευτη άνοδο της γλώσσας της παγκοσμιοποίησης. Τα αγγλικά υπάρχουν παντού. Και μιλάμε και για μία απίστευτη άνοδο της τεχνολογίας, που πάλι τα αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και νιώθουμε και εμείς μέσα από το άγχος και την αγωνία των επικεφαλής διαφόρων ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό, ότι ναι, πολύ πιθανόν αν χαθεί η γλώσσα να χαθεί και η ταυτότητα. Και είναι κρίμα πραγματικά. Κυρία Γρίβα, πρόσκληση και σε εσάς, όταν με το καλό έρθετε στην Αθήνα, να σας έχουμε και στο στούντιο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποιες πληροφορίες για το σχολείο Σαχέτη και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται για αυτό το σχολείο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βυσσαρίωνος, και είναι πολύ σημαντικό, όπως το είπατε και εσείς, στην εποχή της επικυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας, να προσπαθούμε εδώ με κάθε μέσο να προωθηθεί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός
2: στο τόσο μακρινό Johannesburg.
1: Ναι.
2: Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μου επιτρέπετε μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
0: Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή σύνδεση, αλλά και για την συνεχή συνεργασία που έχουμε σε διάφορα θέματα και για την προβολή των θεμάτων εδώ της ελληνόπουλος εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισμού. Και είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στις εκδηλώσεις πολιτισμού που οργανώνει η Σχολή Σακέτη, και θα ήταν πιο ωραία και στο κανάλι του ΕΡΤ Κόσμος, γιατί πέρα από αυτά που ανέφερε η κυρία Πιπερίδου, ότι η Σχολή Σακέτη είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο σχολείο όσον αφορά τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο, και αυτό είναι μια πρόκληση για να φέρουν οι μη ελληνικής καταγωγής τα παιδιά τους εδώ. Το άλλο σημαντικό κομμάτι που τους ελκύει είναι ο πολιτισμός μας. Οι αξίες, οι πανανθρώπινες αξίες και τα ιδεώδη. Και έτσι βλέπουμε στη Σχολή Σακέτη μαθητές Ινδούς, Κινέζους, από 33 εθνικότητες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ο πολιτισμός μας και οι αξίες του, πέρα από την ποιότητα της Σχολής Σακέτη ως ένα αγγλόφωνο σχολείο της χώρας εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είσαστε καλά. Σας στέλνω πολλές ευχές να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι και πάθος και οι τρεις όλο αυτό που κάνετε, την διδασκαλία όχι μόνο της ελληνικής γλώσσας, ουσιαστικά αυτό που ανέφερε και η κυρία Πιπερίδου, έτσι, τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και τη δημιουργία φιλελλήνων. Πολλές ευχές σας στέλνουμε από την ηλιόλουστη Αθήνα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αυτή λοιπόν ήταν έτσι μια ελπίζω ενδιαφέρουσα και για σας φίλες και φίλοι κουβέντα που κάναμε με την κυρία Ελένη Γρίβα, την καθηγήτρια, είναι αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, διεθνώς αναγνωρισμένη η πορεία της στο πεδίο της πολυγλωσίας, της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Κοντά της ήταν και ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, είναι αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης στο Γραφείο Εκπαίδευσης που εδρεύει στο Johannesburg, αλλά δεν είναι μόνο το Johannesburg και η Νότια Αφρική, είναι πραγματικά πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που ως ομπρέλα από πάνω ο κύριος Βλάχος συντονίζει σε διάφορες χώρες στην Αφρική. Και κοντά μας ήταν και η κυρία Πιπερίδου, υπεύθυνη των ελληνικών σπουδών της περίφημης σχολής Σαχέτη που εδρεύει στο Johannesburg. Κάπου εδώ όμως εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με λαβρέ τη μαχαιρίτσα, ναι, ένα από τα πολύ αγαπημένα και εύθυμα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της μέρας. Γεια και χαρά.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το gov.gr συμπλήρωσε 6 χρόνια και σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Εκεί παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, μεγαλύτερο από αυτά που έχουν κάνει άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσθεσε μάλιστα πως αποδείξαμε ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπόρεσε να αλλάξει ουσιαστικά. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται, έχει ιδεολογικό πρόσωπο. Αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, επιτρέπει στους πολίτες απομονωμένων περιοχών να εξυπηρετούνται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι κάλπες για τις επόμενες εθνικές εκλογές θα στηθούν το 2027. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελ Αβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, οι 2 Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούς είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιές σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι στην Κρήτη το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Μιλώντας επί του νομοσχεδίου για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ενέκρινε πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους είχαμε μείωση των ροών κατά 31% και κατά 61% στο Αιγαίο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμα άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε το πρωί στα Μάλγαρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδηρόβεργε συγκρούστηκε υπό διευκρίνιστες συνθήκες με γιοταχή. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 70χρονη, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο 70χρονος σύζυγός της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τη μία. Αυτό βλέπω εδώ στο ρολόι στο στούντιο. Είναι η ώρα στην οποία ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή που ακούτε κάθε Τρίτη 1 με 2 από τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΑ, που φτάνει στα αυτιά σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στην εποχή της τεχνολογίας έχουμε το διαδίκτυο φυσικά, που μεταφέρει σε εσάς το σήμα του σταθμού μέσα από το erteco.gr, μέσα από το vog.r.gr, vog.r.gr, που είναι το δικό μας το site της Φωνής της Ελλάδας. Στην τηλεόραση μπορείτε να μας βλέπετε εδώ στην Ελλάδα μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες, τις τηλεοπτικές που μεταφέρουν και τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ. Voice of Greece είναι η ένδειξη. Voice of Greece η ένδειξη και στα ψηφιακά ραδιόφωνα. Και το σήμα της Φωνής Ελλάδας ψηφιακά ταξιδεύει και σε άλλες περιοχές σιγά σιγά της Ελλάδας, πέρα από τις μεγάλες πόλεις από τις οποίες ξεκίνησε. Και βεβαίως από τη διεθνή έκδοση του Earthflix σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες δορυφορικές φυσικά. Είναι πλέον συνήθεια αγαπημένη. Και να μην ξεχάσω βέβαια και τις εφαρμογές που είναι για έξυπνες συσκευές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις με λειτουργικά, που επίσης έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε αυτές τις εφαρμογές της Φωνής της Ελλάδας και του Erteco, και με το πάτημα ενός εικονιδίου να φτάνει σε εσάς η δική μας φωνή, οι δικές μας μουσικές, τα δικά μας αφιερώματα, οι δικές μας εκπομπές, όπως αυτή εδώ η εκπομπή στο χωριό που ακούτε κάθε Τρίτη 1 με 2. Σήμερα ταξιδεύουμε σε ένα χωριό της ορεινής Λακωνίας. Εκεί χωμένο μέσα στα πεύκα, λίγο ψηλότερα τα έλατα, είναι ένα πανέμορφο χωριό που τις προηγούμενες δεκαετίες γνώρισε και αυτό την πληγή που αφήνει πίσω της η μετανάστευση. Εντάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, η φτώχεια, οι δυσκολίες και στην πρόσβαση και γενικά η αδυναμία να βρουν δουλειά στον τόπο τους οι νέοι άνθρωποι που ήθελαν πιθανόν να μείνουν στη Βαμβακού, αγκατέλειψαν το χωριό. Η Βαμβακού λοιπόν είναι το σημερινό μας αφιέρωμα. Βαμβακού Λακωνίας, εκεί στην καρδιά του Πάρνωνα, ένα πολύ όμορφο χωριό που ανήκει στο Δήμο Σπάρτης και σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έχει 70 μόνιμους κατοίκους, μπορεί να είναι και λιγότεροι τώρα που μιλάμε, αν και όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν στη Βαμβακού και στα γύρω χωριά και οι μετανάστες που περνούν ένα μέρος του καλοκαιριού τους στον τόπο τους. Χτισμένη σε υψόμετρο 900 μέτρων στις πλαγιές του Πάρνωνα στα βόρειο-ανατολικά της Σπάρτης, ένα χωριό που η ιστορία του πάει πίσω στο 15ο αιώνα. Με αυτά που διαβάζουμε γνωρίζουμε ότι το χωριό ονομαζόταν Παλιοχώρα και κάποια στιγμή στα τέλη του 17ου αιώνα πήρε αυτό το όνομα Βαμβακού. Ίσως αυτό να έχει να κάνει με την καλλιέργεια Βαμβακιού. Και βέβαια ένα ακόμη από τα χωριά του Μοριά που πρωταγωνίστησε και στους αγώνες των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης λοιπόν οι κάτοικοι της Βαμβακούς με επικεφαλής τον επίσκοπο Θεοδόρητο Βρεσθένης συμμετείχαν ενεργά σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις. Θεοδόρητος Βρεσθένης, πρέπει να πω ότι υπάρχει και δρόμος στο Δήμο Αθηναίων, Θεοδωρήτου Βρεσθένης, έτσι, γιατί είναι η παλιά μου γειτονιά στα πολύ παιδικά μου χρόνια. Και λοιπόν στο Νέο Κόσμο, σε μία από τις πιο παλιές συνοικίες του Δήμου της Αθήνας, υπάρχει ένας δρόμος αφιερωμένος στον επίσκοπο που με καταγωγή από τη Βαμβακού συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια της Επανάστασης για την ελληνική ανεξαρτησία. Πολλά περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια και με τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μάτα Γαλατά, πρόεδρο του Συνδέσμου των Απανταχού Βαμβακητών, με την Ελένη Μάμη που είναι μία από τους εκπροσώπους της ομάδας της αναβίωσης της Βαμβακούς,
Μια παρέα μικρή, με καταγωγή από το χωριό, μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να αναβιώσουν το χωριό τους, να στηρίξουν την προσπάθεια αναγέννησής τους στην ουσία. Το κάνουν έτσι με πολύ μεγάλη επιτυχία, ομολογώ. Ένα χωριό το οποίο, για όσους το έχουν επισκεφτεί, τους έχει μείνει ίσως περισσότερο στο μυαλό ότι είναι πατρίδα ιδιαίτερη μερικών από τους μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες, του εμπόρου του Σπύρου Νιάρχου, του εφοπλιστή του Γιάννη Κουμάνταρου και του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου και της επιχειρηματία Ντόλης Γουλανδρή. Επίσης, στη Βαμβακού γεννήθηκαν ο Παναγής Αλεξανδράκης, ο συγγραφέας και μαθηματικός Νίκος Σταυρόπουλος και διάφοροι άλλοι. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας, εκτός από την κυρία Γαλατά και την κυρία Μάμη. Θα μιλήσουμε με την Θέμηδα Χατζησωτηρίου, που είναι απόφοιτος Σχολής Διεθνών Σπουδών με εξειδίκευση στην τέχνη και τον πολιτισμό, που κάνει την πρακτική της στην ομάδα της αναβίωσης της Βαμβακούς. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ένα νέο άνθρωπο να γνωρίσουμε την άποψή του για το χωριό, έναν άνθρωπο που δεν κατάγεται από το χωριό αλλά το γνώρισε μέσα από την προσπάθεια αυτή που γίνεται εκεί. Και θα κλείσουμε με τον Κωνσταντίνο Βελδέκη, που είναι ο ιδιοκτήτης του παραδοσιακού καφενείου του χωριού, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά σχετίζεται μεταξύ άλλων και με το κύμα μετανάστευσης που είχαμε στο χωριό τις προηγούμενες δεκαετίες και το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει επανακάμψει. Οι κάτοικοι που έφυγαν εγκατέλειψαν το χωριό. Μόνο ίσως κάποιοι από αυτούς που συνταξιοδοτούνται κατορθώνουν να περνάνε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα μέρη αυτά. Κάποιοι ζουν στην κοντινή Σπάρτη και βέβαια οι περισσότεροι έχουν μείνει στους τόπους που τους υποδέχτηκαν όταν αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τον τόπο τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα.

0: Η πρώτη μας καλεσμένη, ορμόμενη εκ Βαμβακούς, η κυρία Σταματίνα Γαλάτα, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Βαμβακητών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Κυρία Γαλάτα, όταν μιλάμε για Σύνδεσμο Απανταχού Βαμβακητών, μιλάμε πραγματικά για έναν κόσμο ο οποίος έχει ταξιδέψει στα προηγούμενες δεκαετίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ήταν ένα χωριό, η Βαμβακού, όπως και πολλά άλλα χωριά βέβαια ορεινά της Ελλάδας, που είδαν έτσι κύματα μετανάστευσης τα προηγούμενα χρόνια. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Έχει μεγάλη μετανάστευση το χωριό. Υπήρξαν πάρα πολλοί τόποι που πήγαν. Πολύ νωρίς θέλησαν, από το 1885, θέλησαν να ψάξουν και ήλπιζαν ότι θα βρουν καινούργιες πτήρες και μια καλύτερη ζωή, γιατί στο χωριό υπήρχε φτώχεια και γιατί αργότερα υπήρξε την εποχή του εμφυλίου, έγιναν εκτελέσεις στο χωριό και ο φόβος τους έκανε να φύγουν από τη Βαμβακού. Η ελπίδα μιας καλύτερης ζωής ήταν πάντα στο μυαλό του.
0: Λοιπόν ήτανε λόγοι, διάφοροι λόγοι που οδήγησαν.
1: Επιβίωση,
0: σαφώς, και οικονομικής και άλλης.
1: Βεβαίως, ναι. Πήγανε στην αρχή στην Αφρική, στην Αίγυπτο, στην Αμερική και αργότερα στην Αυστραλία και στον Καναδά. Έχουμε βρει να έχουν πάει και στην Κωνσταντινούπολη, σε πολλά μέρη δηλαδή του κόσμου.
0: Σήμερα ο σύνδεσμος πόσα μέλη περίπου αριθμεί?
1: Ο σύνδεσμος αριθμεί περίπου 120 οικογένειες στην Ελλάδα και περίπου 40 οικογένειες από το εξωτερικό. Αυτό που παλιότερα υπήρχε και σύνδεσμος απανταχού βαμβακητών στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, αλλά αυτά τα σωματεία διαλύθηκαν και τώρα οι δικές μας ενέργειες τρέφονται στο να επικοινωνούμε με όλους τους βαμβακίτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του και να κάνουμε γνωστή την ύπαρξη και τις δραστηριότητες του συνδέσμου σε απογόνους βαμβακητών που ίσως δεν γνωρίζουν και δεν έχουν επισκεφθεί τη Βαμβακού, για να έχουν κάποιο σημείο αναφοράς με το χωριό των προγόνων τους. Στόχος μας λοιπόν είναι ο σύνδεσμος να γίνει μια μεγάλη συλλογικότητα, μια αγκαλιά για τους βαμβακίτες, να γνωριστούν κυρίως οι δεύτερη και τρίτη γενιά απόγονοι μεταξύ τους και με το χωριό, και επίσης να δημιουργηθούν δεσμοί και να διακινηθούν ιδέες και προτάσεις που θα ωφελήσουν το χωριό.
0: Μάλιστα. Όταν μιλάτε λοιπόν για το χωριό σας, για τη Βαμβακού, σε έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει, τι είναι αυτά που προτάσετε για να τον πείσετε, να την επισκεφθεί?
1: Σε έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει και είναι όμως απόγονος βαμβακητών, πρώτα απ' όλα θα τονίσω την καταγωγή, δηλαδή ότι είναι το χωριό των προγόνων του και αξίζει να το επισκεφτεί, γιατί πρώτα απ' όλα θα γνωρίσει ίσως διηγήσεις που του είχαν κάνει οι παλιότεροι και αυτός δεν τα έχει ζήσει. Ύστερα το χωριό είναι ένας τόπος ηρεμία από τη μια, με πετρόχτιστα σπίτια λαγκαδιανών μαστόρων, άρα η αρχιτεκτονική του είναι πολύ σημαντική, και μπορεί να δει και άλλα αξιοθέατα όπως είναι το μοναστήρι της Αγίας Κυριακής, ένα πολύ σημαντικό μνημείο, ένα μοναστήρι μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι χτισμένο μέσα σε σπηλιά. Μπορεί να περπατήσει και να απολαύσει το πράσινο του χωριού και την ηρεμία, να δει βρύσες, να δει σοκάκια παλιά, όμως μπορεί να δει και την άλλη πλευρά. Μπορεί να δει τις εκδηλώσεις του χωριού, τα πανηγύρια του, μπορεί να δει το ανακαινισμένο από τη Βαμβακού Revival σχολείο και να κάνει πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Τώρα υπάρχει μια ζωντάνια στο χωριό, οπότε θα του τόνιζα όλα αυτά, δηλαδή από τη μια την ηρεμία, τη χαλάρωση, τη σύνδεση με το χωριό των προγόνων του, με τις μνήμες των προγόνων του, και από την άλλη ότι δεν είναι ένα χωριό ξεχασμένο, ότι είναι ένα χωριό που κινείται και ζωντανεύει.
0: έχει βοηθήσει το χωριό σας το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι σημαντικοί που κατάγονται από τη Βαμβακού, άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου με μεγάλη ισχύ?
1: Ανέκαθεν είχε βοηθήσει το χωριό. Η Βαμβακού είναι χωριό ευεργετών.
0: Ναι.
1: Ο Κουμάνταρος, ο Τσοχώνης και τώρα ο Νιάρχος πάντα βοηθούσαν και βοήθησαν το χωριό, ο καθένας με τον τρόπο του. Επίσης, ας μην μείνουμε μόνο στους ευεργέτες που έδωσαν χρηματικά ποσά, μπορούμε να σημειώσουμε και ευεργέτες που ηθικά, αλλά και με το μικρό βαλαντιό τους, δηλαδή είχαν ανέκαθεν βοηθήσει. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί ό,τι έκαναν για το χωριό, και δεν είναι ένα και δύο πράγματα. Αν περπατήσει κανείς το χωριό, από την εκκλησία, από το ρολόι του χωριού και τώρα όλα αυτά τα θαυμαστά που γίνονται από τη Βαμβακού Revival, θα δει ότι η ευεργεσία είναι μεγάλο πράγμα για τη Βαμβακού.
0: Μάλιστα. Κυρία Γαλάτα, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή μιλήσατε για τη Βαμβακού Revival, την ομάδα, σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μάμη και θα μάθουμε και για τις δικές τους δράσεις πολλά περισσότερα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να δώσουμε ένα ραντεβού στο χωριό σας, που είναι πάντα φιλόξενο και πάντα έτσι ένας σταθμός σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, συναρπαστική θα έλεγα, διαδρομή στην καρδιά του Πάρνωνα. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδρομή.
1: Πραγματικά σας προσκαλούμε με μεγάλη χαρά στο χωριό να έρθετε από κοντά να τα πούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας επίσης.

0: Ο Καλαματιανός είναι ένας χορός σαφώς που χορεύεται στα ορεινά χωριά της Πελοποννήσου. Είμαστε στη Βαμβακού. Αυτό το τόσο όμορφο και τόσο, έτσι θα έλεγα, ιδιαίτερο, γιατί είναι ένας οικισμός που βρίσκεται στην καρδιά του Πάρνωνα, γύρω του έχει βουνά, αισθάνεσαι ότι είναι απομονωμένος από το υπόλοιπο, έτσι, κομμάτι του βουνού. Ωστόσο, η διαδρομή αυτή, το λέγαμε και με την κυρία Γαλάτα νωρίτερα, είναι μία από τις πιο συναρπαστικές διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς στην Πελοπόννησο, και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που είναι πολύ δημοφιλή αυτά τα χωριά για τους Αθηναίους που θέλουν να κάνουν μία σύντομη εξόρμηση στην ορεινή Λακωνία. Η Ελένη Μάμη είναι η επόμενη καλεσμένη μας, που εκπροσωπεί την ομάδα Βαμβακού Revival. Πάμε πίσω μερικά χρόνια, όταν μια παρέα μικρή από την Βαμβακού της Λακωνίας αποφάσισε να βοηθήσει το χωριό να ξανασταθεί στα πόδια του ουσιαστικά. Αυτή λοιπόν η αναβίωση της Βαμβακούς και το τι ακριβώς σημαίνει, νομίζω, είναι κάτι που θα μας το εξηγήσει η κυρία Μάμη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κυρία Μάμη, τι σημαίνει revival λοιπόν, Βαμβακού revival, ή τέλος πάντων να το πούμε στα ελληνικά, αναγέννηση της Βαμβακούς. Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε και πήρατε μια τέτοια απόφαση, κάνατε μια τέτοια επιλογή, μια μικρή ομάδα από ό,τι ξέρω στην αρχή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Στην αρχή ήμασταν 4 άτομα από το χωριό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν κατάγομαι, είμαι μόνη από την αρχική ομάδα που δεν κατάγεται από τη Βαμβακού. Παρ' όλα αυτά μένω πια εδώ και αγαπάω το χωριό, πόσο οι υπόλοιποι, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τι μας κινητοποίησε? Ένα πολύ όμορφο χωριό, ένα χωριό πραγματικά μέσα στο δάσος, μια περιοχή έτσι που όποιος φτάνει εδώ έχει μια πολύ όμορφη ενέργεια, μια περιοχή που από εδώ κατάγονται πολύ σημαντικοί άνθρωποι, ένας τόπος που φαινόταν ότι ερήμωνε. Μπορεί τα καλοκαίρια να γίνονταν και από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού να γίνονταν εκδηλώσεις ή οι νέοι του χωριού κάπως να προσπαθούσαν τουλάχιστον να κρατήσουν τα καλοκαίρια ζωντανά, αλλά όταν ερχόταν ο χειμώνας η αλήθεια είναι ότι το χωριό έμενε με 9 μόνιμους κατοίκους. Όταν λοιπόν ξεκίνησε και η ιδέα αλλά και το εγχείρημα της αναβίωσης της Βαμβακούς, ήταν 9 μόνιμοι κάτοικοι όλο το χρόνο. Πίσω λοιπόν από τη δική μας έτσι ανάγκη, πίσω από το κίνητρο το δικό μας, ήταν το ότι θεωρούσαμε ότι η επαρχία, η περιφέρεια έχει ευκαιρίες για τους νέους. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν ότι δεν θέλαμε να βλέπουμε αυτό το χωριό να ερημώνει. Οπότε κάπως έτσι συζητήσαμε, κάπως έτσι μαζευτήκαμε και αποφασίσαμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μιας και ο ιδρυτής του Ιδρύματος κατάγεται από το χωριό μας. Αυτές οι συζητήσεις ξεκινήσανε στις αρχές του 2017 και καταλήξαμε να ξεκινήσει το εγχείρημά μας 2 χρόνια μετά, δηλαδή το 2019 επισήμως. Τότε μετακόμισα και εγώ από την Αθήνα στη Βαμβακού με το σύζυγό μου. Στην ομάδα ήμασταν ο Χάρης, ο Ανάργυρος, ο Τάσος και εγώ. Και ήρθαμε σε ένα χωριό το οποίο έπρεπε να στήσουμε στην πραγματικότητα από την αρχή τα πάντα. Δημιουργήθηκε ένα πλάνο αναγέννησης αυτού του τόπου. Μάλιστα αρχικά τα σχέδιά μας και το πλάνο που είχε εγκριθεί και η δωρεά που εγκρίθηκε και από το Ίδρυμα ήταν Βαμβακού 2025. Κανένας μας τότε δεν πίστευε ότι θα ξεπεράσουμε το 2025 και θα είμαστε τώρα στο 2026 και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το εγχείρημα και το πώς μεγαλώνει και το πώς αναπτύσσεται. Αλλά ήταν κάπως ένα όνειρο που άρχισε σιγά σιγά να πολλαπλασιάζεται. Οπότε ξεκινήσαμε με τον τουρισμό, ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια με τα οποία ξεκινήσαμε, και αυτό για να μπει η Βαμβακού στο χάρτη, για να υπάρχει το ενδιαφέρον είτε από τους επισκέπτες να έρθουν στο χωριό και εμείς να τους μιλήσουμε για το πώς μπορεί να είναι κάποιος να μένει εδώ, για να μιλάμε τώρα μαζί, για να δημιουργούμε, να κάνουμε όλα αυτά τα event τα μεγάλα που κάνουμε, έτσι ώστε να δημιουργείται ενδιαφέρον για τον τόπο. κάπως να μπορέσουμε να γίνουμε γνωστοί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε πρώτα το τουριστικό κομμάτι, δημιουργήθηκαν δύο ξενών, ένα εστιατόριο, ανακαινήθηκε το σχολείο του χωριού. Το σχολείο του χωριού έχει γίνει ένα σύγχρονο τεχνολογικό κέντρο, γίνονται εκεί εργαστήρια ρομποτικής, τρισδιάστατης εκτύπωσης, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας και βέβαια όλα τα Σαββατοκύριακα γίνονται πάρα πολλά προγράμματα για ενηλίκους και παιδιά, έτσι ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να βρει κάτι να κάνει. Υπάρχουν πεζοπορικά και ποδηλατικά μονοπάτια τα οποία και έχουμε επιμεληθεί και σηματοδοτήσει. Και γίνονται και πολύ μεγάλες διοργανώσεις μέσα στον χρόνο, 5 πολύ μεγάλα event. Το ένα είναι ο Βαμβακού Mountain Run που έγινε η Κυριακή που μας πέρασε. Το Βαμβακού Experience Festival, 2 camp για παιδιά, ένα για εφήβους και ένα για παιδιά 6 έως 12 ετών. Μια πολύ μεγάλη γιορτή που κάνουμε τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά όμως έχουν ως στόχο βασικό να δημιουργηθούν εκείνες οι ας πούμε ευκαιρίες για να επιστρέψει ο κόσμος πίσω στο χωριό. Δεν θέλουμε να γίνουμε ένας αμοιβός τουριστικός προορισμός, γι' αυτό και όλα επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας και στον αγροδιατροφικό τομέα. Δημιουργήθηκαν 2 συνεταιρισμοί, ένας αγροτικός και ένας γυναικείος. Και έχουμε ιδρύσει και μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων που υποστήριξε 10 επιχειρηματικές ιδέες, 5 στην Πελοπόννησο, 5 στην ευρύτερη Πελοπόννησο και 5 με έδρα του Βαμβακού. Γιατί ο βασικός μας στόχος είναι να επιστρέψει ο κόσμος πίσω στο χωριό.
0: Πόσοι έχετε πετύχει να επιστρέψουν από τότε που ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια? Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε.
1: Καταφέρει, γιατί πλέον είμαστε 30 μόνιμοι κάτοικοι. Το καλοκαίρι όμως άνθρωποι οι οποίοι επέστρεφαν στο χωριό για 2-3 μήνες έχουν επεκτείνει αυτή τη διαμονή τους και την έχουν κάνει εξάμηνη, όπως συνέβαινε και παλιά σε πολλά ορεινά χωριά. Ήταν διπλοκάτοικοι, οι κάτοικοι των ορεινών χωριών και εδώ στη Λακωνία ήταν διπλοκάτοικοι. Είχαν δηλαδή το χειμερινό χωριό που μένανε και το καλοκαιρινό χωριό. Οπότε μένανε 6 και 6 μήνες. Άρα έχουμε καταφέρει να παρατείνουμε τη διαμονή, μιας και υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια στον τόπο, υπάρχουν πράγματα να βρεις, υπάρχουν άνθρωποι νέοι που θα τους δεις στον δρόμο, καταλαβαίνετε, υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός για εμάς ήταν ότι γεννήθηκαν 2 παιδιά στο χωριό μετά από 30 χρόνια. Είναι ο γιος μου και η κόρη μου. Τα οποία μεγαλώνουν στη Βαμβακού.
0: Πολύ ωραία. Να σας ζήσουν λοιπόν τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Βαμβακού. Ήθελα να σας ρωτήσω μάλιστα, αυτοί που κατάγονται από τη Βαμβακού έχουν σαφέστατα ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να τα κάνουν όλα αυτά. Εσείς πώς προκύψατε σε αυτή την ομάδα? Μας είπατε ότι είστε μόνοι που δεν κατάγεστε τη Βαμβακού.
1: Ναι, είναι ο σύζυγός μου από εδώ. Έρχομαι πάρα πολλά χρόνια στη Βαμβακού. Είναι ένα χωριό που το αγάπησα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι όλοι μαζί και με τους υπόλοιπους της ομάδας ότι είδαμε το μέλλον, πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε το μέλλον αυτού του τόπου. Και μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει όλη αυτή την πρωτοβουλία. Για μένα ήταν μια πρόκληση το να μετακινηθώ από την Αθήνα και να έρθω στο χωριό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω. Δεν μετανιώνω αυτό το βήμα που έκανα. Υπάρχουν ευκαιρίες για τους νέους και στην περιφέρεια. Και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε πλέον στο χωριό, μέσα της όλης της πρωτοβουλίας έχουν ανοίξει περισσότερες από 25 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ έχουμε κάνει και μια έτσι πολύ σημαντική προσπάθεια και το σχολείο του χωριού λειτουργεί πια καθημερινά ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για τα δικά μου δηλαδή, αλλά και τα διπλανά χωριά, έτσι ώστε να λειτουργούμε, να έχουν και απασχόληση τα παιδιά και να μπορούν οι γονείς να εργάζονται είτε στις καλλιέργειές τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση εργασίας έχουν και να μένουν στο χωριό εννοείται.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να συζητάτε, γιατί πάντα υφίσταται αυτός ο προβληματισμός όταν μιλάμε για προσπάθειες που γίνονται σε τόπους για να ξαναγεννηθούν, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία με τρόπο τέτοιο ώστε να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του χωριού.
1: Σωστά,
0: η φυσιογνωμία του τόπου. Αυτό είναι κάτι που κινείται σε πολύ λεπτές ισορροπίες συνήθως.
1: Σωστά. Ακόμα και στις ανακαινήσεις που έχουμε κάνει προσπαθούμε να διατηρούμε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του τόπου. Ναι, μεν υπάρχει μια σύγχρονη οπτική, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανακαίνιση, αλλά όλα αυτά γίνονται πάντα με σεβασμό στον τόπο και πάντα με σεβασμό και στο περιβάλλον. Δεν κάνουμε τίποτα και από τις εκδηλώσεις μας, δεν κάνουμε τίποτα που να επιβαρύνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Είμαστε ευγνώμονες που ζούμε μέσα σε ένα τόσο όμορφο δάσος. Όπως επίσης και προσπαθούμε να διατηρούμε και στοιχεία της παράδοσης. Για παράδειγμα, φέτος στο Βαμβακού Experience Festival θα έχουμε και εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα μια συναυλία με την Κέτι Γκαρμπή, αλλά θα υπάρχουν και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την παράδοση, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τα δημοτικά τραγούδια, της επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα. Πάντα προσπαθούμε να φέρνουμε και το παλιό και το νέο, και αυτό έχει να κάνει και με το ότι θέλουμε να δίνουμε ερεθίσματα στους ανθρώπους που μένουν στην ευρύτερη περιοχή, να έχουν είτε πρόσβαση σε θεατρικές παραστάσεις, είτε πρόσβαση σε τεχνολογία, είτε πρόσβαση σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που θα μπορούσαν, που ενδεχομένως δεν μπορούσαν να έχουν ή να γίνονται σε κάποιες μεγάλες πόλεις μόνο. Αλλά πέραν τούτου, θέλουμε να διατηρούμε και την παράδοση του τόπου και να μαθαίνουμε και στις επόμενες γενιές το τι συνέβαινε εδώ. Και μάλιστα και γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει και μια ψηφιακή πολιτιστική διαδρομή, την οποία κάποιος μπορεί να τη βρει και διαδικτυακά στο site μας, στην οποία έχουμε καταγράψει σημαντικές ιστορίες του χωριού, οι οποίες είναι ηχογραφημένες. Μπορεί κάποιος δηλαδή να ακούσει την ιστορία και μέσα στο χωριό θα βρει στη βόλτα του κάποιες καθρέφτινες στήλες, στις οποίες υπάρχουν QR και αν τα σκανάρει μπορεί να ακούσει, να περιηγηθεί στην ιστορία του τόπου. Όλα αυτά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και το παρελθόν και το παρόν θέλουμε να έρχονται σε μια ισορροπία. Μάλιστα, να σας αναφέρω έτσι ένα παράδειγμα, ότι στο χωριό μας πρωτοβουλία αναβίωσης δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το 1898 μια ομάδα αντίστοιχα ανθρώπων του χωριού προσπάθησαν να το αναγεννήσουν. Τότε υπήρχαν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προσπάθησαν να το αναγεννήσουν. Και το 1912 αυτή η πρωτοβουλία που λεγόταν τότε Κοινό των Βαμβακητών ή Επικροπή Πλειοξουσίων Βαμβακούς, το καταστατικό της είναι ο νόμος περί δήμων και κοινοτήτων που εισήγαγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή και μάλιστα γράφεται, είχε αναφέρει, ότι βασίζεται στο πρότυπο ενός μικρού χωριού στη Λακεδαίμονα. Έτσι κάπως κι εμείς θα θέλαμε να γίνουμε ένα πρότυπο αναβίωσης και αναγέννησης τόπων, και γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει και σε επαφή με άλλους τόπους, δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε. Μπορεί να μην το κάνουν όλοι με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Αυτό βέβαια έχει να κάνει σίγουρα και με το ότι υπάρχει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο σίγουρα μεγαλώνει τα σχέδιά μας, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει πολύ επαγγελματισμό σε όλη την συνεργασία μας. Οπότε σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την αναγέννηση της Βαμβακούς μπορεί να μην είναι ίδιος με άλλες περιοχές, αλλά σίγουρα υπάρχουν καλά εγχειρήματα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και πολύ σημαντικές προσπάθειες και με τους οποίους προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Ενώ να σας πω και ένα τελευταίο, ότι κάνουμε και μια σημαντική προσπάθεια, μήπως την επόμενη χρονιά καταφέρουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση της διασποράς, γιατί η Βαμβακού ερήμωσε, γιατί ο κόσμος έφυγε από το χωριό, έψαξε αλλού την τύχη του, είτε στην Αμερική, είτε στην Αφρική, είτε στην Αυστραλία, είτε στον Καναδά. Και προσπαθούμε κάπως να βρούμε επαφές έτσι ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε πίσω τους απόδημους και κάπως να συναντηθούμε μαζί τους και να τους φέρουμε πίσω στο χωριό.
0: Πάρα πολύ ωραία, εύχομαι τα καλύτερα, το αντιλαμβάνομαι και από αυτά που μου λέτε και από τον τρόπο με τον οποίο τα λέτε και τον ενθουσιασμό που έχει όλο αυτό το πράγμα μέσα από τα λεγόμενά σας, ότι θα τα πετύχετε αυτά που έχετε επιδιώξει, ήδη έχετε πετύχει πάρα πολλά. Το ραντεβού το επόμενο λοιπόν να πούμε ότι είναι για το Βαμβακού Experience Festival 4 και 5 Ιουλίου αυτή τη χρονιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Γεια σας.

0: Ένα από τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι ξενιτεμένοι και σε αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές τους φέρνουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Φωνή της Ελλάδας είναι ο σταθμός ο οποίος απευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους Έλληνες της Διασποράς, είναι το γεγονός ότι όταν ξεκινήσαμε, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτές τις εκπομπές αφιερωμένες στα χωριά της Ελλάδας και κυρίως όταν επισκεπτόμαστε τα ορεινά χωριά, το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ένα από τα πρώτα και κυρίαρχα που αντιμετωπίζουμε ως διαχρονικό πρόβλημα που έχει προκύψει πρωτίστως από οικονομικούς λόγους και δευτερευόντως βέβαια από άλλα ζητήματα, ακόμη και τον πόλεμο, πολιτικές διαφορές και διάφορα άλλα θέματα που μπορεί να οδηγήσουν ανθρώπους στον ξεριζωμό. Η Βαμβακού είναι ένα από τα χωριά αυτά τα οποία έχουν γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια αυτό το φαινόμενο. Έφυγε πάρα πολλοί κόσμος, έμειναν πολύ λίγοι κάτοικοι. Η προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα της αναγέννησης της Βαμβακού έχει ήδη καρποφορήσει και έχει προσφέρει την δυνατότητα σε κάποιους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, λίγοι για την ώρα, αλλά είπαμε αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να κρατηθεί ένας τόπος ζωντανός και αυτό να γίνει βεβαίως με σεβασμό απόλυτο στο περιβάλλον, στη φυσιογνωμία του τόπου, στις παραδόσεις επίσης του τόπου. Όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο που έχει ενταχθεί σε αυτή την ομάδα και δεν είχε καμία σχέση με τη Βαμβακού τα προηγούμενα χρόνια. Η Θέμης Χατζησωτηρίου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος Σχολής Διεθνών Σπουδών, έχει εξειδικευθεί στην τέχνη και τον πολιτισμό και στην ομάδα αναγέννησης της Βαμβακούς κάνει την πρακτική της. Τη συναντάμε λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν τη συναντάμε στη Βαμβακού ή μετά το Βαμβακού ραν της εκδηλώσεις έχει φύγει από το χωριό και τη συναντάμε κάπου αλλού, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό σημασία έχει ότι την έχουμε μαζί μας και μπορούμε να μιλήσουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Βρίσκομαι εννοείται στη Βαμβακού, ακόμα και αν έχει περάσει το ραν, έχουμε λόγους να βρισκόμαστε εδώ πολλούς.
0: Εσείς λοιπόν από πού προκύψατε σε αυτή την προσπάθεια? Τη Βαμβακού νομίζω ότι μεγαλώνοντας δεν τη γνωρίζατε.
1: Όχι, μεγαλώνοντας σαφώς δεν γνώριζα τη Βαμβακού. Η αλήθεια είναι ότι το εγχείρημα πέρασε από τα μάτια μου πρώτη φορά πριν 2-3 χρόνια. Διάβασα ένα άρθρο, ένα αφιέρωμα μάλλον σχετικά για το εγχείρημα της αναβίωσης. Και νωρίτερα μέσα στον χρόνο, όταν έκανα την αίτησή μου για τις πρακτικές που προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει και η ευκαιρία να έρθει κάποιο παιδί που θέλει να κάνει την πρακτική του και εδώ στο Βαμβακού Revival, στο χωριό της Βαμβακούς. Οπότε, επειδή ήταν μια πρωτοβουλία η οποία με είχε συγκινήσει πραγματικά όταν την είχα πρωτοδεί, το κομμάτι της αναβίωσης χωριών της Ελλάδας και εντάξει και γενικότερα εννοείται, είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια. Αποφάσισα ότι ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα είχα ποτέ μου να δω πώς κινείται ένα τέτοιο project, πώς είναι η καθημερινότητά του, ποιες είναι οι προκλήσεις πιθανώς.

0: Οπότε έτσι έκανα την αίτησή μου και έτσι κάπως βρέθηκα στο Βαλβακού από την 1η Απρίλη του 2026.
1: Έτσι με προβλημάτισε και είδατε ότι σας το ρώτησα και πριν βγούμε στον αέρα όταν κάναμε τη συνεννόηση για τη συνέντευξη αυτή. Το γεγονός ότι είστε έναν νέο άνθρωπος που οι σπουδές που έχετε κάνει θα μπορούσαν να σας δώσουν το κίνητρο να φύγετε από την Ελλάδα. Τώρα όταν ακούω βέβαια να μου λέτε πόσο συγκινήσετε από τέτοιες πρωτοβουλίες, μάλλον αρχίζω και αντιλαμβάνομαι τι ρόλο έχει παίξει αυτή η σύνδεσή σας με την ομάδα της Αναγέννησης Βαμβακούς για να μην κάνετε τελικά αυτό το βήμα.
0: Πράγματι, οι μεταπτυχιακές μου σπουδές τις έκανα στο εξωτερικό, δηλαδή βρισκόμουν για 2 χρόνια στην Ολλανδία και καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, να πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα το να κάτσω, να φύγω, να γυρίσω. Νομίζω όμως ότι οι σπουδές μου αυτές, αλλά και το πώς είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος, έκαναν πάρα πολύ ξεκάθαρο το ότι μια προσπάθεια στον τόπο μου θα ήθελα να την κάνω. Οπότε και αυτός είναι και ο λόγος κάπως της επιστροφής. Άλλωστε και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ακαδημαϊκής, ας πούμε, πορείας, μια κλωστή που έχω ακολουθήσει είναι η έννοια της φροντίδας. Οπότε, βλέποντας ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να φροντίσουν ουσιαστικά τον τόπο τους, για μένα ήταν και παραμένει πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και το κομμάτι αυτό της αναβίωσης κιόλας χωριών, της Υπαίθρου, εγώ κατάγομαι από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, κάποια πράγματα δεν τα έχω ζήσει στη ζωή μου και τα έχω βρει σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ, δηλαδή είναι πραγματικά πολύ όμορφο να μπορείς να βγεις έξω, να πιεις τον καφέ στο πρωί στα σκαλιά, ας πούμε, εκεί που μένεις, και να έχεις να πεις μια καλημέρα η οποία θα είναι γεμάτη ευγένεια και αγάπη πραγματικά. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας που έχω βιώσει εδώ τόσο από την ομάδα του project, όσο και από το ίδιο το χωριό και τους κατοίκους του, είναι αξεπέραστη, θα πω.
1: Τι είδατε λοιπόν στη Βαμβακού που ίσως κάποιοι που κατάγονται από το χωριό και εντάξει έχουν συνηθίσει έτσι τις εικόνες, την αίσθηση που μπορεί να δίνει το φυσικό περιβάλλον γύρω από το χωριό, όλα αυτά, πιθανόν να μην τα βλέπουν με τον ίδιο τρόπο που τα βλέπετε εσείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι για μένα το ότι σε αυτή τη φάση βρίσκομαι πραγματικά μέσα στη φύση, μέσα στον Πάρνωνα, και περιτριγυρίζουμε από πράσινο, είναι μία από τις πρώτες φορές στη ζωή μου που μου συμβαίνει αυτό, και εντάξει, πιθανώς για κάποιον ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία να μην είναι τόσο συναρπαστικό, αλλά προσφέρει μία ηρεμία που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει σε αστικά κέντρα. Και αυτό που εγώ κρατώ και που θα με κάνει να γυρίσω ξανά και ξανά, πιστεύω, στον Βαμβακού αφού φύγω, είναι αυτό που ανέφερα πριν. Είναι το κομμάτι του ότι οι άνθρωποι εδώ που έχουν μείνει ή που έχουν επιστρέψει έχουν μέσα τους πολύ αγάπη για τον τόπο τους, πολύ φροντίδα για τον τόπο τους και πολύ βασικά επίσης και ο ένας για τον άλλον.
1: Είπατε ότι όταν θα φύγετε θα ξαναγυρίζετε και το θέλετε προφανώς αυτό. Πόσο μακριά είστε από το να αποκτήσετε έτσι μεγαλύτερη σύνδεση με τον τόπο? Δεν ξέρω, ακόμα και το ενδεχόμενο να θελήσετε να το κάνετε χωριό σας στη Βαμβακού, ας πούμε, παρότι δεν κατάγεστε από την Πελοπόννησο, είστε από αρκετά μακριά σε σχέση με τον τόπο αυτό. Πόσο μακριά είναι με ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ μακριά, να πω την αλήθεια. Όντως είμαι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, είναι γύρω στις 7,5 ώρες με το αυτοκίνητο. Οπότε και η επικοινωνία ή μάλλον η επαφή με τους ανθρώπους που έχω αφήσει πίσω, γονείς, οικογένεια, γενικότερα φίλους, είναι λίγο πιο δύσκολη. Αλλά είναι σίγουρα ένας τόπος που και θα ήθελα να δείξω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ και που βρίσκονται στο δικό μου σπίτι. αλλά και πιθανώς και στο άμεσο ή έμεσο μέλλον να είναι και ένας τόπος που θα ήθελα να δω και, και πώς θα μπορούσα να επιστρέφω ακόμα πιο συχνά και με μεγαλύτερη διάρκεια και να συμβάλλω κι εγώ όπως, όπως μπορώ.
1: Μάλιστα. Πρακτική κάνετε στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Πρακτική, ναι. Είναι, είναι το, κάνω την πρακτική μου μέσω το, του, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που κάνω 2 κύκλους πρακτικών κάθε έτος.
1: Και το, το ζητούμενο επαγγελματικά ποιο είναι, έτσι για να κλείσουμε με αυτό, έτσι έχω περιέργεια. Πού οδηγεί αυτή η πρακτική δηλαδή επαγγελματικά, ποιο είναι το, ο στόχος ο δικός σας?
0: Επειδή βρίσκομαι ακόμα πολύ πολύ νωρίς στην, στο, στην επαγγελματική μου καριέρα και σε αυτό το μονοπάτι που τώρα ξεκινά, για αρχή νομίζω ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να μαζέψω όσο περισσότερες εμπειρίες μπορώ, να δω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ, για να μπορέσω να, να αντιληφθώ και τι είναι αυτό που αλφα πραγματικά θέλω να κάνω, αλλά και που μπορώ να κάνω. Γενικότερα η, η λέξη που, που αγαπώ και που πιστεύω ότι μου ταιριάζει είναι η, η έννοια του αγωγού. Δηλαδή θέλω να βρίσκομαι στη μέση μιας προσπάθειας και ενός αποτελέσματος. Οπότε νομίζω για αρχή ξεκινάμε κρατώντας εμπειρίες και, και πρακτικές.
1: Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα και μπορεί και να καταφέρουμε να τα πούμε και στη Βαμβακού πριν το αφήσετε τον τόπο ως πρακτικάρια και το επισκέπτεστε απλά και μόνο σαν τουρίστας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Αφού πρώτα σας ενημερώσουμε για το Βαμβακού Experience Festival, μάθατε λοιπόν όσοι ακούσατε αυτές τις συνεντεύξεις που είχαμε προγραμματίσει για σήμερα στην εκπομπή στο χωριό, ότι το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, 4 και 5 του μηνός, εκεί οι άνθρωποι της ομάδας αναγέννησης της Βαμβακούς έχουν ετοιμάσει ένα ακόμη Βαμβακού Experience Festival. Θα ξεκινήσει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί με τα μυστικά της ενόργανης από ένα πρωταθλητή γνωριμία με τον Γιώργο Χατζη Ευσταθίου, που είναι πρωταθλητής της ενόργανης. Θα υπάρχουν βιβλία από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για όλες τις ηλικίες, με μια δανειστική βιβλιοθήκη, και το μεσημέρι graphic novel με AI. Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν το δικό του storyboard και μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ψηφιακό εικονογραφημένο αφήγημα σε μορφή flipbook. Craft Your Beer, σεμινάριο για οικιακή ζυθοποίηση, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Τη μυστική γλώσσα των δέντρων, διαβάζουμε εδώ. Τραχανοπατάτα workshop, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Επίσης, η Γογό Δελογιάννη σε live cooking. Η κωμωδία της γειτονιάς με τον Κώστα Μαλιάτσι να σατιρίζει την καθημερινότητα και όσα ζούμε. Και το βράδυ στις 9 και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live στο Experience Festival 2026 της Βαμβακούς. Και συνεχίζεται βέβαια το φεστιβάλ και τη δεύτερη μέρα με ένα εργαστήρι μικρών οργανωποιών ανακύκλωσης, Splash Athens, βιωματικό οικαστικό εργαστήριο με το Splash Athens. Επίσης τον Ιφοπάζαρο ξυπνά πολιτιστική διαδρομή στα σοκάκια του χωριού με αναβίωση του Ιφοπάζαρου. Επίσης στη 1 η ώρα το μεσημέρι στα χνάρια των Λαγκαδινών Πελεκητάδων, τα πρώτα design objects της εποχής που ζωντανεύουν μέσα από δράσεις αποκατάστασης σε κρίνες και σοκάκια της Βαμβακούς, και το φεστιβάλ της Βαμβακούς, εμπειριών της Βαμβακούς όπως λέγεται. Τελειώνει το απόγευμα στις 5 η ώρα παραδοσιακή μουσική παράσταση του Λάμπρου Λιάβα με δημοτικά τραγούδια, κείμενα και προβολές αφιερωμένα στα τρία αγαθά της γης, το σιτάρι, το σταφύλι και την ελιά. Νομίζω ότι σας έχουμε κεντρήσει το ενδιαφέρον, και εσείς που ακούσατε σήμερα την εκπομπή μάθατε λίγα παραπάνω αν την ξέρατε λίγο, ή μάθατε πολλά για εσάς που δεν την ξέρατε καθόλου τη Βαμβακού. Οι δρόμοι λοιπόν θα οδηγήσουν στο χωριό 4 και 5 Ιουλίου. Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος που παρουσίασε σήμερα την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Το επόμενο δικό μας ραντεβού ραδιοφωνικό είναι για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 10 στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Με την εκπομπή στο χωριό την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη το μεσημέρι, όπως κάθε Τρίτη 1 με 2. Και βέβαια μην ξεχνάτε αύριο 4 με 5 το τηλεοπτικό μας ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος, στη δορυφορική τηλεόραση της ΕΡΤ, μαζί με την Ατάσα Βυσαρίωνος στην εκπομπή Ρίζες Abroad. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να ταξιδεύετε στην Ελλάδα. Γεια χαρά!

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέα, της παράδοσης και της παρέας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παρέα μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, τη μεσημεριανή μας μετάδοση και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Θανάσης Βασιλόπουλος εδώ στο Κλαρίνο μαζί με την Ατασία Βέρα στο τραγούδι, το Γιώργο Κόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Μάνθο Σταυρόπουλο στον τέφι και τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Μιχάλη Κλαπάκη στην ταρμπούκα, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τη Ρούμελη. Μια βλάχα, μια παλιόβλαχα, και λέω να επιστρέψουμε λίγο ξανά στο Μοριά. Ακούσαμε ήδη σήμερα το Χρήστο Πανούτσο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πάμε σε μια άλλη ηχογράφηση με μωραΐτικα τραγούδια που έγινε την περίοδο 1961 έως 1963. Δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και την καταγραφή έκανε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, με τον Αγγελή Θεμιστοκλήρη στο βιολί, τον Κώστο Κοντογιώργο στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Μπενέτο στο σαντούρι και τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος, όπως σας είπα, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της αγάπης, «Πού σου να πουλάκι μου».

σε εμάς τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, αυτό το κλέφτικο και ιστορικό τραγούδι που μας έρχεται από την περιοχή της Ελίτσανης, τραγούδισε ο Γιάννης Μαρούδας. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, κατάκουρφα στη ράχη, πάρε το μάτι του αετού και του λαφιού το πόδι και την αγρύπνια του λαγού. Και στήσε καραούλι, και αν δεις τους Τούρκους Μήτρομ να έρχονται, και αν δεις τους Αρβανίτες, φύριξε Μήτρομ δύο φορές. Και ρίξε και δύο τουφέκια να συναχτεί τα σκέρι μας. Με την αφιέρωση αυτό το υπέροχο CD, ένα βιβλίο, ψηφιακός δίσκος διπλός, με στοιχεία, με παρτιτούρες, στους Ελιτσιανώτες αφιερωμένο, προγόνους μας, μακρινούς και κοντινούς, που έζησαν και έδρασαν αιώνες σε τούτη την όμορφη, γαλήνια και ευλογημένη γωνιά της Θεσσαλικής γης. Ένα μέρος απλωμένο ευλαβικά στην αγκαλιά του Γεροκισάμου. Λοιπόν, και αφιερωμένο φυσικά και στους νέους για να θυμούνται τις ρίζες τους. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Θεσσαλία επίσης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Χαρμαλιά στο κλαρίνο, στο σκοπό της παλιάς Ιτιάς.

εξαιρετική προπολεμική ηχογράφηση από τον Αλέκο Ζούμπα στον οργανικό σκοπό της Υπήρου, Σέλφος. Και πριν από αυτό να σας πω ότι συνόδευσαν τον Ανδρέα Χαρμαλιά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και η Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι, από ηχογράφηση με θεσσαλικά τραγούδια εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και μια ηχογράφηση που ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας τα ξωδικά της παράδοσης, όπως και η επόμενη που επίσης δεν την έχετε ξανακούσει. Ακούσαμε χθες δύο τραγούδια από αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε άλλο ένα σήμερα, ένα γαμήλιο που μας έρχεται από την Λέρο, «Κατέβα κυρία Παναγιά», δωδεκανησιακά τραγούδια με την δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, τραγουδά όπως σας είπα η δικαία Χατζηδάκη.

Συνήθως το κόβουνε αυτό το τραγούδι. Ακούμε ελάχιστους από τους στίχους. Εδώ η Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου μας το τραγούδισε εκπληκτικά σε αυτή την ηχογράφηση με σπουδαίους οργανοπαίχτες. Στο αρχείο μας υπάρχει και αυτή η εκτέλεση. Και πάμε σε ένα ακόμα αιγιοπελαγίτικο. Θα το ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1929 με τον Αντώνη Νταλκά. Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί.

Κλεάρχος Κορκόβελος εδώ στο κλείσιμο αυτού του ταμπαχανιώτικου Μανέ που μας τραγούδησε πανέμορφα η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης και μια παράσταση που ηχογραφήσαμε με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης». Και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να πω χρόνια πολλά στον Κύριλο, γιορτάζει σήμερα. Κοίταζα την ετυμολογία της λέξης, προέρχεται από τη λέξη Κύριος, λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν και έχουν αυτό το όνομα. Από και πέρα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα. Γιορτάζουν κατά κάποιο τρόπο οι αρχαιονόμοι, αλλά και θα έλεγα όλοι οι επιστήμονες της πληροφορικής, υπό την έννοια του ότι τα αρχεία είναι, φυλάσσονται, είναι σημαντικά, παίζουν, είναι μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής και όχι μόνο κληρονομιάς, πηγή πληροφοριών, σημαντική πηγή πληροφοριών. Είναι χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης, είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε επίσης σήμερα και την Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Έχει οριστεί από κοινού, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης, βλέπω εδώ, και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων. Σκοπός είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα πρόσωπο, ένα φυσικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Από εκεί και πέρα, αν πάμε πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 411 π.Χ. και αυτό γιατί έχουμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. Εκδηλώνεται μετά την καταστροφική για την Αθήνα εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία. Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα αρχίζει να κλονίζεται. Οι πλούσιοι κάτοικοί της, αυτοί δηλαδή που στην ουσία πλήρωναν τις δαπάνες του πολέμου, αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσχέρειες και σχεδίαζαν την ανατροπή του δημοκρατικού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση ολιγαρχικού πολιτεύματος. Μάλιστα δεν δίστασαν να καταφύγουν στην τρομοκρατία και να πετύχουν το σκοπό τους, και γι' αυτό επιφανείς ηγέτες των δημοκρατικών όπως ο Ανδροκλής δολοφονήθηκαν από ομάδες νεαρών αριστοκρατών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθουμε στο 1815, ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού, του γνωστού μας Φον Μέτερνιχ, ο οποίος προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε και ο Ιωάννης Καποδίστριος, όπως όλοι ξέρουμε, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο να παραμείνει η Ελβετία ένα αυτόνομο κράτος και ταυτόχρονα να μην επιβληθούν πολύ σκληροί όροι στην Γαλλία. 1898, η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. Αυτό τελείωσε κάπου το 1998 εκεί πέρα, και η Κίνα ξανά ανέλαβε τα ηνία του Hong Kong. Από εκεί και πέρα, 1930, διαβάζω εδώ, ο συνωστισμός, λέει, σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου. Για φανταστείτε, 1930. Αλίκη Διπλαράκου, μάλιστα. 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί τον Ηρακλή στην κατάκτηση του κυπέλου σε μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Είναι ένας από τους καλύτερους, πιστεύω, τελικούς κυπέλου Ελλάδος ιστορικά. Και έλαμψε εκεί το αστέρι του Χατζηπαναγή. Νομίζω ήταν εκείνη η μέρα που μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι, ήταν η Αθλητική Ηχό τότε, γιατί ήταν δύο εφημερίδες, Αθλητική Ηχό και το Φως, μάλλον η Αθλητική Ηχό πρέπει να ήταν, που έγραψε ότι αυτόν δεν τον γέννησε μάνα, τον γέννησε μπάλα. Το πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
Ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, σημαντικούς. 1781 γεννιέται ο George Stephenson, ο Άγγλος μηχανικός, ο εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα έχουμε το 1963 την γέννηση του Johnny Depp, του Αμερικανού ηθοποιού. Και αν πάμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε στο Βάσο Μαυροβουνιώτη, ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος κατάγεται από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Είχε γεννηθεί το 1797 και το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Charles Dickens, ο Άγγλος δημοσιογράφος και μυθιστοριογράφος. Νομίζω η ιστορία των Χριστουγέννων είναι ένα από τα πιο γνωστά του έργα. Πολλά από αυτά έχουν μεταφραστεί και εδώ στην Ελλάδα. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορζ Σαρή, η Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Είχε γεννηθεί το 1925. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Σήμερα θα πάμε στην χώρα της Σάμπα, θα πάμε στη Βραζιλία να συναντήσουμε μία φίλη της εκπομπής. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί της και θεώρησα ότι καλό θα ήταν να επικοινωνήσουμε και πάλι, να δούμε τι ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει. Θα πάμε λοιπόν στη Βραζιλία σύντομα και θα πάμε από ό,τι βλέπω εδώ με ένα τραγούδι που επέλεξε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, το «Μικρή Γαζέλα».

0: σκορπά, άρωμα σκορπά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Αντί για τη Βραζιλία και το Σάντος, είχαμε κάποια προβλήματα. Έχουμε έρθει εδώ πιο κοντά να μιλήσουμε με την συνάδελφο, την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία είναι έτοιμη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ιβάνα, καλό απόγευμα.
2: Ελπίζω... Καλό απόγευμα, αντί για τη Βραζιλία πάμε στο Μαυροβούνιο. Εδώ κοντά στην γειτονιά, αλλά είναι ωραίο και το Μαυροβούνιο.
1: Δεν ξέρεις, σήμερα ήταν νομίζω η ημέρα που πέθανε ο Βάσος Μαυροβουνιώτης. Δεν ήξερα ότι ο Μαυροβουνιώτης είναι, επειδή ο ίδιος καταγόταν από το Μαυροβούνιο.
2: Ναι,
1: τον λέγανε Μαυροβούνιο.
2: Από το... Εγώ δεν ήξερα ότι σαν σήμερα είναι, αλλά ξέρω, ναι, γιατί έχω διερμηνεύσει όταν έγινε ένα μνημείο για τον ίδιο στο πρώτο νεκροταφείο. Είχε πάει μια αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου. Ναι, όντως καταγόταν από το Μαυροβούνιο.
1: Ναι, ναι,
2: όντως.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είχε και τέτοιο επώνυμο.
1: Ναι, Μπράιοβιτς, λοιπόν, κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να πούμε ότι στο Τίβα του Μαυροβουνίου ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας στα Βαλκάνια. Έγινε σύνοδος κορυφής Δυτικών Βαλκανίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία της κυρίας Φόντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κύριου Κώστα. Λοιπόν, οι οικοδεσπότες ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος του Μαυροβουνίου. Το κεντρικό θέμα ήταν η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Παρόν και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος δήλωσε ότι η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Το νέο γύρο από το θέμα της διεύρυνσης είναι ότι η Γαλλία και η Γερμανία έχουν στείλει ένα non-paper στο, ήταν και οι κύριοι Μέρτ και Μακρόν στο Μαυροβούνιο, έτσι, και αυτοπροσώπος. Λοιπόν, οι δύο χώρες προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια νέα προσέγγιση για την διεύρυνση, η οποία θα επέτρεπε στις υποψήφιες χώρες να ενταχθούν σταδιακά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην ενιαία αγορά πριν γίνουν πλήρη μέλη, σύμφωνα με αυτό το non-paper. Για ποιες χώρες μιλάμε? Μιλάμε για τις 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και η περιοχή του Κωσοβοπεδίου.
1: Ναι.
2: Εμπόδια πολλά. Λοιπόν,
1: και κάθε μία από αυτές τις χώρες δεν είναι ίδια, δεν είναι ίδιες χώρες. Δηλαδή και το επίπεδο ανάπτυξης και τα λοιπά είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ξέρω πώς όλο αυτό το πακέτο...
2: Ναι, παλιότερα το αντιμετώπιζε τις χώρες ως πακέτο. Και μάλιστα καθυστέρησε η Αλβανία στο να ανοίξει ενταξιακές διαπραγματεύσεις εξαιτίας της Βόρειας Μακεδονίας. Τώρα έχουμε μία νέα αντίληψη ότι τις αντιμετωπίζει μία-μία, αλλά επίσης έχουμε και το εξής. Εξαιτίας της Γαλλίας και του κυρίου Μακρόν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, ο οποίος ζήτησε να αλλάξει ο τρόπος με τα κεφάλαια που ανοίγουν οι χώρες και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε για μία διαδικασία.
1: Γιατί αυτό πιστεύεις ότι, δηλαδή έτσι που το περιγράφεις, είναι σαν να βάζει εμπόδια η Γαλλία στον
2: διευρύνθιο? Βάζουν πολλές χώρες εμπόδια. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεματάκι. Εδώ και 13 χρόνια δεν έχει δεχτεί καμία χώρα. Από την άλλη πλευρά, το δυναμικό αυτών των 6 χωρών, ο πληθυσμός δηλαδή των 6 χωρών αυτών, είναι λιγότερος από ότι πληθυσμός της Ρουμανίας.
1: Εντάξει, αλλά...
2: Δηλαδή οικονομικά δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Περισσότερο είναι το θέμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει περισσότερες, ήδη έχει προβλήματα στη λήψη αποφάσεων. Ήδη υπάρχουν προβλήματα.
1: Εντάξει, έχουν αυτές οι χώρες, κάποιες τουλάχιστον από αυτές τις χώρες, γνωρίζουμε ότι είναι και χώρες που υπάρχει εντύπωση, υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών, υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα.
2: Μπράβο, έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, έχουμε, υποτίθεται το Μαυροβούνιο γίνει ίσως μέλος και το 28. Η χώρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εγκληματικότητα. Δηλαδή, τι φλανάχει η Σικελία. σε σχέση με το Μαυρούνιο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει η χώρα. Η Αλβανία επίσης έχει προβλήματα τέτοια. Η Σερβία δεν έχει τέτοια προβλήματα και έχει και μία εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη. Οι οικονομικοί δείκτες της Σερβίας είναι καλύτεροι από τους οικονομικούς δείκτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Σερβία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αποφασίσει εάν θα πάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πάει με την Κίνα, τις αραβικές χώρες και τη Ρωσία. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαστόματος του κυρίου Μέρτς λέει διαλέξτε. Δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δύο. Εδώ είναι πολύ μεγάλο θέμα γιατί η Σερβία έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα από τη συνεργασία με την Κίνα και με τις αραβικές χώρες. Εν τω μεταξύ υπάρχει θέμα του Κωσοβοπεδίου για το οποίο για τη Σερβία είναι αναγκαίοι οι ψήφοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κίνας και της Ρωσίας. Η Σερβία δεν θέλει να αποχωριστεί το Κωσοβοπέδιο και για να το κρατήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αναγκαίοι οι ψήφοι των δύο να χωρών βάζουμε αυτών τα οποία, οι οποίες είναι μόνιμα μέλη και οι οποίες δεν επιτρέπουν να αναγνωριστεί η απόσχηση αυτή.
1: Μάλιστα έχουμε προβλήματα θέμα.
2: Ναι, με όλους έχουμε θέμα. Εάν είναι να εκτιμήσω εγώ θεωρώ ότι με όλους υπάρχει θέμα. Με τη Βόρεια Μακεδονία είναι το βέτο της Βουλγαρίας εξαιτίας του ότι δεν βάζει τη βουλγάρικη μειονότητα στο σύνταγμα η Βόρεια Μακεδονία, όμως η Βόρεια Μακεδονία απαντάει εντάξει θα τους βάλουμε, αλλά θα είναι και η τελευταία απέτηση. Δεν το δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι η τελευταία απέτηση, όχι οικονομικά, η τελευταία απέτηση σε ό,τι αφορά τα θέματα της ταυτότητας, γιατί αυτή η χώρα έχει θέμα με τη ταυτότητα του έθνους. Η Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε καν ούτε αν θα συνεχίσει να υπάρξει σαν υποτίθεται ενιαία χώρα ή θα διαλυθεί. Το Κωσοβοπέδιο είναι μια αποσχιστήσα επαρχία της Σερβίας. Αυτή είναι η πραγματικότητά του. Οπότε θίτονται πάρα πολλά θέματα. Πάντως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι η διεύρυνση μπροστά της χώρας των Βαλκανίων είναι γεωστρατηγική αναγκαιότητα. Θέλουν να δώσουν μια νέα δυναμική στην διαδικασία, καθώς ορισμένες χώρες περιμένουν στο προθάλαμο εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω. Από τη Θεσσαλονίκη που πότε ήταν, πριν από πάνω από 20 χρόνια. Έπειτα από δεκαετίες δισταγμών για την ένταξη, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 22 αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον των Βρυξελών για την διεύρυνση με τα Δυτικά Βαλκάνια, που γεωγραφικά βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης, είναι γεωπολιτικά, έχουν γεωπολιτική στρατηγική σημασία και οι επιρροές της Ρωσίας και της Κίνας είναι αρκετά μεγάλες στην περιοχή αυτή. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Σερβία εμφανίστηκαν και άλλες δύο ειδήσεις γύρω από το σύνοδο αυτή. Λοιπόν, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι η Σερβία πρέπει να από το Μαυροβούνιο, έτσι, ότι η Σερβία πρέπει να αποφασίσει πού βλέπει το μέλλον της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κίνα και την Ρωσία. Τονίστηκε ότι αυτό υπόθηκε στη συνομιλία του κύριου Μέρτς, του κύριου Μακρόν, του κύριου Κώστα και της κυρίας Φοντερ Λάιν με τον Σέρβο πρόεδρο Βουτσίτσο, ο οποίος κατά τα άλλα δεν είχε καν σκοπό να πάει το Μαυροβούνιο, είχε σκοπό να στείλει τον πρωθυπουργό. Αλλά τελικά επειδή το παρακάλεσε η κυρία Φοντερ Λάιν, δέχτηκε να πάει ο ίδιος. Όμως από την εκτίμηση αυτή του κύριου βλέπουμε ότι δεν είναι ενιαία η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο κύριος Μακρόν έχει μια διαφορετική εκτίμηση και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Σερβία με τον πρόεδρο Βούτσιτς εργάζεται πολύ σκληρά στον ευρωπαϊκό δρόμο της και ότι είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως ότι είναι σημαντική. Γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο των Βαλκανίων, είναι η μεγαλύτερη από όλες αυτές τις χώρες και έχει και τη μεγαλύτερη οικονομία και μια πολύ μεγάλη δυναμική οικονομική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή διαβάσαμε στον τύπο ότι οι μυστικές υπηρεσίες, λέει, της Σερβίας έλεγαν στον πρόεδρο να μην πάει, υπήρχε κίνδυνος δολοφονίας ή κάτι τέτοιο.
2: Ναι,
1: ισχύει
2: βεβαίως,
1: κάτι
2: ναι,
1: τέτοιο.
2: Ναι, ισχύει. Γιατί ισχύει? Διότι το Μαυροβούνιο δυστυχώς έχει πολύ μεγάλο θέμα εγκληματικότητας και επειδή αυτή η εγκληματικότητα εκτείνεται σε όλα τα Βαλκάνια. Και στην Ελλάδα είχαμε 4 δολοφονίες, 2 στη Βάρη και 2 στη Κέρκυρα, γύρω από, την εγκληματικότητα του Μαυροβουνίου και τις μαφίες του Μαυροβουνίου. Εν τω μεταξύ αυτές, λόγω του ότι είναι ίδια η γλώσσα, ίδιο το περιβάλλον, στρέφουν τα πλοκάμια τους μπρος στη Σερβία, που είναι και η πιο μεγάλη, που είναι και η πιο μεγάλη οικονομία. Εν τω μεταξύ η Σερβία, οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία έχουν κάνει πολλά εναντίον της μαφίας του Μαυροβουνίου, για τα οποία οι μαφίες, όχι καν μία, του Μαυροβουνίου, κατηγορούν ότι τους φταίει ο πρόεδρος. Άρα θα θέλουν να μην το δούνε.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Οι κάτοικοι του Μαυροβουνίου δεν είναι Σέρβοι, δεν είναι Σλάβοι. Τι είναι?
2: Υπάρχει, βεβαίως είναι Σλάβοι, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα εκεί. Ενώ πρόκειται για μια περίπτωση σαν την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου και οι Ελληνοκύπροι είναι Έλληνες, περίπου την ίδια κατάσταση είναι με το Μαυροβούνιο. Όμως υπό την διακυβέρνηση πάντα υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαφέρουν από τους Σέρβους και είχαν αποσχιστικές τάσεις. Το θέμα είναι ότι κατά τη διάρκεια των κοντά 30 χρόνων διακυβέρνησης του κύριου Τζουκάνοβιτς, φούντωσε αυτό, τεχνητά το φούντωσε ο κύριος Τζουκάνοβιτς, απομακρύνθηκε από τη Σερβία, γι' αυτό και απομακρύνθηκαν από το κοινό κράτος που είχαν και το οποίο εξασφάλιζε στη Σερβία πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά και στο Μαυροβούνιο εξασφάλιζε την ενδοχώρα. Διότι μία πώς το λέμε, το να έχει τη θάλασσα χωρίς την ενδοχώρα δεν αξίζει, όπως και να έχει την ενδοχώρα χωρίς την θάλασσα. Κάτι το οποίο τους έχει πει και ο κύριος Βούτιτς, ότι το κύριο λιμάνι του, στο λιμάνι του Μπαρ, η μόνη του αξία είναι άμα συνδεθεί με τη σερβική βιομηχανία. Αλλιώς δεν έχει καμία αξία.
1: Ναι, και δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια συνομοσπονδία κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε τα δύο αυτά κράτη.
2: Κοίταξε να δεις, εδώ έγινε απόσχηση του Μαυροβουνίου πριν από 20 χρόνια και μάλιστα πήγανε και το γιορτάσανε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλες κατηγορίες στο Μαυροβούνιο, ότι όλη αυτή η απόσχηση και η ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου έγινε έτσι ώστε ο κύριος Τζουκάνοβιτς ως πρόεδρος μιας κυρίαρχης χώρας μέλους των Ηνωμένων Εθνών να μην λογοδοτήσει στην Ιταλική δικαιοσύνη για λατρεμπόριο τσιγάρων και ναρκωτικών.
1: Ναι, είναι γνωστό ότι το Μαυροβούνιο φημίζεται.
2: Διότι είναι αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι οι πρόεδροι των χωρών έχουν ασυλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα θέματα είναι πάρα πολύ προβληματικά.
1: Τέθηκε σε ψηφοφορία το γεγονός εάν θα γίνει απόσχηση από τη Σερβία?
2: Ναι, τέθηκε, αλλά η ψηφοφορία ήταν στημένη. Δηλαδή η διαφορά αυτή μετά από μια τεράστια προπαγάνδα της πλευράς των αποσχιστών ήταν μερικές χιλιάδες ψήφοι.
1: Ναι, ήταν πολύ κοντά δηλαδή λες.
2: Βέβαια. Και μάλιστα υπήρχε και κατά κάποιο τρόπο στημένη ψηφοφορία, διότι δόθηκε δυνατότητα στους Μαυροβουνίους από όλο το πλανήτη να ψηφίζουν σε αυτή την ψηφοφορία και δεν δόθηκε σε αυτούς οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι στη Σερβία. Διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός των Μαυροβουνίων οι οποίοι είναι κάτοικοι της Σερβίας.
1: Μάλιστα. Αποκλείσανε δηλαδή κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι ζουν στην Σερβία.
2: Αποκλείσανε αυτούς οι οποίοι τα ψηφίζανε υπέρ του ενιαίου κράτους με τη Σερβία. Όλα βέβαια. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό είναι τώρα ένα παρελθόν. Δηλαδή όσο να ήταν δυσάρεστο για τους Σέρβους και για τη Σερβία τότε, η Σερβία έχει πάρει τον δρόμο της τώρα, πάει αλλού, έχει στραφεί σε άλλα λιμάνια, αλλού πάει η χώρα. Έχει στραφεί σε συνεργασία με τους Κινέζους σε εξαγωγές σιδεροδρομικές για την Ευρώπη μπρος στη Βουδαπέστη και από την Κροατία έχει γυρίσει την πλάτη της. Δηλαδή ενώ κάποτε επί της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας τα προϊόντα από τη Σερβία φεύγανε είτε μέσα από το... Γιατί η Σερβία είναι καταρχάς βιομηχανική και αγροτική χώρα, έτσι. Λοιπόν, και τριτεύων είναι τουριστική. Λοιπόν, τα προϊόντα φεύγανε μέσω της Κροατίας στην Ευρώπη ή μέσω του λιμανιού του Μπαρ, τώρα φεύγουν μέσω Ουγγαρίας.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, λογικό είναι γιατί είναι και...
2: Ναι, γιατί πρόκειται για κάποιες στρατηγικές αποφάσεις. Και όταν κάποιο σου γυρίζει την πλάτη, του γυρίζει και εσύ κάποια στιγμή.
1: Ναι, έλεγα μήπως, γιατί και στη Βρετανία έγινε το Brexit και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν γκάλοπς που λένε ότι αν γινόντουσαν σήμερα,
2: ναι,
1: αλλάζει.
2: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δύσκολα οι Σέρβοι να ξαναδεχόταν με οποιονδήποτε άλλον κοινό κράτος. Μπορεί να ξαναδεχόταν, να δεχόταν με τους Έλληνες.
1: Μάλιστα.
2: Με τους οποίους είναι αγαπημένοι.
1: Ναι.
2: Αυτό έτσι μισοχαριτολογώντας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, εντάξει, υπάρχουν και κάποια αυτά στο παρελθόν, τέλος πάντων. Και για πες μας με τη
2: Βουλή. Λυπηρό είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του Μαυροβουνίου, των υπήκων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 30%, οι οποίοι δηλώνουν και αισθάνονται Σέρβοι και βρίσκονται υποδιωγμό.
1: Υποδιωγμό.
2: Ναι, δεν τους επιτρέπεται η γλώσσα, δεν επιτρέπονται κυριλικά γράμματα.
1: Συγγνώμη,
2: δηλαδή
1: να ρωτήσω κάτι, ποια είναι η γλώσσα του Μαυροβουνίου δηλαδή?
2: Η ίδια, σερβοκράτικη.
1: Ναι, επομένως.
2: Αλλά αυτοί προσπαθούν, οι υπέρ της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, δεν τι κάνουν, ονομάζουν. Εγώ ξέρω, επειδή έχω κάνει διερμηνίες με τους πολιτικούς τους. Δεν επιτρέπεται να πούνε ότι είναι σερβική ή σερβοκράτικη και λένε η δικιά μας γλώσσα. Και εμένα μου λένε, αχ, εσείς μιλάτε τη δικιά μας γλώσσα, χωρίς να την κατονομάσουμε.
1: Και είναι η ίδια γλώσσα με τους.
2: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για πολλές ιστορίες του παραλόγου, έτσι.
1: Ναι, είναι προφανές.
2: Μιλάμε για πολλές ιστορίες του παραλόγου.
1: Για πες μας λίγο τώρα τι γίνεται με στη Βουλγαρία.
2: Στη Βουλγαρία δεν έχουμε τώρα τίποτα συγκεκριμένο. Αυτό που έχουμε ενδιαφέρον να έχει την προηγούμενη εβδομάδα είναι καταρχήν σε σχέση με την Ελλάδα. Καταρχήν στη Ρουμανία έχουμε θέμα, πρέπει να βγάλει καινούρια κυβέρνηση και θα δούμε αν θα την βγάλει. Υπάρχει θέμα. Αλλά θα το παρακολουθήσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, έγινε ένα επιχειρηματικό φόρουμ για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνεργασία με την Ελλάδα στα Σκόπια. Θετικό αυτό, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος, με τη συμμετοχή άνω των 100 εκπροσώπων εταιριών, θεσμών και οργανισμών των δύο χωρών, με 140 επιχειρηματικές συναντήσεις, δηλαδή κάτι πολύ θετικό σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις συνεργασίες των δύο χωρών. Άλλο ένα θέμα το οποίο έχουμε είναι, την Κυριακή έγιναν εκλογές στο Κωσοβοπέδιο, το οποίο εδώ και 16 μήνες δεν καταφέρνει να έχει κυβέρνηση, και πάλι υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό με το αποτέλεσμα, γιατί ναι μεν το κόμμα του κυρίου Κούρτη, η Αυτοδιάθεση, έχει την πλειοψηφία, αλλά δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του και με το κόμμα αυτό, διότι δεν τους θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, τον κύριο Κούρτη, όπως δεν τον θέλανε και στην προηγούμενη διακυβέρνησή του. Τον θέλουν η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Το βασικό θέμα είναι και η εκλογή Προέδρου αυτής της αποσχιστής σερβικής επαρχίας, για την οποία χρειάζονται τα 2/3 των ψήφων του Κοινοβουλίου, όπου πάλι δεν έχουμε κανένα φως στο τέλος του τούνελ για να δούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο έχει, η Βουλή έχει 120 έδρες και 20 ανήκουν στις 10 ανήκουν στη σερβική κοινότητα και άλλες 10 ανήκουν σε διάφορες μειονότητες. Σε ό,τι αφορά αυτή τη σερβική κοινότητα, με την οποία στη σερβική κοινότητα και άλλες 10 ανήκουν σε διάφορες μειονότητες, σε ό,τι αφορά αυτή τη σερβική κοινότητα με την οποία

0: όχι ακόμα, γιατί είναι και η ψήφοι του εξωτερικού.
1: Α, μάλιστα. Μετράνε.
0: Η αυτοδιάθεση έχει 42,9%. Τα δύο κόμματα που είναι αντιπολιτευόμενα, το Δημοκρατικό Κόμμα 21,12 και Δημοκρατική Ένωση 17,58. Η Σερβική Λίστα, άλλο ένα κόμμα, Συμμαχία για το Κωσοβοπέδιο, 7,16%. Η Σερβική Λίστα 6,17%. Αυτό παίζει ρόλο, γιατί η Σερβική Λίστα της ενδιαφέρει στους 10 δήμους που είναι πλειοψηφία οι Σέρβοι. Εκεί δηλαδή βάζει υποψηφιότητες.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι με το ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέβηκε και μία πρώην πρόεδρος, ή κάνω λάθος?
0: Ναι. Αυτή η οποία, για την οποία δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη να ξαναβάλει υποψηφιότητα.
1: Μάλιστα. Και το κόμμα της πώς πήγε, ήταν το δεύτερο?
0: Δεν θυμάμαι αν είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Ένα από τα δύο είναι.
1: Μάλιστα. Και στην
0: κατακαιρματισμένο το κοινοβούλιο.
1: Και στην είπε στη Ρουμανία δεν έχουμε ακόμη σχηματισμό κυβέρνησης.
0: Ναι, στη Ρουμανία, ένα λεπτάκι, στη Ρουμανία είχαμε την παρέτηση, δηλαδή στερήθηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ο πρόεδρος της χώρας, ο Νικουσόρ Ντάμ, όρισε τον σύμβουλό του Τόμακ για τον καινούριο εντολοντόχο πρωθυπουργό και έχει προτεσμία μέχρι τις 14 Ιουνίου για σχηματισμό κυβέρνησης.
1: Οι πιθανότητες ποιες είναι να σχηματίσει κυβέρνηση?
0: Δεν μπορώ να πω από τώρα. Είναι μια προβληματική κατάσταση και εκεί.
1: Και από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε, η οικονομία της Ρουμανίας δεν τα πάει καλά, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια...
0: Όχι, προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και προβλήματα δημοκρατίας. Γιατί να τιμητούμε τι έγινε με τις προεδρικές εκλογές. Υπάρχουν θέματα.
1: Και η γειτονική Μολδαβία...
0: Δεν έχουμε κάποια, μόνο στο...
1: Γιατί και αυτή είναι μια χώρα διαιρεμένη στα δύο, από τη, λίγο πολύ.
0: Είναι διαιρεμένη βεβαίως, αλλά δεν είναι διαιρεμένη ιδεολογικά όπως η Ρουμανία. Καλά, και η Ρουμανία είναι διαιρεμένη και οι δύο χώρες είναι διαιρεμένες ως προς το φιλορώσια φιλοουκρανή.
1: Ναι.
0: Και φιλοευρωπαίοι.
1: Ναι, είναι και αυτό, υπάρχει αυτό ο διαχωρισμός κατά κάποιο τρόπο. Και...
0: Κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι χώρες οι οποίες συνορεύουν, είναι πολύ κοντινοί γείτονες της Ρωσίας, της τεράστιας Ρωσίας, δεν είναι εύκολο να κάνουν πολιτικές εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα, αντικειμενικά.
1: Νομίζω ένα και μέρος του πληθυσμού επίσης συνδέεται με τη Ρωσία.
0: Βεβαίως,
1: έτσι, δεν είναι
0: στη Μολδαβία. Βεβαίως στη Μολδαβία υπάρχει και υποστατμεύουν και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Υπερδνιέστρια, διότι εκεί υπάρχουν κάποιες τεράστιες αποθήκες όπλων από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και ο πληθυσμός είναι κυρίως ρωσόφωνος και υπάρχει θεματάκι.
1: Αυτή είναι η Μολδαβία, είναι παλιά βλαχία που λέγαμε εμείς, η Ελληνική Επανάσταση, αυτή είναι Μολδοβλαχία.
0: Δεν είμαι σίγουρη για αυτό το, αλλά μάλλον ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Γιατί τα λεγότανε και Μολδοβλαχία, εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Ενώ η περιοχή αυτή που λεγότανε Βεσσαραβία είναι στη σημερινή Ουκρανία, από ό,τι γνωρίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός κατάγεται από εκεί. Από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς της Ρουμανίας. Από ό,τι έχω διαβάσει. Η καταγωγή του είναι από την παλιά Βεσσαραβία που είναι έδαφος της Ουκρανίας σήμερα.
1: Ναι. Και μια και μιλάμε για τα Βαλκάνια γενικότερα, για πες μας τι γίνεται εδώ δίπλα στην Αλβανία που έχουμε τις διαδηλώσεις.
0: Ναι, εγώ έλεγα να τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Επειδή δεν βλέπω να πηγαίνουμε στη Βραζιλία, γι' αυτό σε ρωτάω τώρα, γιατί βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Μπορούμε να τα πούμε και για εκεί, όπου ο κύριος Ράμα δηλώνει ότι θα γίνει αυτό το έργο του γαμπρού του κύριου Τραμπ, του κύριου Κουσνέρ. Υπάρχουν διαδηλώσεις τώρα εδώ, καταρχήν υπάρχουν κατηγορίες εναντίον του Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις αυτές, γιατί για να πούμε ότι η Αλβανία κάποτε είχε δώσει ασυλία σε κάποιους αντιφρονούντες εναντίον της Ισλαμικής, είχαμε αναφερθεί στο θέμα αυτό, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
1: Είχε φιλοξενία ακόμη.

0: Δηλαδή μερικές χιλιάδες.
1: Ακόμη, φιλοξενία από το. Αυτοί τώρα πια έχουν γίνει κοινότητα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά από δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μιλάμε για δεκαετίες. Λοιπόν, τώρα κατηγορήθηκε το Ιράν ότι κάνει υβριδικό πόλεμο. Το Ιράν απάντησε ότι δεν κάνει υβριδικό πόλεμο. Ο κύριος Ράμα δηλώνει ότι θα συνεχιστεί και θα οικοδομηθεί αυτό το σχέδιο. Οι διαδηλώσεις έχουν φουντώσει αρκετά και αν μπορώ να πω μία εκτίμησή μου, επειδή προηγουμένως είχαν ενδιαφέρον η πλευρά των επιχειρήσεων Τραμπ με τον κύριο Κουσνέρ και η αμία επένδυση στο Βελιγράδι, όπου τελικά έφυγαν, διότι πάλι υπήρχαν κάποιες διαδηλώσεις, όχι τόσο μεγάλες όσο στην Αλβανία, από ό,τι δηλαδή βλέπω εγώ. Όχι
0: τελικά
1: τόσο
0: δεν θα υλοποιηθεί εκείνο το real estate project στο κέντρο του Βελιγραδίου κάπου?
1: Αυτό ήταν και είχαν αποδηλώσει ότι αποχωρήσανε, γιατί δεν θέλουν να προκαλεί. Δεν θέλουν να προκαλεί κάποιο
0: τριβές.
1: Εθνικό διχασμό.
0: Να είναι τριβές και τα λοιπά.
1: Δεν θέλουν να προκαλεί, τριβές. Έτσι.
0: Πάντως το αυτό
1: οποίο,
0: είναι...
1: Ναι, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό με αυτές τις διαδηλώσεις και με το ότι η Ευρώπη γενικά δεν θέλει τον κύριο Τραμπ και τις επιχειρήσεις Τραμπ. Και το θέμα είναι αν είναι η Ιράν πίσω από τις διαδηλώσεις ή μήπως είναι οι Βρυξέλλες πίσω από τις διαδηλώσεις.
0: Εντάξει, αυτό το λέει ο Πρωθυπουργός ο Ράμα, έτσι, ο οποίος προφανώς και αυτός προσπαθεί να βρει τις δικούς του λόγους.
1: Είναι μεγάλο συμφέρον, κοίταξε να δεις, ότι πρόκειται για μεγάλο συμφέρον για τη χώρα βεβαίως. Και ο πρόεδρος της Σερβίας Βούτσιτς στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που δεν υλοποιήθηκε στο κέντρο του Βελιγραδίου.
0: Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τεράστιο project τουριστικό, έτσι, δηλαδή σε παρθένες περιοχές.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό στο είναι... τώρα δεν μπορώ, στην Αλβανία είναι, δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Στο Βελιγράδι θα ήταν ένα πολυτελείας ξενοδοχείο, ναι, στο κέντρο του Βελιγραδίου, και στην Αλβανία είναι ένα τουριστικό resort, ας πούμε. Ναι, είναι διαφορετικά.
0: Ναι, είναι
1: τα
0: πολύ μεγάλο project αυτό. Δεν είναι, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, και μάλιστα σε περιοχές που είναι παρθένες κατά κάποιο τρόπο και είναι, νομίζω, στην ουσία απέναντι την Κέρκυρα, αν δεν απατώμε. Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δεν το ξέρω συγκεκριμένα, αλλά στην Αλβανία υπάρχει και το θέμα ότι δεν έχει γίνει επιστροφή, το ξέρουμε και εμείς από την ελληνική μειονότητα, λοιπόν, και τις περιουσίες τους στη Βόρεια Ήπειρο. Λοιπόν, δεν έχει γίνει η επιστροφή των περιουσιών σε αυτούς που τις είχαν πριν από το κομμουνισμό.
0: Ναι.
1: Άρα στις περιοχές αυτές της Αλβανίας μπορεί να υπάρχει θέμα ανθρώπων οι οποίοι πριν από το κομμουνισμό ήταν και κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Απλώς να αναφέρω ότι, ας πούμε, η προσπάθεια του κυρίου Λάτσι να κάνει αυτό που θα κάνει εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ήθελε κάτι τέτοιο να κάνει στο Βελιγράδι και δεν το συμβουλέψανε καλά. Και πήρε μια έκταση πάνω στο Δούναβι, η οποία ήταν κάποια παλιά εργοστάσια. Δεν τον πληροφόρησαν καλά ότι τα εργοστάσια αυτά πρώτη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ιδιωτικά και υπάρχουν απόγονοι.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να προχωρήσει η επένδυση αυτή. Και μετά τελικά κάτι παρόμοιο κάνανε οι Άραβες, αλλά σε άλλο σημείο, στο ποταμό Σάβα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εντωμεταξύ, ανάμεσα στα θέματα που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση από πρώην κομμουνιστικές χώρες είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό με τους παλιούς ιδιοκτήτες προ-κομμουνισμού.
0: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Ναι, το ιδιοκτησιακό προ-κομμουνισμού. Ένα θέμα το οποίο έχει λυτήσει η Σερβία.
0: Το έχει λύσει δηλαδή η Σερβία. Αλλά
1: ναι,
0: όχι.
1: Το έχει λύσει η Σερβία. Το έχει λύσει. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι δρομολογημένο, δεν υπάρχουν κάποιες μεγάλες διαμαρτυρίες. Οι άνθρωποι όπου γίνεται τα παίρνουν πίσω, όπου δεν γίνεται υπάρχουν κάποιες αποζημιώσεις. Γενικά δεν υπάρχουν τριβές.
0: Το ίδιο και στη Βουλγαρία ή όχι?
1: Δεν το γνωρίζω, γιατί και εδώ με αυτές τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί σε μια χώρα να το τέτουνε πολύ έντονα και στην άλλη να κάνουν τα στραβαμάτια. Υπάρχουν και αυτά.
0: Πάντως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσως από την αντιπολίτευση, η οποία ήταν ανύπαρκτη πρακτικά στην Αλβανία.
1: Βεβαίως. Και να πούμε και το άλλο, ότι αυτό το θέμα στο τέλος μπορεί να καταλήξει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Οι παλιοί ιδιοκτήτες δηλαδή.
0: Οι οποίοι όμως δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από ό,τι ξέρω.
1: Δεν το ξέρουμε, μπορεί να τις έχουν.
0: Νομίζω...
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι είναι
1: η Αλβανία
0: λίγο
1: δεν θυμίζεται για μια χώρα με ένα, πώς να το πούμε, με ένα, και με μια τάξη με τέτοια πράγματα, αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς, αλλά τουλάχιστον από ό,τι έχω μιλήσει στο παρελθόν και με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Μπάρκα, υπάρχουν πολλά θέματα εκεί πέρα και πολλοί από την
1: Ελληνική. Υπάρχουν με την ελληνική μειονότητα πάρα πολλά θέματα και σίγουρα υπάρχει προσπάθεια του αλβανικού στοιχείου να τους πάρει τις περιουσίες αυτές.
0: Ναι, ναι, σαφώς.
1: Όπως σημαίνει και στο Κωσοβοπέδιο.
0: Και το άσχημο εκεί πέρα
1: είναι... Οι Αλβανοί προσπαθούν να πάρουν τις περιουσίες των Σέρβων.
0: Και το άσχημο στη συγκεκριμένη
1: δηλαδή
0: περίπτωση.
1: Δηλαδή οι μουσλημάνοι τις περιουσίες των χριστιανών. Αυτό βρίσκεται πίσω από τις εθνικότητες.
0: Και δυστυχώς από ό,τι τουλάχιστον μας έχει πει σε πολλές περιπτώσεις, πολλοί οι οποίοι έχουν φύγει πουλάνε τις περιουσίες τους.
1: Ναι, δηλαδή, τα ίδια προβλήματα είναι και με τις περιουσίες των Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο. Τα ίδια προβλήματα είναι και υπάρχουν και άλλου τέτοιου είδους προσπάθειες στη Βοσνία και Ερζεγκοβίνη, όπου η μουσλημανική πλευρά προσπαθεί να κηρύξει τις περιουσίες των Σέρβων κρατική περιουσία.
0: Ναι, να τις κρατικοποιήσει δηλαδή.
1: Και τους λέει, ας πούμε, αυτοί είναι πρόσφυγες στο εξωτερικό και έχει ούτε καν χωρίς να έχει βάλει στο ίντερνετ την ανάρτηση, έχει βάλει σε κάθε δήμο σε πίνακα ανακοινώσεων ότι αν δεν εμφανιστείτε μέχρι την ημερομηνία τάδε περνάει στο κράτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν πολλά. Εγώ απλώς ήθελα για την δηλαδή, τιμή να πω ότι στη Σερβία κάτι το οποίο ευχαρίστησε πάρα πολύ τις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο και το Ισραήλ είναι το γεγονός ότι η Σερβία απέδωσε όλες τις περιουσίες των Εβραίων οι οποίες υπήρχαν προ-Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν κρατικές μετά Δευτέρου Παγκοσμίου, τις απέδωσε όλες σε εβραϊκή κοινότητα του Βελιγραδίου, της Σερβίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Τις απέδωσε όλες σε εβραϊκή κοινότητα και ας τα χειρίζονται αυτή η κοινότητα η οποία στερήθηκε όλα αυτά που στερήθηκε.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα
1: ανθρώπων.
0: Και σε άλλους έχουν πάρει τις περιουσίες των ανθρώπων. Δυστυχώς έχει γίνει αυτό και σήμερα κατά σύμπτωση διάβαζα τι είχε γίνει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μεγάλη Φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα ήξερα.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία είναι συγκλονιστικά δηλαδή. Λυπηρά, αλλά συγκλονιστικά. Τι να πει κανείς, δυστυχώς.
1: Κοίταξε να δεις, γενικά η νοοτροπία στη Σερβία αλλά και στο Μαυροβούνιο θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, ότι μια περιουσία πρέπει να πάει σε απογόνους αυτής της οικογένειας, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο θεωρείται μεγάλη αμαρτία.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητή Ιβάνα, σήμερα σε κράτησα αρκετά και αυτό γιατί
1: νομίζω
0: όπως...
1: ότι είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα στους ακροτές μας.
0: Ας ελπίσουμε ότι και αυτοί θα το εκτιμήσουν με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε να σε ευχαριστήσω. Δυστυχώς όπως είπα δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε σήμερα, ήταν να πάμε στην αρχικά Γαλλία, μετά Βραζιλία και στο τέλος καταλήξαμε εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές όπως
1: και
0: λέμε.
1: Και στο τέλος τα Βαλκάνια μας τα οποία έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, στην Χερσόνησο του Έμου, πώς το λέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: καλή ακρόαση.
0: Επίσης σε χαιρετούμε.
1: Γεια
0: σου, Ιβάνα. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας απογεύματος πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε πάλι το ίδιο θέμα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε περιοχή Ρέματος με χαμηλή βλάστηση, χωρίς να απειλεί κατοικημένες ζώνες. Ενημερωτικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής εστάλει από το 112 στις 4:17 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη μάχη για την κατάσβεσή της, 40 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στο Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και την χριστιανική συνοικία της πόλης. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογων ανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφερόμενο στο ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η χώρα λειτουργεί ήδη ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των τερματικών σταθμών και των διασυνδέσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πλήρης απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί πλέον κοινό στόχο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στις προσπάθειες επανεκκίνησης της ελληνικής βιομηχανίας υδρογων ανθράκων. Όπως είπε, η Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 50 χρόνια στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ExxonMobil. Παράλληλα, η Σεύρον σχεδιάζει να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης μέχρι το τέλος του έτους. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλίας. Στη νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
8: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
8: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Earth News Radio 105,8.

I used to be your favorite drunk, good for one more laugh.

red, white, and blue.

Γεια σας, ναι. Αυτό είναι το μουσικό σχόλιο, η εισαγωγή μας. But I'm not in charge of sorrow, so please don't ask me when. There may be wine and roses and magnums of champagne, but we'll never know. Τι κάνετε, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε, χρονικό, ψυχολογικό, γεωγραφικό, συναισθηματικό?

Ακούω τώρα το Leonard Cohen σε αυτούς τους υπέροχους στίχους, μέσα στους οποίους πολλές φράσεις μπορεί να βρει κανείς που να ψιλοταυτίζεται. Αλλά εγώ κράτησα το The Party Is Over. Είναι μια φράση που ευτυχώς την ξεπεράσαμε με αίμα, με κόπο, με θυσίες, με οργή. Είναι μια φράση που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Ήτανε όλα αυτά τα άδικα πράγματα που λέγονταν για μας, και το λέω το άδικα με τα λόγου γνώσεως, για μια χώρα, για έναν ολόκληρο λαό που έπεσε βέβαια σε πολλά ατοπήματα και πάνω απ' όλα διολίσθησε σε μια χρεοκοπία με την ευθύνη των κυβερνώντων. Και από την άλλη το σκέφτηκα, γιατί παρακολούθησα και εγώ το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της σειράς από τον Sky, το «Στο χιλιοστό». Αυτή την κατά τα άλλα πολύ καλή από άποψη δημοσιογραφικής έρευνας εκπομπή που έκαναν οι συνάδελφοι, και παρακολούθησα λοιπόν πιο πολύ, δεν θα σταθώ σε άλλη ουσία, παρακολούθησα τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αυτών που ήταν τότε στα πράγματα, και σκεφτόμουν, έτσι το συζητούσα και με την παρέα μου στο σπίτι, πόσα πρόσωπα παρήλασαν και κυριάρχησαν στις ζωές μας εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εκείνη την πενταετία, δεκαετία, πόσο ήταν τελικά. Τι Ντέγκλαν Κοστέλο, τι Κλάους Ρέγκλιν, τι Πιέρ Μοσκοβισί, τι Γερούν Ντάιζελμπλουμ, τι Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, όλοι όσοι μίλησαν, και σκεφτόμουν πραγματικά, ανεξαρτήτως της παρουσίας και των όσων ρωτήθηκαν και μίλησαν από τους Έλληνες πολιτικούς, τους Έλληνες πρωταγωνιστές, γιατί κάποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, σκεφτόμουν τι έχουμε περάσει, παιδιά, τι έχουμε ακούσει, πόσες φορές ταπεινωθήκαμε, πόσες φορές αγανακτήσαμε, πόσες φορές και σε πόσο μεγάλο βαθμό νιώσαμε ότι μας επιβάλλονται πράγματα, ότι πνιγόμαστε, και μετά τελικά πού καταλήγουμε. Δηλαδή αυτό τελικά το ντοκιμαντέρ, έχω την εντύπωση ότι άνοιξε περισσότερο ασκό του αιώλου από όσο φιλοδοξούσε ότι θα ανοίξει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική ροή, αναφέρομαι και στον προβληματισμό του λαού, βλέποντάς τα από απόσταση χρονική και ψυχοσυναισθηματική και υπαρξιακή, αν θέλετε. Εγώ σκέφτηκα αυτό, πόση ταλαιπωρία έχουμε υποστεί, πόση ταπείνωση, και τελικά αυτό το «στο χιλιοστό» που έλεγε ο κύριος Γιούνκερ, ότι το ρωτούσε δημοσιογράφος, πόσο κοντά, λέει, βρεθήκαμε ας πούμε σε ένα Brexit, και απαντάει ο Γιούνκερ «στο χιλιοστό». Γι' αυτό φαντάζομαι ότι από εκεί πήρε και το τίτλο η σειρά. Και μετά σκέφτομαι, χωρίς να θέλω να ξαναζεστάνω ένα παλιό φαγητό, ούτε να φέρω τα περσινά ξινά στα φύλλα στην επιφάνεια που δεν τρώγονται κιόλας, αλλά και λοιπόν, και τι έγινε, τι πάει να πει στο χιλιοστό. Κανείς δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει ποτέ αν αυτό το χιλιοστό είχε γίνει ας πούμε ένα μέτρο ή ένα χιλιόμετρο, και τελικά είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία, και βασικά όχι μόνο την ταλαιπωρία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή τι κερδίσαμε, τι κερδίσαμε με όλη αυτή την αντιπαράθεση με τους θεσμούς, και δεν αναφέρομαι σε αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα, ότι και χάσαμε χρόνο, ότι τελικά ήταν αδιέξοδη διαπραγμάτευση, ότι κάποιοι βρίσκονταν σε αυταπάτες, ότι μετά αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ακόμα πιο επώδυνα μνημόνια. Τα ξέρω αυτά, αυτά τα ξέρω, μη μου τα πείτε, τα γνωρίζω και τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές, αλλά λέω τελικά σαν χώρα, σαν λαός, τελικά ξέρετε τι διαπιστώνουμε, ότι δεν έχουμε ανεξαρτησία επουδενή, δεν είχαμε ποτέ, δεν έχουμε και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα έχουμε αυτό που λέμε ανεξαρτησία, αυτονομία, αυτάρκεια. Και για μένα αυτό είναι και το πιο οδυνηρό κομμάτι, το πιο οδυνηρό συμπέρασμα.
Πολύ καλησπέρα σας. Δεν τα λέμε άσχετα και με την ίδια την επικαιρότητα, καθώς για παράδειγμα έβλεπα πριν από λίγο, πριν από 2-3 ώρες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμία αερίου στην Αττική πριν από αρκετές μέρες, 19 Μαΐου ήταν, όταν ειδικά οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου και των νοτίων προαστίων παραπονέθηκαν ότι αναδυόταν μια πολύ δυσάρεστη, περίεργη οσμή στην ατμόσφαιρα. Βρετοί μετρήσεις έγιναν, τι έπεσαν πάνω όλοι οι αρμόδιοι δεν έβγαλαν τότε κάτι και τώρα η επιστημονική ομάδα Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάνθηκε ότι ναι, αυτό που νιώθαμε τότε, αυτό που μυρίσαμε τότε και πιθανότατα εισπνεύσαμε προερχόταν από ένα πλοίο από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Πιθανότατα λοιπόν από ένα πλοίο που φαίνεται να εξέλισε, να αποδέσμευσε προπάνιο ή βουτάνιο και αυτή ήταν η προέλευση. Αυτή ήταν η προέλευση. Τώρα, φυσικά και που το διαπιστώσαμε αυτό και μπράβο στους ειδικούς επιστήμονες, αν όντως είναι έτσι σύμφωνα με μαρτυρίες, με μοντέλα, με όλη την έρευνα την σοβαρή που έκαναν. Να σας πω, πώς το λέει, τα παράπονά μας το Δήμαρχο τώρα ή τα λεφτά μας πίσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι γίνεται δηλαδή, τίποτα, το αναπνεύσαμε, το εισπνεύσαμε, επικάθισε δεν ξέρω πού, κανείς δεν ξέρει τελικά την επικινδυνότητα αυτού του πράγματος και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, δεν ευθύνεται κάποιος γι' αυτό, είτε στο ποινικό κομμάτι είτε στο κομμάτι της αποζημίωσης και δεν αναφέρομαι μόνο την ηθική. Ένα απ' όλα που έχει απόλυτη σύνδεση, αν το σκεφτείτε καλύτερα, με αυτά που έλεγα πριν. Δηλαδή περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτάρκειας, περί σοβαρότητας τελικά όλων ημών και των πολιτών και του λαού, που εμείς κανονικά, αν θέλουμε και είμαστε πραγματικά σοβαροί, ανεβοκατεβάζουμε φορείς, αρμόδιους, αρχές, κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, τα πάντα, αν θέλουμε.

Πολύ ωραία όμως, πολύ ωραία. Μόλις με πληροφόρησε ο συνάδελφος και διευθυντής μας, ο Βασίλης Αδαμόπουλος, και να, που εδώ πιάστηκα διάβαστη, ότι στην εκπομπή του με τη Μαρία Γεωργίου το πρωί έβγαλαν την επιστήμονα και την ερευνήτρια από την ομάδα Atmo Hub, που διαβεβαίωσε ότι όλο αυτό που εισπνεύσαμε λοιπόν δεν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και τον ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ. Οπότε κλείνει εδώ αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή την εξέλιξη, πως λέμε εν το άμα και το θάμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε, και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας μαζί, The Voice of Greece, μαζί μέχρι τις 6 αυτή την ώρα Ελλάδας, 5 με 6. Από το AirTeco μας ακούτε γενικά, εντός και εκτός Ελλάδας κλπ. Και οποιαδήποτε μέρα ή ώρα θέλετε εσείς, on demand. Και τι άλλο, με την Έλενα Καραγιάννη βέβαια που ακούτε στο μικρόφωνο, με το Θάνο Τσιμέκα που είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής.

Και στο μεταξύ το έγκλημα, όπως το λέγαμε και χθες, πραγματικά όχι απλώς σοκάρει, όχι απλά κλιμακώνεται, το έγκλημα γενικά, ξέρετε, δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά και δράση πολλών ανθρώπων σε βάρος άλλων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, προέλευσης, προθέσεων, δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Νομίζω ότι και οι εγκληματολόγοι ακόμα, που πολλές φορές ερωτώνται και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για αυτό το διπλό έγκλημα στην Αιγιάλια, μητέρα και γιος, θα το ακούσατε πιθανότατα και στις ειδήσεις, μητέρα και γιος που βρέθηκαν κυριολεκτικά μαχαιρωμένοι μέχρι σε σκάτων. Έχει προσαχθεί ή προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ύποπτο που φέρεται να ήταν ο σύντροφος της μητέρας, αλλά ωστόσο, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό όλο αυτό, μαζί και με όλα τα άλλα, δηλαδή με τις ανθρωποκτονίες είτε από άνδρες σε βάρος γυναικών, που είναι το συνηθέστερο, είτε και άλλες, και σε μικρά παιδιά κτλ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στο Φίληρο, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει χύσει το 112, στη μάχη έχουν πέσει και ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι σε λίγο, μάλλον όχι, είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι πίσω από το νοσοκομείο 424, υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

0: Εμείς εδώ συνεχίζουμε στην Αθήνα μας, από την Αθήνα την Αγία Παρασκευή. Φυσικά ακούτε την εκπομπή που μεταδίδετε ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Air News Radio 105,8, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση. Από την Αθήνα μας λοιπόν, που, για την οποία αναρωτιόμαστε όσοι μένουμε εδώ και στο κέντρο και στα προάστια, εάν μπορεί να γίνει μια πόλη που να αντέχεται, που να είναι απλά, πώς να το πω, στο όριο της ανοχής και της αντοχής μας. Εμένα βέβαια, παιδιά, εξακολουθεί να μου αρέσει η Αθήνα με όλες τις γειτονιές και με την παθογένεια. Με τα σπίτια λίγο, με τα οικίματα υπάρχει ένα θέμα και σας το πηγαίνω έτσι γύρω γύρω για να καταλήξω στο πρώτο θέμα της μέρας, που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα σπίτια που μπορεί να χτίσαμε ή να έχτισαν, ξέρω εγώ, οι γονείς μας όταν ήταν εκείνοι 40 ετών. Και σιγά σιγά μετά από 40 χρόνια, δηλαδή όταν ο άνθρωπος που το έχτισε για να μείνει έχει φτάσει περίπου στα 80 του ή από 75 και πάνω ας πούμε, διαπιστώνει ότι τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, την ανθρώπινη παρουσία όσο μεγαλώνει. Και απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Γιάννη Ιακωβάκη, που είναι αρχιτέκτονας. Είναι αρχιτέκτονας και μαζί θα αναλύσουμε το πρόβλημα και θα μας εξηγήσει ενδεχομένως και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στα σπίτια για ασφαλή ζωή των ηλικιωμένων μετά τα 75, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κύριε Ιακωβάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω τη δυνατότητα να μιλάω στο ραδιόφωνο και ειδικά της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Το λέτε με έναν τρόπο που σημαίνει ότι όντως είστε ακροατής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ποιος δεν είναι άλλωστε από τα μικράτα του εδώ που τα λέμε. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Ιακωβάκη, ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ λένε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1.200 θανάτους, τουλάχιστον, από πτώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και κατάγματα πολλά, πολλές περιπτώσεις καταγμάτων κλπ.
1: Ουσιαστικά, το πρόβλημα των πτώσεων είναι ένα πολύ διευρυμένο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σιωπηλά, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάρα πολλές οικογένειες έχουν βιώσει, είτε μέσα από τους γονείς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους πάνω από κάποια όρια ηλικίας, δηλαδή οι πτώσεις και τα ατυχήματα. Και όταν λέμε πτώσεις, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Δηλαδή το να γλιστρήσει κάποιος και να χτυπήσει είτε στο σκαλοπάτι, είτε στο μπάνιο του, είτε βγαίνοντας από το σπίτι, στο πεζοδρόμιο, είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, και βιώνουν ένα τέτοιο ατύχημα. Είτε αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, είτε όμως μπορεί να έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Το να πέσεις και να χτυπήσεις, από ένα κάταγμα μέχρι και το σπάσιμο του γοφού ή ακόμα χειρότερα, πιο σοβαρά τραύματα, ας πούμε. Είναι πράγματα που συμβαίνουν έτσι καθημερινά, και δυστυχώς κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε, είτε προληπτικά είτε να εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτά, αλλά είναι πολλά από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρετε, μεριμνήσει και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε.
0: Ναι, να το έχουμε από την αρχή δηλαδή δομήσει έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να μην δημιουργεί προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Εμένα μου αρέσει, καλά, και τα στοιχεία είναι, πώς να το πω, απογοητευτικά. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι γυρασμένος ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Δηλαδή μην πάμε σε πολύ μεγάλες ηλικίες, κύριε Ιακωβάκη. Δηλαδή εγώ ακούω, ας πούμε, και μεσήλικες οι οποίοι λένε ότι δεν έχω πια, ας πούμε, με την ευστάθεια που είχα, πόσο μάλλον αν είτε στο πεζοδρόμιο, δεν το ασχολούμαι καθόλου με το πεζοδρόμιο και τον εξωτερικό χώρο, αλλά και μέσα στο σπίτι συνειδητοποιούν κάποιοι ότι μπορεί να έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Εσείς πώς συλλάβατε την ιδέα ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνονται παρεμβάσεις στα σπίτια, πέρα από το ότι είστε ο ίδιος αρχιτέκτονας και φαντάζομαι ότι είναι ένα μέρος της ίδιας σας της δουλειάς. Αλλά πέσατε πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς σας ήρθε η ιδέα?
1: Ουσιαστικά, μέσα από τη δουλειά μου ήρθαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αντιμετωπίσαμε κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Όταν λέω ζητήματα, εννοώ κάποιος, ας πούμε, πελάτης μου να έχει κάποια έτσι, κινητικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν εμφανή στην αρχή. Δηλαδή, όταν το γνώρισα εγώ, μπορεί να ήταν 80 χρονών ή 70 χρονών, και μετά από μερικά χρόνια ή μετά από ένα συμβάν να άρχισε να έχει κινητικές δυσκολίες, ας πούμε. Mm-hmm. Και τότε, ξέρετε, ξανακλήθηκα να επαναθεωρήσω το τι είχε γίνει στο σπίτι του, ας πούμε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο άνθρωπος.
0: Πάμε κατευθείαν στις παρεμβάσεις, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ουσιαστικά, υπάρχουν απλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του για να βελτιώσει τον χώρο του σπιτιού του όσον αφορά την ασφάλεια. Όπως, για παράδειγμα, το να τοποθετήσει απλές λαβές, έτσι ώστε να κρατιέται σε κάποιες λίγο δύσκολες κινήσεις τις οποίες κάνει. Mm-hmm. Δυστυχώς τα περισσότερα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα έχουν μπανιέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και το να αλλάξεις την μπανιέρα είναι μια διαδικασία που, ξέρεις, μπαίνεις σε μια μικρή ανακαίνιση του σπιτιού. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο κόστος.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο για πολλούς δεν είναι προσβάσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορείς σαν μικρές εναλλακτικές να δημιουργήσεις τουλάχιστον κάποια σταθερά κρατήματα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα περισσότερα ατυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν την ώρα που πάει κάποιος να μπει ή να βγει από το μπάνι, και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει και νερά και όταν και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει και το νου του εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οπότε το να κάνεις μια αξιολόγηση στο χώρο και να πεις ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χώρο του μπάνιου, είτε καθήμενος στη λεκάνη, είτε όταν σηκώνεται από το κρεβάτι ή όταν κατεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, με πολύ απλές προσαρμογές να λύσει κάποια βασικά θέματα ασφάλειας, όπως αυτό του να μπορεί να κρατιέται όταν κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Ναι. Αυτό ειδικά εάν προσθεθούν κάποιες λαβές, όπως λέτε, ξέρω εγώ, κάποιο είδος μπάρας ή κάτι, δεν
1: Σωστά.
0: ακούγεται πολύ δύσκολο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο κόστος.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Αλλά
1: πολύ
0: αυτό με την μπανιέρα που λέτε, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και μόδα, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην υπάρχει πια μπανιέρα στα διαμερίσματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν, ξέρετε, στο επιδαπέδιο, στο σκέτο, που υπάρχει μόνο η τζαμένια πόρτα. Αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ακριβό. Και εδώ ερχόμαστε για να το βάλω συνολικά το θέμα, στο αν μέσα στο πρόγραμμα ανακαινίζω που κάποιοι δικαιούνται, αν μπορεί να το εντάξει εκεί κάποιος κάτι τέτοιο που συζητάμε τώρα, για να έχει και πρακτικό αντίκρισμα.
1: Φυσικά, αυτό είναι από τα πράγματα τα οποία μπορεί να καλύψει κάποιος στα πλαίσια μιας ανακαίνησης ενός προγράμματος που επιδοτείται.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά θα έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνει κατά την κρίση μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, η αισθητική, όταν κρίνονται τέτοιου είδους θέματα, καταλαβαίνετε ότι έρχεται δεύτερη, ας πούμε, σε έναν χώρο. Αλλά όχι ότι δεν θα είναι καλέσθητο, απλά με την έννοια ότι ας κάνουμε πρώτα τα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Γιατί, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξαρτησία και να μπορεί ο άνθρωπος να ζει, δηλαδή, αυτόνομα και ανεξάρτητα.
0: Ναι, δεν το συζητώ, κύριε Ιακωβάκη. Πραγματικά, εγώ το έλεγα βέβαια για τα θέματα, καταλάβατε τώρα για ποια, αλλά και ναι. Το άλλο, η καθημερινή μας επιβίωση και η καθημερινή μας, ξέρω εγώ, ανάγκη, είναι και αυτό πρωτεύον. Οπότε, δηλαδή, γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και μπροστά στο τι μπορούμε να πληρώσουμε ή πώς μπορούμε να αποφύγουμε. Αχ, πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ακοβάκη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και μισή τίτλη ειδήσεων. Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Ρετζίκη Προσφύλιρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόκο Αιγαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φαίνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας, K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σχολιάζαμε εδώ ότι είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκτέλεση. Είπαμε Lila Downs και Νίνα Παστόρη. Μου άρεσε πιο πολύ και από την πραγματική, την αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τη Σεζάρια Εβόρα. Και πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε τα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα, ακούστε εδώ, είναι η εκπομπή Global, όχι αστεία. Λοιπόν, έλεγε χθες ο Πέτρος ότι είχε υπηρετήσει στην Ολλανδική πόλη. Δεν τη λέω για να πω τη σωστή Ολλανδική προφορά. SWOLLE. Έτσι γραφόταν και δεν ήξερα εγώ πώς να την προφέρω. Ο ακροατής μας λοιπόν, ο καλός μας Άγγελος από την Ολλανδία, μου είχε στείλει στο mail στο μεταξύ, αλλά δεν το είχα ανοίξει γιατί ήμουν στη διάρκεια της εκπομπής, ότι η πόλη προφέρεται Zwolle. Zwolle. Έτσι για να είμαστε και σωστοί με τις γλώσσες και την προφορά. Είχε προλάβει βέβαια και ο Γεράσιμος νομίζω και είχε πει μια παρόμοια εκδοχή. Και τώρα αυτό επίτηδες το λέω όπως καταλάβατε. Το γύρισα να δείτε που θα το πάω τώρα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η γλωσσομάθεια και φυσικά η μετάφραση. Πολύ συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή αποτολμούμε να περιδιαβαίνουμε έτσι τα μονοπάτια της λογοτεχνίας και της μετάφρασής της, γιατί η τέχνη του λόγου και της αφήγησης δεν έχει σύνορα. Και αν θυμάστε που είχαμε βγάλει και τον είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χέρο Χόκβερτα, τον Ολλανδό μεταφραστή που μεταφράζει στα Ολλανδικά ελληνική λογοτεχνία, έτσι τώρα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, που είναι το μεγάλο φεστιβάλ της λογοτεχνίας εν Αθήνες, το Ελληνο-Ιβυροαμερικανικό φεστιβάλ λογοτεχνίας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη μεταφράστρια Νάνα Παπανικολάου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, αγαπητή Νάνα, παρακολουθούμε τις μεταφραστικές σου, τα μεταφραστικά σου τολμήματα και το λέω γιατί συζητώντας με συνάδελφο, τη γνωρίζετε, θα σας την πω άλλη στιγμή, που ήρθε σήμερα στο Ινστιτούτο Θερβάντες και παρακολουθεί και αυτή πολύ τους συγγραφείς τους οποίους συστήνεται στο ελληνικό κοινό εδώ και χρόνια, τον Βίλας, τον Αριέγας, καλά τους λέω, δεν ξέρω αν τους λέω σωστά.
1: Αριάγα.
0: Γκιγέρμο Αριάγα. Ναι, Γκιγέρμο Αριάγα. Λοιπόν, μου είπε με ενθουσιασμό, πω μου λέει, έχεις διαβάσει εκείνο το βιβλίο, έχεις διαβάσει το άλλο. Λέω, μόνο τα πρώτα, τα φιλιά, ας πούμε, είχα διαβάσει. Έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, καινούριες μεταφράσεις. Ο λόγος σε σένα, αγαπητή Νάνα.
1: Αν αναφέρεσαι στο Βίλας, βγήκε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το βιβλίο του, το τρίτο στα ελληνικά, με τον τίτλο «Εμείς».
0: «Εμείς», ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το πολύ καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Ίκαρος, «Εμείς», Μανουέλ Βίλας. Σε μετάφραση δικιά σου, Νάνας Παπανικολάου. Όμως θα μας πεις και για το βιβλίο βέβαια και λίγο για την υπόθεση και για την μεταφραστική ενδεχομένως δυσκολία, αλλά θέλω να πούμε ότι ο Βίλας έρχεται ή ήρθε. Έρχεται αύριο, οπότε
1: έρχεται αύριο
0: στην Αθήνα.
1: Αύριο. Θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης αύριο στα επίσημα γένεια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, όπου στις 6 ώρα θα δοθεί και το βραβείο μετάφρασης για τις εκδόσεις του 2025 και στη συνέχεια θα συμμετάσχει και στην επόμενη εκδήλωση που είναι ένα στρογγυλό τραπέζι. Η παρουσίαση του «Εμείς» είναι την Πέμπτη.
0: Πέμπτη 11 Ιουνίου. Αυτή την Πέμπτη.
1: Ναι, αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Στο Κολωνάκι,
0: της Αθήνας. Ναι. Το λέμε και για τους ακροατές που είναι εκτός Αθηνών. Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Πολύ ωραία ιδέα, η ιδέα της ταράτσας σε κάθε περίπτωση.
1: Συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Την Παρασκευή κάνει την παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, δεν θα είμαι εγώ εκεί, εδώ στην Αθήνα θα το παρουσιάσουμε η Ειρήνη Γιαννάκη, η ποιήτρια και δημοσιογράφος, και εγώ. Στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει με το Γιάννη Πιτσιόρα.
0: Ωραία. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί θα θέλουν και οι Θεσσαλονικείς να ξέρουν, δηλαδή παίρνουν την πληροφορία ότι θα το απολαύσουν και από εκεί. Μέχρι εκεί, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Περισσότερο πια το βιβλίο φαντάζομαι θα ταξιδέψει από μόνο του από τους αναγνώστες που θέλουν να το διαβάσουν, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Τι αφορά το βιβλίο...
1: Τι αφορά το βιβλίο. Αυτό είναι
0: μεγάλη κουβέντα. Πες το με δικά σου λόγια που λένε.
1: Κοίταξε, θα πω το εξής. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της, στον οποίο ήταν προσκολλημένη, ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς ως ωραίο το βιβλίο. Mm-hmm. Η οποία έχει λεφτά και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξοδέψει τα λεφτά της ταξιδεύοντας όπου μπορεί χωρίς έννοιες, και στη διάρκεια αυτών των ταξιδιών που κάνει, το λέω σε εισαγωγικά, ψωνίζει εραστές, γιατί αυτοί οι εραστές για αυτήν δεν σημαίνουν κάτι συναισθηματικά, δηλαδή δεν δένεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι περιστασιακοί εραστές, είτε άντρες είτε γυναίκες, και πιστεύει, θεωρεί ότι τη στιγμή της κορύφωσης στο σεξ με αυτούς τους ανθρώπους βλέπει το χαμένο σύντροφό της. Mm. Επικοινωνεί με το χαμένο άντρα της.
0: Μεταφυσικό.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ενώ ας πούμε διαβάζει...
0: Μεταφυσικό.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ενώ ας πούμε...

0: Εσύ παρακολουθείς δύο ιστορίες, η μια που ρέει τώρα είναι τα ταξίδια της πρωταγωνίστριας της Ιρένε, της ηρωίδας, και η μία που τρέχει στο παρελθόν, που είναι όπως θυμάται αυτή την κοινή ζωή της με τον Μαρσέλο, τον άντρα της. Αλλά αρχίζουν να αναδύονται μέσα τις αναμνήσεις και κάποιες άλλες ιστορίες, όπως ας πούμε η ιστορία της οικογένειας του Μαρσέλο, η ιστορία η δική της με κάποιον προηγούμενο φίλο της, η ιστορία της οικογένειάς της. Και σιγά σιγά αυτά τα σκηνικά, όσο προχωράει το βιβλίο, αρχίζουν να ανατρέπουν την αρχική ιστορία, που είναι η ιστορία αγάπης της Ιρένε με τον Μαρσέλο.
1: Του τέλειου ζευγαριού, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δηλαδή αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς όπως τα λέει, να μην είναι ακριβώς όπως τα θυμάται, να μην είναι ακριβώς όπως τα κρίνει αυτή.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό συμβαίνει σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, σε φέρνει σε άλλες ιστορίες, σε άλλες καταστάσεις και σε άλλα θέματα. Γι' αυτό δίστασα όταν ας πούμε με ρώτησες
1: σε τι αναφέρεται το βιβλίο.
0: Ναι,
1: ουσιαστικά δεν μπορείς να επικεντρώσεις σε ένα-δύο πράγματα.
0: Ναι, νομίζεις ότι αφορά αυτό το βιβλίο, την απώλεια και το πώς βιώνουμε την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου. Αλλά τελικά αφορά και άλλα πράγματα το βιβλίο. Αφορά το πώς βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο που αγαπάμε και αν ο άνθρωπος που αγαπάμε είναι πραγματικά αυτό που νομίζουμε ή όχι. Το τι είμαστε εμείς, αν εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε, και αν οι άλλοι τελικά μας βλέπουν έτσι ή μας βλέπουν κάπως αλλιώς. Δηλαδή υπάρχει οι ανατροπές που έρχονται σιγά σιγά στο βιβλίο σε φέρνουν αντιμέτωπο με τέτοια ερωτήματα. Είσαι αυτό που νομίζεις εσύ ότι είσαι? Είσαι ο άνθρωπος που αγαπάς, είναι αυτό που βλέπεις εσύ? Μήπως είναι κάποιος άλλος, κάτι άλλο?
1: Εκεί λοιπόν πηγαίνει και ο τίτλος «Εμείς». Μέσα στο εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, χωράει πολλά.
0: Χωράνε πολλά στο εμείς. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Το εμείς χωράνε πολλά. Δεν είναι μόνο εγώ και εσύ, ας πούμε, το ζευγάρι. Είναι οπότε, και άλλα, κατά την άποψή μου. Ναι.
1: Ακούγεται συναρπαστικό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ό,τι έχω διαβάσει από τον Βίλας με έχει συγκλονίσει από την άποψη ότι είναι άνδρας και ωστόσο περιγράφει καταπληκτικά τη γυναικεία, το γυναικείο ψυχισμό και το γυναικείο τρόπο σκέψης, αν είναι σίγουρο ότι ξεχωρίζουν αυτά τα δύο, ότι υπάρχει διάκριση, ξέρεις, ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό το έβαλα. Και εγώ γι' αυτό το έβαλα, έτσι. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και να προσθέσουμε εδώ, και νομίζω, Νάνα Παπανικολάου, που μια ζωή μέσα από το Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά και μέσα από το μεταφραστικό σου έργο, έχεις, νομίζω, θα το υπογραμμίσεις αυτό που θα πω εγώ, λίγο ερασιτεχνικά, ότι δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό κοινό, το βιβλιοφιλο ελληνικό κοινό, την ισπανική ή τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Την ισπανόφωνη, να το πούμε σωστότερα.
0: Ναι,
1: και αυτό αποδεικνύεται νομίζω και με στοιχεία. Δηλαδή, νομίζω το 20% των μεταφράσεων είναι από τα ισπανικά στα ελληνικά.
0: Κοίταξε, αυτό δεν είναι και πολύ περίεργο, γιατί εδώ που τα λέμε, τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δηλαδή, σε αριθμό χωρών είναι η πρώτη γλώσσα στον κόσμο. Και με αυτή την έννοια είναι φυσικό να υπάρχει μια τεράστια παραγωγή λογοτεχνική σε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, σε αριθμό κατοίκων του πλανήτη, η πρώτη γλώσσα είναι τα κινέζικα, η δεύτερη είναι τα ισπανικά, τα οποία είναι όμως και η πρώτη σε χώρες, γιατί τα κινέζικα μιλούνται μόνο στην Κίνα και στα Ταϊβάν. Αλλά είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει μια τεράστια λογοτεχνική παραγωγή. Αυτό σημαίνει και μια επιπλέον δυσκολία για μας τους μεταφραστές, δε

0: βέβαια, γιατί όπως υπάρχουν τοπολαλιές στην γλώσσα, ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας της χώρας, αλλιώς μιλάει στην Ελλάδα ο υπηρώτης και αλλιώς μιλάει ο κριτικός, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Για εμάς τους μεταφραστές, λοιπόν, όταν μεταφράζουμε συγγραφείς από διάφορες χώρες, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του εκφράσεις. Ναι. Το ίδιο πράγμα μπορεί από χώρα σε χώρα να σημαίνει κάτι άλλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό μας έλεγε και ο συνάδελφός, ο Χόκβερτ, αυτό μας έλεγε. Ναι. Έλεγε ότι λέξεις, ας πούμε, όπως είναι το ψωμί, μπορεί να μεταφραστεί όπως είναι αυτούσιο. Αλλά λέξεις που αφορούν το ηθικό φορτίο ενός λαού δεν μπορεί να μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό είναι ναι, το στίχημα και η πρόκληση του για τη μετάφραση, του μεταφραστή. Πες μας όμως, αν θέλεις, Νάνα, και για το άλλο βιβλίο, λοιπόν, του Γκιγέρμο Αριάγα, σωστά τώρα?
0: Ναι, να πάρω πάσα από αυτό ακριβώς που είπα τώρα.
1: Α,
0: είναι
1: να
0: πάρεις. Μεξικάνος,
1: ο άλλος είναι Μεξικάνος.
0: Και
1: ωστόσο,
0: μάλιστα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο «Να σώσουμε τη φωτιά», που είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, έπος, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων, από διάφορα μέρη του Μεξικού, από διάφορες περιοχές του Μεξικού, διαφορετικής μόρφωσης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους. Ο καθένας από αυτούς μιλάει μια άλλη γλώσσα. Οι διανοούμενοι μιλάνε ισπανικά αλλιώς. Οι κατάδικοι στη φυλακή μιλάνε αλλιώς. Οι Ινδιάνοι μιλάνε αλλιώς. Οι λαθρέμποροι των ναρκωτικών μιλάνε αλλιώς, και αυτοί που είναι στο βόρειο Μεξικό μιλάνε αλλιώς, διότι έχουν ενσωματώσει και εξισπανίσει αγγλικές λέξεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να φανεί στο ελληνικό κείμενο.
1: Και γι' αυτό η συνάδελφός μας, για τη Φούλη Ζαβιτσάνου μιλάω, η συνάδελφό μας μου είπε, λοιπόν, σήμερα για σένα, πώς το κατάφερες, λέει, αυτό, το μεταφραστικό έπος, το βιβλίο έπος είναι και μεταφραστικό έπος για σένα, μια οδύσσια δηλαδή, πώς το κατάφερες, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι πραγματικά ήταν, δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημά μου, το μεγαλύτερο μέλημά μου ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Να μπορέσει να αποδοθεί στα ελληνικά αυτή η γλωσσική διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, στο λαμόγιο που είναι στη φυλακή γιατί κάνει
1: εμπόριο ναρκωτικών,
0: ας το πούμε, και στον διανοούμενο κινηματογραφιστή ή στον Ινδιάνο ακτιβιστή. Έπρεπε να φανεί όλο αυτό. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, παρά τις 960 σελίδες του φεύγει πολύ γρήγορα. Ναι, γιατί σε συνεπέρνει. Ξεκινάει με διάφορες ιστορίες που διαβάζεις και σου φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους. Έτσι, ξεκινάει με κάποιες ιστορίες που δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, οι οποίες όμως σιγά σιγά όσο προχωράς συγκλίνουν, μέχρι που συναντώνται, ενώνονται σε μια μεγάλη ιστορία.
1: Τι ωραίο.
0: Το βιβλίο αυτό κινείται γύρω από έναν έρωτα μιας χορογράφου με έναν βαρυπινίτη, πατροκτόνο. Πίσω από αυτή την πατροκτονία κρύβονται ιστορίες οικογενειακής βίας και κακοποίησης, που οδηγούν έναν άνθρωπο στη φυλακή και τον αναγκάζουν να μπλέξει με κακοποιούς. Και η γυναίκα αυτή, η οποία είναι μια διανοούμενη, ας το πούμε, καλλιτέχνηδα, το φέρνει ζωή και τον συναντάει μέσα στη φυλακή. Έρχεται ένας έρωτας που τους συνεπέρνει και τους δύο και διαλύει τη ζωή αυτής της γυναίκας, γιατί ο άλλος δεν είχε ζωή επί της ουσίας, ήταν στη φυλακή και καταδικασμένος να ζήσει μια ζωή στη φυλακή, έτσι που πήγαινε το πράγμα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, ναι, παρακαλώ.
0: Είναι ένας τίτλος, κατά τη γνώμη μου, συγκλονιστικός, διότι δεν καταλαβαίνεις στην αρχή που κολλάει αυτός ο τίτλος. Μέχρι που, αφού έχει προχωρήσει πάρα πολύ το βιβλίο, αναφέρει μια ιστορία που σου λύνει και την απορία και καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο. Είναι η απόφαση του ανθρώπου, ας πούμε, που της κοπέλας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που τα τεινάζει όλα στον αέρα. Αυτή έχει μια οικογένεια, καλή οικογένεια, δηλαδή δεν ήταν μέχρι που γνώρισε αυτόν δυστυχισμένη με τον άντρα της, έχει τρία παιδιά, πάει καλά στη δουλειά της, και τα τεινάζει όλα στον αέρα για χάρη αυτού του ανθρώπου, του βαρυπινίτη, ας πούμε, που είναι στη φυλακή. Και καταλαβαίνεις και που κολλάει ο τίτλος, διότι σου θέτει το ερώτημα, όταν καίγεται το σπίτι σου, όπως στην προκείμενη περίπτωση το δικό της, αναρωτιέσαι τι θα πρωτοσώσεις από αυτό το σπίτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και η απάντηση που δίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θα σώσω τη φωτιά, δηλαδή να τα κάψει όλα, μην αφήσει τίποτα.
1: Το αντιφατικό αυτό πράγμα, δηλαδή.
0: Ναι,
1: όντως ο τίτλος και εμένα με ιντρίγκαρε. Ναι, ναι, ναι. Καθαρτική και...
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί η φωτιά δεν είναι μόνο καταστροφή, είναι και κάθαρση, αυτό που είπες.
1: Έτσι το αντιλήφθηκα και εγώ, ναι. Όταν, μέσα από τα δικά σου λεγόμενα βέβαια, τα οποία όπως καταλαβαίνεις παρακολουθήσαμε, δεν προλαβαίνω καν να πω τα σχόλια, έχουν μπει ακροατές, πρέπει να τα δεις στο Viber και λένε, ας πούμε, ταυτίζονται ήδη με τους πρωταγωνιστές των βιβλίων, όπως με τις πρωταγωνίστριες μάλλον, συμμετέχουν πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, επειδή τα είπες έτσι ωραία. Να. Τα έδωσες με εικόνες, πολύ λυρικά, ενώ παίζεις με τις λέξεις.
0: Ο Αριάγα είναι, επειδή έχει και ένα γράψιμο κινηματογραφικό, η γραφή του είναι πολύ γρήγορη,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Με εικόνες. Είναι άνθρωπος που ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και πολύ γνωστός βέβαια. Είναι ο σεναριογράφος του Ινιάρη του, έχει γράψει το Αμόρες Πέρος, τα 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, αυτά είναι όλα δικά του σενάρια. Τις τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα, που κάνει και ένα πέρασμα εκεί μέσα από την ταινία για μερικά λεπτά. Έχει αυτή την αίσθηση της κινηματογραφικής γραφής,
1: ναι, ναι,
0: της γραφής
1: καρέ,
0: με
1: καρέ.
0: Εικόνες.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είπα πριν, ότι είναι 960 σελίδες στο βιβλίο.
1: αλλά περνάει...
0: Αλλά κρατάει, ναι, ναι. Είναι αυτό, οπότε, βλέπεις εικόνες.
1: Οπότε, επειδή εμάς μας αρέσει ένα διατάφτα πάντοτε, γι' αυτό λοιπόν, είτε το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Γκιγέρμο Αριάγα, είτε το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας, σε μετάφραση Άννας Παπανικολάου, είναι νομίζω δύο εξαιρετικές, να μην πω επιλογές, πολύ συνηθισμένη λέξη, δύο τέλος πάντων ωραία βιβλία για να κάνει κανείς μια καλή επαφή με τη λογοτεχνία, αν δεν είναι ακόμα μοιημένος, που δεν νομίζω, αλλά εμείς το λέμε ωστόσο. Σε ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ, Άννα Παπανικολάου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που καλέσατε, να είστε καλά.
1: Σε χαιρετούμε.
0: Γεια
1: και χαρά.
0: Σας.

0: las noches de verano.
1: Πάκο Ιμπάνεθ, τα μάτια σου μου θυμίζουν μια εξαιρετική μπαλάντα. Νομίζω ότι σήμερα το πήγαμε λίγο πιο λυρικά και καλά κάναμε, γιατί στο κάτω-κάτω βλέποντας στο μεταξύ εγώ τα πάντα από ειδησιογραφικά, δεν υπάρχει και τίποτα πολύ πολύ ενδιαφέρον που να έχει προκύψει, και αυτό από μία άποψη το λες και καλό. Γεράσιμε, Θανάση, Αντώνη, Γιάννη, Σπύρο, Παναγιώτη, δεν έχω βρει άλλα. Όσοι στείλατε μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν δεν σας τα, δεν τα αναφέρω, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αύριο με το καλό θα τα πούμε μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Απόψε λοιπόν φιλοξενούμε την πιο ευαίσθητη, την πιο αληθινή και δωρική φωνή της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Για την επόμενη ώρα το μουσικό και πνευματικό μας ταξίδι είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στην αλυσμόνητη Κική Δημουλά, στη γυναίκα που κατάφερε να μετατρέψει την καθημερινή φθορά, την απώλεια, τη μοναξιά και το πέρασμα του χρόνου σε ύψιστη τέχνη. Είμαι ο Αλέξης Κώστας λοιπόν και σας καλωσορίζω σε αυτό το non-stop σεριάνι στις γειτονιές των λέξεων και των αισθημάτων. Πάμε.

0: Η ιστορία της Βασιλικής Ράντου, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, ξεκινά τον Ιούνιο του 1931 στην Αθήνα. Μεγαλώνει σε μια πρωτεύουσα που ζει ανάμεσα σε μεσοπολεμικές ανησυχίες, σκληρά χρόνια κατοχής και μεταπολεμικές πληγές. Από μικρή έρχεται σε επαφή με την αστική καθημερινότητα της πόλης, παρατηρώντας τους ανθρώπους, τις σιωπές και τις κρυφές τους θλίψεις. Οι δρόμοι της Αθήνας στα παλιά σπίτια, δηλαδή με τις αυλές, και η αίσθηση του εφήμερου διαμορφώνουν νωρίς την ευαίσθητη ψυχή της. Δεν επιδιώκει η ίδια να ξεχωρίσει, να λειτουργεί περισσότερο ως ένας σιωπηλός μάρτυρας της εποχής της, μαζεύοντας εικόνες που αργότερα θα γίνουν στίχη. Αυτά τα πρώτα βιώματα στην πόλη θα αποτελήσουν τη μαγιά για ολόκληρο το μετέπειτα ποιητικό της σύμπαν. Η Κική Δημουλά δεν υπήρξε μια ποιήτρια αποκομμένη από την πραγματικότητα. Έζησε μια ζωή απόλυτα υγιεινή και καθημερινή. Για 25 ολόκληρα χρόνια εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος, βιώνοντας τη ρουτίνα και την πίεση του ωραρίου. Η τράπεζα έγινε για εκείνη ένας χώρος παρατήρησης της ανθρώπινης μοναξιάς, της τυποποίησης και της ανάγκης για απόδραση. Εκεί, ανάμεσα σε αριθμούς, έγραφα και γραφειοκρατία, η Δημουλά έβρισκε τις ρογμές για να εισχωρήσει η πίεση. Η καθημερινή τριβή με το πραγματικό κόσμο της έδωσε μια σπάνια γείωση, εμποδίζοντάς την να γίνει ελιτίστρια. Κατάφερε να αποδείξει ότι ο μεγάλος λόγος δεν χρειάζεται απομόνωση, αλλά γεννιέται μέσα στην ίδια της καρδιάς της καθημερινότητας.
1: Αληθινή απάντηση. Αγαπητή φίλη, το γράμμα σου κακός Ερμής μαντατοφόρος χρεοκοπία σου μου αναγγέλει. Να λυπηθώ έχω να σου δώσω. Αν όμως μου ζητάς δάνειο παρηγορίας, δε μου έχει μείνει λέξη. Με βρήκανε και εμένα πολλών λαθών πτωχεύσεις. Ήτανε λάθος σου να ανοίξεις σε μια ξένη χώρα μπουτίκ με αληθινά κοσμήματα, αντίγραφα περίτεχνα αυθεντικής προγόνου ελληνικότητας. Ρίχνεις το φταίξιμο σταφό μπιζού. Δεν πρόκειται για μόδα. Είναι παλιά προτίμηση το ψεύτικο. Περίτεχνο αντίγραφο αυθεντικής πραγματικότητας. Τέλεια επεξεργασμένο από τη μεγάλη ζήτηση. Δεν αλλοιώνεται. Η αυθονία το αμετάβλητη. Η εύκολη τιμή του το κάνει προσιτό σε κάθε μικρομεσαία πλάνη. Και να το χάσεις πάλι συμφέρει. Σου έρχεται φτηνότερα να κλαις για ένα ψέμα. Αγανακτής, να συνοστίζονται τόσοι θαυμαστές απ' έξω μόνο στη βιτρίνα σου και μέσα ψυχή να μην μπαίνει. Έτσι γίνεται. Απ' έξω μόνο στη βιτρίνα θορυβούμε οι λάτρεις της αλήθειας. Ποια ψυχή διαθέτει το μη αναγραφόμενο κόστος της απόκτησης? Εξάλλου ας μην κρυβόμαστε. Κάθε αλήθεια δεν είναι όλη χρυσός, μήτε όλο πολύτιμη λύθη. Δεν σ' αγαπώ. Χρυσή αλήθεια είναι αυτό, ή ουράνιο που σου ασπρίζει το αίμα? Πολύτιμη λύθη είναι ή άγριος λιθοβολισμός? Ρίξου λοιπόν στα φόμπιζου. Τι λες, κουτός είναι ο θάνατος που προτιμά την ψεύτικη ζωή μας?

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η επίσημη είσοδός της στα ελληνικά γράμματα γίνεται το 1952 με την ποιητική συλλογή ποίηματα, την οποία όμως αργότερα η ίδια αποκήρυξε. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια αναζήτησης και ορίμανσης μέχρι να βρει το απόλυτα προσωπικό αναγνωρίσιμο ύφος της. Η πρώτη περίοδος της δημιουργίας της χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στις παραδοσιακές φόρμες και το μοντερνισμό. Η κριτική της εποχής δεν την υποδέχτηκε με θέρμη, καθώς η φωνή της ξένιζε με την πεζότητα και την αμεσότητά της. Η Γκική Δημουλά όμως δεν πτωήθηκε. Συνέχισε να δουλεύει αθόρυβα, σμιλεύοντας τη γλώσσα με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε. Το 1971 λοιπόν κυκλοφορεί η συλλογή «Το Λίγο του Κόσμου», ένα βιβλίο σταθμός που αλλάζει οριστικά την πορεία της και την καθιερώνει. Εδώ η Δημουλά αποκαλύπτει το πλήρες μεγαλείο της γραφής της. Η ποίηση του ελάχιστου, η θεοποίηση της λεπτομέρειας και ο σπαραγμός της καθημερινότητας. Για τη συλλογή αυτή τιμάται με το κρατικό βραβείο ποίησης, στρέφοντας πάνω της τα βλέμματα ολόκληρου του πνευματικού κόσμου της χώρας.

Το 1985 ο θάνατος του Άθου Δημολά βυθίζει την ποιήτρια σε ένα βαθύ σκοτεινό και ισοπεδετικό πένθος που θα σημαδέψει όλο το υπόλοιπο έργο της. Η απώλεια του συντρόφου της ζωής της μετατρέπεται σε μια μόνιμη βουβή συνομιλία με την απουσία, το θάνατο και τη μοναξιά. Η Δημολά δεν προσπαθεί να ξεπεράσει τον πόνο, αντίθετα τον εγκολπώνεται, τον αναλύει και τον μετατρέπει σε συγκλονιστικούς στίχους. Η απουσία τότε γίνεται πλέον ένα υπαρκτό πρόσωπο μέσα στο σπίτι, ένα αντικείμενο που πιάνει χώρο στο τραπέζι που λέμε και στις αναμνήσεις της. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η ποίησή της αποκτά μια συγκλονιστική, σχεδόν μεταφυσική διάσταση, μιλώντας για όσα χάθηκαν αλλά μένουν ζωντανά. Το 1988 εκδίδεται η συλλογή «Χαίρε ποτέ», η οποία θεωρείται από πολλούς ως η πιο όρημη και σπαρακτική στιγμή της γραφής της. Είναι το βιβλίο που η ποιήτρια αποχαιρετά οριστικά το σύζυγό της, στείνοντας ένα μνημείο λόγου πάνω από την απώλεια. Το ποτέ αποκτά υπόσταση, γίνεται ένας χαιρετισμός σε όλα εκείνα που δεν θα επιστρέψουν, αλλά συνεχίζουν να καθορίζουν την ύπαρξή μας. Τιμάται ξανά με το κρατικό βραβείο ποίησης, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική θέση της Δημολά στην ελληνική λογοτεχνία. Η γλώσσα της εδώ γίνεται κομψή σαν λεπίδι, κόβει τις ψευδαισθήσεις και αφήνει γυμνή την αλήθεια του ανθρώπινου πόνου, μαγεύοντας έτσι το κοινό.

0: Οικοδόμημα. Πώς πήγε αλήθεια η μεγάλη εκείνη επιχείρηση αισθήματος που άνοιξες? Μαθαίνω σε γονάτισε. Τουλάχιστον ξεμπέρδεψες με τις υποχρεώσεις. Βοήθησες τη Λίθη να χτίσει. Χρόνια ονειρευόταν η δική της οικογένεια, δικό της σπιτικό, μακριά. Μακριά από τη μνήμη όσων τις αγαπήσαν και τις δυο.
1: Το μεγαλύτερο επίτευγμα της Κικής Δημουλά, βέβαια, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκε, αναποδογύρισε και αναγέννησε την ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιεί αφηρημένες έννοιες ως συγκεκριμένα αντικείμενα και δίνει πνοή, κίνηση και συναισθήματα σε άψυχα πράγματα, όπως τα έπιπλα και οι φωτογραφίες. Στα ποίηματά της η γραμματική υποκλίνεται πραγματικά στο αίσθημα. Τα ρήματα γίνονται ουσιαστικά, οι λέξεις αποκτούν νέες, απρόσμενες και συγκλονιστικές σημασίες. Αυτή η δημουλική, θα λέγαμε, γλώσσα, γεμάτη λεπτή ηρωνία, αυτοσαρκασμό και βαθύ λυρισμό, δημιουργεί μια ολόκληρη σχολή στη σύγχρονη ποίηση. Καταφέρνει να κάνει το δύσκολο βατό και το καθημερινό λόγιο, αποδεικνύοντας ότι οι λέξεις έχουν τη δική τους αυτόνομη και μαγική ζωή. Ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυτραγουδισμένα ποίηματά της είναι το Σημείο Αναγνωρίσεως, εμπνευσμένο από ένα άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια. Μέσα από αυτούς τους στίχους η Δημουλά μιλά για την παγκόσμια μοίρα της γυναίκας, την εχμαλωσία της στους κοινωνικούς ρόλους και τις προσδοκίες. Το άγαλμα γίνεται το σύμβολο κάθε γυναίκας που υπομένει σιωπηλά, που στερείται την ελευθερία της, αλλά κρατά την υπερηφάνεια της ανέγκυχτη. Είναι ένα ποίημα γεμάτο δύναμη, καταγγελία, αλλά και βαθιά γλυκιά κατανόηση για τη γυναικεία φύση και τα δεσμά της. Το Σημείο Αναγνωρίσεως διδάσκεται σήμερα στα σχολεία, απαγγέλλεται σε γιορτές και παραμένει ένας αιώνιος συγκλονιστικός ύμνος για τη γυναικεία ύπαρξη.

ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών ενικού αριθμού, γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου.

του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 2002 η Κική Δημουλά εκλέγεται τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, καταλαμβάνοντας την έδρα της ποίησης. Μια ιστορική και σπουδαία στιγμή, ήταν η τρίτη μόλις γυναίκα που κατάφερε να περάσει το κατόφλι του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας, σπάζοντας τα ανδρικά προνόμια αιώνων. Η εκλογή της αποτελεί στην επίσημη βέβαια πανηγυρική αναγνώριση της προσφοράς της από την ελληνική πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα. Η ίδια κατά την τελετή υποδοχής της παρέμεινε πιστή στον εαυτό της, σεμνή, πνευματώδης, γεμάτη χιούμορ και απαράμιλη κομψότητα λόγου. Η παρουσία της εκεί έφερε ένα φρέσκο αέρα, αποδεικνύοντας ότι η ζωντανή ποίηση μπορεί να κατοικήσει ακόμα και στα πιο αυστηρά ιδρύματα. Τώρα, το έργο της Κικής Δημουλά δεν περιορίστηκε στα στενά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Ταξίδεψε με τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ποίηματά της μεταφράστηκαν σε δεκάδες γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά, συγκινώντας έτσι ξένους αναγνώστες και κριτικούς. Το 2009 τιμάται με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας, μια σπουδαία διάκριση που επιβεβαιώνει την παγκόσμια και διαχρονική αξία της γραφής της. Οι ξένοι μελετητές θαυμάζουν την ικανότητά της να μιλά για τα μεγάλα υπαρξιακά ζητήματα μέσα από την απλή καθημερινή ελληνική εμπειρία. Η Δημουλά γίνεται η πρέσβυρα λοιπόν του σύγχρονου ελληνικού λόγου, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή συγκίνηση δεν γνωρίζει σύνορα και πατρίδες.

0: σπάνιο δώρο. Καινούργιες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη το αίσθημα εγκατάλειψης, ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα, βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ότι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια, ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά τον μπιμπερό τους με άγλικην υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις, πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου, θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.
1: Αντίθετα με άλλους πνευματικούς ανθρώπους, η Κική Δημουλά είχε μια απίστευτα ζεστή, άμεση και αμφίδρομη σχέση με το αναγνωστικό της κοινό. Η παρουσίαση των βιβλίων της και οι δημόσιες απαγγελίες της γίνονταν πάντα το αδιαχώρητο με εκατοντάδες νέους ανθρώπους να την αποθεώνουν. Η φωνή της όταν απήγγειλε τα δικά της ποίηματα είχε μια ιδιαίτερη χαμηλότονη, βραχνή και βαθιά θεατρική γοητεία που έκανε τους άλλους να παραλυρούν. Ένιωθες ότι δεν διάβαζε στίχους, αλλά ότι σου εξομολογόταν ένα μυστικό στο αυτί, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα μυσταγωγίας. Αυτή η αγάπη του κόσμου ήταν για εκείνη η μεγαλύτερη δικαίωση, πολύ πιο σημαντική από τα βραβεία και τις επίσημες τιμές. Το νήμα της ζωής, βέβαια, της σπουδαίας ποιήτριας κόβεται οριστικά στις 22 Φεβρουαρίου του 2020 στην Αθήνα, την πόλη που τόσο αγάπησε και ύμνησε. Η Κική Δημουλά φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, προκαλώντας έτσι ένα κύμα πέραν της θλίψης σε ολόκληρο τον ελληνισμό. Η κηδεία της τελείται δημόσια δαπάνη με την πολιτική και πνευματική ηγεσία της χώρας, αλλά κυρίως στον απλό κόσμο να την αποχαιρετά. Έφυγε πλήρης ημερών και δόξας, αφήνοντας την ελληνική γλώσσα πιο πλούσια και πιο ανθρώπινη, έτσι σαν ψυχή, αλλά και πιο κατανοημένη. Ο θάνατός της σήμαινε το τέλος μιας μεγάλης εποχής. Όμως όλοι ήξεραν ότι η ποιήτρια είχε ήδη κερδίσει το στοίχημα με την αιωνιότητα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Έχουν αποδειχθεί. Μερικά έμειναν όπως ήταν στις ντουλάπες. Τ' άλλα τα μοίρασα ως ήθιστε σε μια φτωχιά επιμονή μου ότι ζεις. Κι όπως τα έριζα προχτές για να βλέπει αυτή η παλιά συνήθεια ότι δεν ζω συμβατικά μαζί τους, βρήκα σε τσέπη σου μια τοσιδά απόδειξη στριφτή σαν μακρουλό ελικοειδές κοχύλι. Μέσα του αναδευόταν ακόμα ζωντανό μαλάκι οχνούδι κάποιας χειραψίας με την τριβή. Πόνος μεταφορέας δυνατός παρέτυχε εκεί και έσπρωξε λίγο να τη σύρουμε στο φως, γιατί επάνω σε σημάδια και αριθμούς είχε γράψει μια θαμπάδα τα απομνημονεύματά της. Τέια δύο, ύστερα ένα ποσόν χυμένο από αδέξιος φαίνεται σερβίρισμα θρίσματος και παρακάτω χαμηλά στη θέση του συνόλου, κάτι σαν 1970. Τι ήταν αυτό το 1970? Λεπτή φετούλα φεγγαριού σε σκούρο τσάι, η μάρκα της εξάτμισης, η οδός της ρουφιξιάς. Μήπως κανένα πρόστιμο επειδή είχαμε δύσει από μισό-μισό ένα μεγάλο απόγευμα, ή μήπως που παρκάραμε πάνω στους υδρατμούς γιατί ήταν πιασμένο το ψηλόβροχο από το τζάμι. Ξαναρίχνω το κοχύλι στην καταβήθησή του. Δεν θέλω άλλη απόδειξη. Υπάρχω εγώ συνολική, διάτρητη μάλιστα, για την εγκυρότητα.
2: Για μας εδώ στα μικρόφωνα

Μικρόφωνα της φωνής της Ελλάδος, η Κική Δημουλά είναι ένας φωτεινός, αιώνιος και ανεκτήμητος φάρος πολιτισμού. Οι στίχοι της ταξιδεύοντας στα βραχαία κύματα φέρνουν τους Έλληνες της Διασποράς στην ουσία, την ομορφιά και το βάθος της μητρικής τους γλώσσας. Όταν ένας ομογενής, για παράδειγμα, ακούει την απαγγελία της, πιστεύω ότι συνδέεται αμέσως με τις ρίζες του, με την νοσταλγία αλλά και την αληθινή ψυχή της πατρίδας. Η ποίησή της καταργεί τις γεωγραφικές αποστάσεις, φτιάχνοντας μια μεγάλη νοητή πατρίδα για όλους τους ξενιτεμένους μας. Κρατάμε το λόγο της ζωντανό στον αέρα ως μια πολύτιμη παρακαταθήκη εθνικής αυτογνωσίας και υψηλής αισθητικής για την απανταχού ελληνισμό.

Ολοκληρώνοντας αυτό το ωριαίο αφιέρωμα, υποκλεινόμαστε με απόλυτο σεβασμό, αγάπη και συγκίνηση στη μνήμη και το έργο της Κικής Δημουλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδος για να τιμήσουμε τη μεγάλη κυρία των γραμμάτων μας. Οι λέξεις της θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν, να φωτίζουν τις σιωπές μας και να μας παρηγορούν στις δύσκολες στροφές της ζωής. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Φωνές και Μουσικές σας εύχομαι να βρίσκετε πάντα στην ποιήση. Πάντα την ποίηση, μάλλον, στις μικρές καθημερινές στιγμές της ζωής σας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας και μείνετε πάντα κοντά στην Ελλάδα. Καλή σας συνέχεια και μια όμορφη γλυκιά νύχτα. Γεια σας.

λάβει αγγελίες ευχαρίστους από το κοντινό απαρηγόρητο της μέρας. Πτώσεις. Αν ειδείς από τα χέρια καθρέπτου συγγενού σου να πίπτει το είδωλόν σου, μεγάλη γρουσουζιά, ταχύς ρυθμός.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εύφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντσου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών, το gov.gr, έκλεισε 6 χρόνια παρουσία στη ζωή μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να πλήξει τη διαφθορά και συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT εκλογές το 2027. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα έχει συνομιλία με την δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μαρπούρ, απευθεία σύνδεση με την εκδήλωση. Οι ζυμώσεις και η στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στον δρόμο για τις εθνικές κάλπες τη δείχνει τελευταία δημοσκόπηση. Ξετυλίγεται το κουβάρι του θρίλερ με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Στο δίκτυο υποστήριξης του αναζητούν οι αρχές, το μικροσκόπιο, τα ταξίδια σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία. Ψάχνουν πυρήνες της οργάνωσης σε όλη την Ευρώπη. Με δυσκολία τηρείται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Για πιθανή συμφωνία τις επόμενες μέρες μιλά και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό άγριο έγκλημα στο Λόγκο Γελίας. Νεκρή μητέρα και γιος με τραύματα από μαχαίρι. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας. Ζευγάρι πρώην ανώτερων δημοτικών υπαλληλών κινούσε τα νήματα. Στην Αττική, ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε αποκαλυπτικές συνομιλίες από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Τέλος, τα σενάρια για πρόορες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επαιτειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ενώ μεταξύ σε λίγη ώρα, Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με την δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ, την οποία υποδέχεται η online εφημερίδα iEfημερίδα.gr, γιορτάζοντας τα 15 χρόνια λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλώς.
1: Καλό απόγευμα, μάλλον. Είμαι συνηθισμένη έτσι από το δελτίο το μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές του 2027. Εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε βέβαια και το ChatGPT μετά από ερώτηση συναδέλφου. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος, έτσι που θα παρουσιαστεί και από τη Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες.
3: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτήν την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ανέφερε πως υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο στην χρήση της τεχνολογίας, λέγοντας πως έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα. Η ψηφιακή επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας και στην περίοδο που ήταν ο ίδιος ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανέφερε πως ήταν επί της ουσίας αυτός ο τίτλος, ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης για να αλλάξει το κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία, είπε, έγινε ο καταλήτης για να αλλάξει το κράτος, σημειώντας πως η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών για το αν το κράτος μπορεί πραγματικά να αλλάξει με τη λειτουργία του gov. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό στον χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς. και όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και κάθε περιττό χαρτί μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Έφερα δε το παράδειγμα της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για πολιτική παρέμβαση ή σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως οι πολίτες αναγνωρίζουν αυτό το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην χώρα, σημείωσε πως η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες αποτελέσουν και ένας από τους κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ανέφερε τις εκλογές του 27 για μία ακόμα φορά, όπως επαναβεβαίωσε πως οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που, στον συνταγματικό του χρόνο.
1: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού.
2: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μια, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας. Πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαρπούρ για τα 15 χρόνια που γίνονται για την ΑΕ εφημερίδα.
4: Πάνω από 30 χρόνια. Είμαι στο CNN πάνω από 43 χρόνια από την ίδρυσή του τον Τέντ Τέρνερ. Ο Τέντ το ίδρυσε με μια αποστολή να αναζητήσει την αλήθεια, να ακολουθήσει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τα γεγονότα και να κάνει ρεπορτάζ δείχνοντας όλες τις πλευρές της κάθε ιστορίας. Δεν ευρώμε κάτι, ούτε δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Διότι, απαντώντας και στο ερώτημά σας, είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ρεπορτάζ και να δώσεις την εικόνα από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ξεκαθαριστεί και ειδικά μετά τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Έχω πει σε φίλους ότι του έδινα 6 μήνες πριν πάρω μια απόφαση για το πού θα πηγαίναμε. Πριν περάσει το εξάμηνο, είχα φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σύγχυσης. Είχα καταλάβει ότι υπάρχει χαος με βάση την εικόνα που είχα για την εμπειρία μου και πλέον διερωτώ με, τι κάνει ακριβώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ποιος είναι ο στόχος της? Είναι ο στόχος της να διαλύσει την τρέχουσα τάξη? Είναι να δημιουργήσει ζώνες επιρροής με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις ξέρουμε σίγουρα? Και ελπίζω να κάνω λάθος. Αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των ΗΠΑ απέναντι στην αναδυόμενη ισχύ της Κίνας, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο ξεκίνησε ένα πόλεμο η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εις βάρος του Ιράν? Ποιος είναι ο στόχος που θέλουν να πετύχουν? Διότι θέλουμε όλοι να γυρίσουμε και να πούμε τα πήγαμε καλά. Όμως δεν έχει συμβεί. Αν σκεφτείτε ότι το καθεστώς ακόμα παραμένει στη θέση του, δεν έχει κατασταθεί αυτό εφικτό. Και προσπαθούν τώρα να ξεμπλέξουν από αυτό. Οπότε οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, βλέπουν τα πράγματα. βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Αναφέρομαι στην Αμερική και στο Ισραήλ. Έχουν διαφορετική άψη. Παράλληλα, υπάρχουν οι δασμοί, υπάρχουν αυτά τα εμπορικά εμπόδια, υπάρχουν ισχυροί άντρες στον πλανήτη όπως ο Πούτιν και ο Σι, οι οποίοι τα πάνε καλά. Αναφέρομαι τον τη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Πάρα πολλά άρθρα στο New York Times για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να αναδυθεί, να διατηρηθεί ως μια ισχυρή παρουσία στην περιοχή με σύμμαχο την Ρωσία, με σύμμαχο την Κίνα κτλ. Εγώ είμαι μπερδεμένη, είμαι σε σύγχυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό για να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που αναφέρατε, κύριε Μανπούρ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ο επικεφαλής μιας σχετικά μικρής αλλά γεωστρατηγικά πολύ σημαντικής χώρας. Πρόσφατα ήμουν στην Κρήτη, άρχισα να διαβάζω την βιογραφία του Βενιζέλου. Ένας μικρός ήρωας για μένα, ένας ήρωας για μένα. Και μετά από περίπου 100 χρόνια έχουμε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, συγκρούσεων, ανταγωνισμών. Ο Βενιζέλος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της σύγχρονης Ελλάδος, είχε κατανοήσει τη σημασία των συμμαχιών, τη σημασία της σωστής προετοιμασίας. Ο ίδιος είχε προετοιμαστεί για να βρει την κατάλληλη στιγμή για να αναδυθεί και ο ίδιος. Οπότε, επίσης είχε καταλάβει την σημασία του να επιλέγει τη σωστή πλευρά στην ιστορία. Οπότε, μετά από 100 χρόνια περίπου από τότε, πώς εσείς βλέπετε τη θέση της Ελλάδος και τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας σε αυτό το πολύ ασταθές περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλη μου τιμή να μοιράζομαι τη σκηνή με την Κριστιαν. Συνήθως οι δυο μας είμαστε απέναντι στο τραπέζι ή στην οθόνη, σε πλαίσιο κάποιου συνεντεύξεων. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι σε μια εποχή παραπληροφόρησης και κακής πληροφόρησης, πόσο σημαντική είναι η δημοσιογραφία να είναι αμερόληπτη, και αυτό πρέπει να το γιορτάζουμε, πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, γνωρίζω λοιπόν ότι αυτή η σφαγή, αν θέλετε, από περιεχόμενο παράγεται μέσω της εκτινής νοημοσύνης, αυτό το κύμα πληροφορίας καθιστά ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο σημαντική την αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και των εκφραστών γνώμεων. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης των παραδοσιακών μέσων σε αυτό το κατακαιρματισμένο πλαίσιο. Το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση, και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς συνομή προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή, και όταν ήρθε η στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά. Υπάρχουν κοινές απειλές. Η Ελλάδα τα πήγε καλά ως χώρα απέναντι σε αυτές τις απειλές. Κατά πρώτον, θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Βενιζέλος. Μην ξεχνούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Οπότε είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον και να τασόμαστε με τις κατάλληλες συμμαχίες, και βεβαίως υπάρχει και η πίστη ότι σε μια εποχή ανανεωμένων γεωπολιτικών ταραχών η σκληρή ισχύ μετρά. Και από όλα αυτά τα διδάγματα, ποιο είναι αυτό ένα συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε. Ταυτόχρονα όμως, βλέπουμε και την ευρύτερη περιοχή και είμαστε ουσιαστικά μια γέφυρα μεταξύ αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη ή στη Δύση, αν θέλετε, αλλά και όσων συμβαίνουν σε ένα κομμάτι του κόσμου, σε ένα τμήμα του κόσμου, το οποίο έχει μεγάλο δυναμισμό. Ήταν βαθιά η σημαντική προτεραιότητά μου στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής να αναπτύξουμε δεσμούς με τις χώρες του κόλπου. Το υποστήριξα αυτό και το υποστήριξα μάλιστα και σε περιόδους κρίσης και το υλοποιήσαμε αυτό και στο πλαίσιο των επιθέσεων από το Ιράν. Αναπτύξαμε μια στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Το υποστήριξα αυτό εξ αρχής και το λέω διότι στο πλαίσιο του IMEC η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της γεωπολιτικής ευθυγράμμισης. Και είναι μια εξέλιξη που θα διαμορφώσει και τον κόσμο στο μέλλον. Συνεπώς, για την Ελλάδα, η ικανότητά της να κοιτά προς τη Δύση, όπως κάναμε πάντα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον μας πάντα διαμορφωνόταν από αυτή την δυτικοστροφική προσέγγιση, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά στην περιοχή μας. Και σε μια εποχή που η ισχύς μετακινείται προς την Ανατολή, εμείς μπορούμε να μοχλεύσουμε αυτό το νέο μας ρόλο, να το αξιοποιήσουμε και να είμαστε ακόμα πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση, παράλληλα ενισχύοντας την πρόοδο ως χώρα. Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω τώρα για τις ΗΠΑ, αν θέλετε. Πριν όμως από αυτό, Κριστιαν, θα ήταν λάθος μου να σε έχω εδώ δίπλα μου και να μην σε ρωτήσω, δεδομένου ότι ήσουν στην καρδιά της ζωντανής δημοσιογραφίας ως Anchor Woman για πολλά χρόνια και δεκαετίες. Ποιες ήταν για σένα οι πιο σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την κάλυψη των διεθνών ζητημάτων κατά την περίοδο αυτών των τριών περίπου δεκαετιών? Χαίρομαι που ανέφερες τη λέξη κάλυψη και όχι μόνο την τεχνική διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι όταν εγώ ξεκίνησα το πρώτο μου ρεπορτάζ, ουσιαστικά ήταν αυτό από το πρώτο πόλεμο του κόλπου 1991, και τότε το CNN έγινε το απαραίτητο παγκόσμιο δίκτυο για την κάλυψη, και αυτό συνέπεψε με την άνοδό μου, αν θέλετε, ως ανταποκρίτρια στο εξωτερικό. Οφείλω να πω ότι τότε καλύπταμε τις ξένες ειδήσεις, δηλαδή από το εξωτερικό, όπως και τις ειδήσεις από το εσωτερικό. Μιλάω για το CNN.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου διοργανώνεται η εκδήλωση της online η εφημερίδα και του Economist, αποτυπώνοντας το μέλλον, στα πλαίσια της οποίας παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιανα Αμαρπούρ. Ο Πρωθυπουργός βέβαια τόνισε πόσο σημαντική είναι η αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και αναφέρθηκε στην εποχή αυτή που όλοι παρατηρούμε και τις γεωπολιτικές αναταραχές στον πλανήτη, και όπως επισήμανε η σκληρή ισχύ μετρά, και στο σημείο αυτό η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ αλλά και στο σταυροδρόμι Υπήρων παίζει τον σημαντικό της ρόλο, ενισχύοντας την διπλωματική προσέγγιση πάντα με τις χώρες που επιλέγει προς αυτό το σκοπό και την ενδυνάμωσή της στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον. Λοιπόν, μπορούμε όμως τώρα να συνεχίσουμε, να πάμε πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε την επόμενη μέρα των ελεγχών στο κυβερνητικό σχήμα και να πάμε γι' αυτό το λόγο στον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει τη δική του εικόνα. Νότι, καλό μεσημέρι.
5: Καλό απόγευμα, μάλλον.
1: Καλό απόγευμα. Είδες και εγώ καλό μεσημέρι. Είναι δύσκολο να το συνηθίσω.
5: Λοιπόν. Να μου επιτρέψεις, μου πάμε στον ανασχηματισμό,
1: ναι,
5: και στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, για την ακρίβεια να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο σκιαγραφωδές την επόμενη μέρα του IE, του περιοδικού του Economist, τη συνομιλία του με
1: την εκδήλωση,
5: στην εκδήλωση αυτή, είναι μια αποστροφή που λέει ότι η Ελλάδα βρέθηκε πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και όπως ορθώς
1: δείχνοντας προς τη Δύση, έτσι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και προσθέτοντας ότι το αποτύπωμά της εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχει λόγω της οικονομικής ισχύως της, της οικονομικής ανάπτυξής της. Είναι ένας συνδυασμός δηλαδή από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία ή αντίστροφα.
1: Εγώ σημείωσα και, και κάτι άλλο μου επιτρέπεις και το που ξεχώρισε και επισήμανε το θέμα της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας και την ευθύνη που φέρει η εκαστοτική κυβέρνηση αξιοποιώντας αυτό το δεδομένο.
5: Σωστά, σωστά. Τώρα για να έρθουμε στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, ένα το κρατούμενο είναι ότι ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως λέγαμε και το μεσημέρι, οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες λέγανε ότι τρία πράγματα δεν μπορούν να αναγγέλλονται. Η υποτίμηση, βεβαίως υποτιμήσεις από την ώρα που είμαστε στο ευρώ δεν έχουμε, άρα πάει αυτό. Οι πρόεδρες εκλογές και οι ανασχηματισμοί. Είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο ο ανασχηματισμός για την Πέμπτη. Πιέζαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη χθες στο briefing και ο. Και επισήμως και off the record να μας πει τι και πώς και πότε θα γίνει. Ευνηδίασε λοιπόν, γιατί αλλιώς θα ήταν ένας προαναγγελθής ανασχηματισμός. Έγινε ανασχηματισμός, μόλις τέλειωσε λίγο μετά το briefing. Ένα το κρατούμε, το τρίτο στοιχείο που δεν προαναγγέλλεται είναι οι πρόεδρες εκλογές. Η κυβέρνηση επιμένει και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης σε εμάς στην τηλεόραση του ΕΡΤ News το πρωί. Επιμένει ότι θα γίνουν οι εκλογές το 2027 για να έχει ολοκληρωθεί και να κριθεί επί των παραδοτέων η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ δεξιάς ατζέντας, όπως κάποιοι κατηγορούν την κυβέρνηση για την επιλογή συγκεκριμένων προσώπων. Μάλιστα αναφέρεται και στον κύριο Μαρκόπουλο και στον κύριο Σιμόπουλο. Ο κύριο Σιμόπουλος αντικατέστησε θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω και είναι πλέον υπουργός οικονομικών, λέγοντας ότι εδώ δεν υπάρχει δεξιά ατζέντα, υπάρχει συνεπής ατζέντα, και είπε ότι τα δύο αυτά στελέχη δεν κρίθηκαν ποτέ και έδωσαν μάχες. Έκανε λόγο για ψευτοπατριωτικές κορώνες και αντιπαρέθεσε σε αυτές τα εξοπλιστικά προγράμματα, Ραφάλ, Μπελαρά, αναβάθμιση F-16, Viper, αναμονή για τα F-35, και πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, των γειτόνων ξανατόλων της Τουρκίας, και βεβαίως απέρριψε, αφού αναφέρθηκε στις οικονομικές επιτυχίες όπως περιγράφει η κυβέρνηση, παραδεχόμενος την ακρίβεια που υπάρχει παντού στην Ευρώπη, και υπενθυμίζοντας ότι επί Τσίπρα κυβέρνηση Ριζανέλ, δηλαδή ήμασταν 27η στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απέρριψε την κατηγορία, τη μομπή που αποδίδεται από το ΠΑΣΟΚ, ότι δίθεν έχει επιλέξει κυβέρνηση αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είχαμε επιλέξει αντίπαλο, είπε χαρακτηριστικά, τότε θα είχαμε χάσει από τα αποδυτήρια. Οι πολίτες, αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι οι πολίτες βλέπουν και συγκρίνουν. Και στο τέλος, όταν πάνε στην κάλπη, κρίνουν με βάση αυτή τη σύγκριση.
1: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, που απέρριψε με αφορμή τον ανασχηματισμό τα περί δεξιάς τροφής, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.
6: Είναι μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
1: Στο ΠΑΣΟΚ δρομολογούν εξόρμηση στην κοινωνία, σχολιάζοντας ότι οι προσωπαγείς σχηματισμοί θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν κόμματα με ολοκληρωμένες λύσεις. Να ακούσουμε την βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη.
7: Η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί, είναι ότι έχει και μία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε κοπάση ισοκομματική αναταραχή στη συνέχεια της πρότασης του κρατηφάμελου που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή. Να ακούσουμε τους βουλευτές του κόμματος, Νίκο Παπά και Χρήστο Γιαννούλη.
8: Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος γρήγορα και πριν τη θερινή Ραστόνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ή να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη.
9: Πρέπει να συνοδεύεται και από μια απάντηση. Mm-hmm. Μια απάντηση από την Ελλάδα, από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τις εξελίξεις σχολίασε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της ΕΛΑΣ. Να την ακούσουμε.
10: Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας. Το να εμπλακούμε σε μία συζήτηση περί προσωπικότητων, νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Τώρα, στη δημοσκόπηση της ίντερβιου για την πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση των δυνάμεών της στο 31,2%, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με 16%, με το Πασόκ να ακολουθεί με 14,7%. Η Ελληνική Λύση στο 8,2%, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει κάμψη μετά την αρχική δυναμική και ακολουθεί στην πέμπτη θέση οριακά πίσω με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφει 4,6%, φωνή λογική 4% και πλεύση ελευθερίας 3,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταγράφουν ποσοστό κάτω της μονάδας στο 0,6% και 0,4% αντίστοιχα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στον διεθνή χώρο, με μεγάλη δυσκολία τηρείται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο εδώ μαζί μου για να μας δώσει όλα τα τελευταία που έχει το ρεπορτάζ.
11: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες ή το αργότερο 2 εβδομάδες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας μάλιστα σήμερα νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και στο Ραουλπίντι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν και του Λιβάνου, Ασίμ Μουνίρ και Ροντόλφ Χάικαλ, με αντικείμενο το εξελισσόμενο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επανάληψης πληγμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πάντως για πολλωστή φορά, για την ακρίβεια για 38η φορά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για εξελίξεις, όπως σας είπαμε, τις επόμενες μέρες. Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως, οι εκεχηρίες στο Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X και πρόσθεσε: οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να αποφευθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια το ένα εναντίον του άλλου για τουλάχιστον μία εβδομάδα, έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε ως πολύ καλή συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ωστόσο βαθιά ανίσχυος για την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα περάσματα προς τη Γάζα και να επαναλάβει την έκκλησή του για άμεσο άνοιγμα άλλων των περασμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύ, ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Γάζα, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε τώρα σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση. Το κουβάρι του θρίλερ με το 37χρονο Παλαιστίνιο εξετυλίγει αντιτρομοκρατική που είναι πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς ετοίμασε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνούνται ξενυχιστικά οι επαφές του 37χρονου για να εντοπιστούν αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και τι ακριβώς εξετάζουν τώρα.
12: Ακριβώς τα ταξίδια και οι τυχόν επαφές που είχαν εμπλεκομένοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα άτομα στη χώρα μας ή αλλού και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες μαχικών χωρών να αποκαλυφθούν αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει διαπιστωθεί ως τώρα είναι πως κάποιοι εκ των συμμεθέντων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα που συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, όσο και στη Γερμανία, όπου και εκεί φέρονται να είχαν επαφές. Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με έναν εκ των τεσσάρων συμμεθέντων της Κύπρου ήταν στη Κουάλα Λουμπούρ για την αποκοινό εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτή σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής τους στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος. Η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται, καθώς θεωρούν δύσκολη αρχή στην Κύπρο να ήταν 4 άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους. Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών, των επαφών αλλά και της παραμονής που είχε για αρκετό διάστημα εκεί ο 37χρονος. Έχουμε δεδομένο ότι με το άσυλο που είχαν, που απολάμβαναν οι συλληφθέντες λόγω των όσων περικρατούν στον τόπο τους, είχαν και το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και των ταξιδιών οπουδήποτε επιθυμούσαν. Άρα, ειδικά για τα ταξίδια που έχουν κάνει

0: Οι νεαρότεροι λοιπόν είναι αυτοί που συνομιλούσαν με τον συγκεκριμένο στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο ένας είχε εισέλθει μάλιστα παράνομα στην Κύπρο, ο άλλος διέμενε εδώ. Οι δε δύο μεγαλύτεροι είναι από τη δεκαετία του 80 στην Κύπρο και έχουν πάρει και κυπριακή υπηκότητα. Mm-hmm. Συνεπώς, εδώ μιλάμε για αρκετές διασυνδέσεις οι οποίες φαίνεται να υπάρχουν. Ο ένας εκ των δύο νεαρών συλληφθέντων είχε πάει με τον άλλον της Κρήτης στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά, και εδώ η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι ολόκληρη εικόνα αυτό που έχουμε και ότι ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη η εικόνα, και ακριβώς αυτό προσπαθούν να δουν αυτή τη στιγμή, να δουν μέχρι πού φτάνει, γιατί φαίνεται ότι όπως έλεγε και ο Θοδωρής προηγουμένως, έχει και άλλες διεθνείς προεκτάσεις, δεν είναι μόνο, δεν είναι μεμονωμένο αυτό, όπως στην αρχή κάποιοι ίσως να νόμισαν ότι ήταν κάποιο ελπίζεται να κάνει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, Φεδρίκη.
1: Το θέμα είναι πραγματικά αν υπάρχει όλο αυτό το δίκτυο που είχε αναλάβει να μαγνητοποιήσει χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Όλο αυτό φαίνεται να είναι μεγάλο.
0: Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ακριβώς. Mm-hmm. Στην Κύπρο είναι βέβαιη ότι εδώ θα είχαμε χτύπημα, όπως μάλλον και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, οι καταναλωτές θα μπορούν μέσω της εφαρμογής «Πόσο κάνει» του Υπουργείου Ανάπτυξης να αναζητούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό απόγευμα.
2: Απόγευμα, Ευρωεκή Δίκη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Μέσω λοιπόν της εφαρμογής «Πόσο κάνει», οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους σε ένα σούπερ μάρκετ να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές και στα άλλα καταστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας

0: Της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μηνός αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Η απόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Από την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
0: Τώρα, με μία νέα απόφαση, η ΑΔΕ σφίγγει το ουγγλιό στην φοροδιαφυγή και αλλάζει το πλαίσιο για τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Πιτσιλής, το νέο πλοίο και ο Ευρυδίκη κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Και όπως ορίζει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η διαλογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής, στο MyData. Και να πούμε ακόμα ότι η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης.

0: σύστημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και πρόσφατα είχε καθαιρεθεί από την θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και οι δύο κρατούν εντελώς αρνητική στάση, δεν αποδέχονται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν διαπράξει τίποτα μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, οι συνομιλίες της γυναίκας με άλλους εμπλεκόμενους, οι συναντήσεις του συζύγου της με άλλους συλληφθέντες και άλλα άτομα που βρίσκονται στο κατηγορητήριο και έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των δύο, είναι εξόχως επιβαρυντικά. Μόνο στο γραφείο της γυναίκας, στην εργασία της, βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Αρνητική στάση τηρούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν απολογηθεί. Όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης. Η απόφαση θα βγει στο τέλος, μετά το πέρας και των 6 απολογιών, και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακρίτριας διαφθοράς και εισαγγελέα για το αν κάποιοι θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι.
1: Συγκλονίζει διπλή δολοφονία στο Λόγκο Γιαλίας, όταν μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Όσοι υποπτός εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Παραμένει αναστατωμένη η τοπική κοινωνία του Λόγκου. Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε αυτή η τραγωδία στην αστυνομία, στελέχη της βρέθηκαν στον χώρο και τον απέκλεισαν, πραγματοποιώντας μέχρι και αυτή την ώρα έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλήθηκε και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Ο 26χρονος γιος έχει δεχθεί πυροβολισμό αρχικά και στη συνέχεια πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ θανάσιμα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη μητέρα του. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκότητας. Ο άνθρωπος αυτός ανακρίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του και ο βαθμός εμπλοκής του στο περιστατικό. Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι είχαν μια πολύ καλή σχέση. Μαζί, μάλιστα, είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, ο πατέρας του οποίου είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα των ερευνών, όπως και της ιατροδικαστικής έκθεσης.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε πάλι με το κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζει τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαρπούρ, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον», την οποία και ακούμε και μιλάει αυτή τη στιγμή.
3: Που στραγγαλεί στο παγκόσμιο εμπόριο. Θεωρώ και δεν λέω να πάρει η Ουκρανία πίσω όλη την δημοκρατία που έχει χάσει, αλλά πρέπει να φέρουμε αξιόπιστα τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάντε κάτι για να το καταλάβει. Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ήδη στα κόκκινα ο προπολογισμός του κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια κτλ. Και υπάρχει μια αυξανόμενη, έτσι, ανησυχία, αν και δεν υπάρχει κάποιο πραξικόπημα στο ορίζοντα, υπάρχει, να το πω, μια δυστυχία μεταξύ των ανάμεσα στον ρωσικό λαό και στις διάφορες κοινωνικές τάξεις της Ρωσίας γι' αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, γίνατε κομμάτι αυτής της ιστορίας το Μάρτιο, όταν επισκεφτήκατε την Οδυσσό, μια πολύ σημαντική πόλη για τους Έλληνες, για την Ελλάδα. Και τότε υπήρξε ένας ρωσικός βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος εξεράγει κάποια χιλιόμετρα από την αυτοκινητοπομπή σας. Άλλαξε αυτό τότε την άποψή σας για τον πόλεμο? Βλέπετε κάπως να τελειώνει αυτός ο πόλεμος? Νομίζω η Ουκρανία πάντα αποτέλεσε ένα πόλεμο της Ευρώπης, διότι είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται στην έντος της Υπήρου μας. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, που δεν αποδέχεται ότι τα σύνορα αλλάζουν δια της βίας, το να αμφισβητήσουμε τέτοιες νεο-υπεριαλιστικές φιλοδοξίες μιας μεγάλης δύναμης που θέλει να ξαναναβιώσει μάλλον το παρελθόν της, το λαμπρό παρελθόν της, αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής. Και χαίρομαι που το αναφέρατε, που αναφέρατε τον Οδυσσό. Να μην ξεχνούμε ότι η πρώτη πόλη μετά την καταστροφή, η Μαριούπολη ήταν μια

0: Από τις πρώτες που καταστράφηκαν και εκεί είχαμε πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα. Οπότε για όλους τους λόγους είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια θέση που ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να κάνει μια συμφωνία η Ρωσία. Γιατί? Γιατί πρωτίστως έχει παγώσει η μάχη στο πεδίο της μάχης, η συγκρούση δηλαδή, ο παγώσει σε ό,τι αφορά το μέλλον των συγκρούσεων. Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι τραγικό. Έχουμε μια γραμμή συγκρούσεων 5 χιλιόμετρων που τίποτα δεν εξελίσσεται, τίποτα δεν προχωρά, όλα έχουν παγώσει, όλα είναι καταστραμμένα. Ουσιαστικά η πολεμική σύγκρουση διεξάγεται εξ αποστάσεως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Και θεωρώ ότι το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά. Και στη τελική ανάλυση, το μεγάλο εμπόδιο πάντα ήταν οι παράλογες απαιτήσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Δηλαδή να εγκαταλείψει εδάφη η Ουκρανία, τα οποία είχε υπερασπιστεί με τις ζωές χιλιάδων στρατιωτιών. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό από οποιοδήποτε ηγέτη. Άρα, η βασική υπόθεση εργασίας μιας συνευτικής συμφωνίας θα είναι ότι ξεκινούμε από το σημείο επαφής. Από εκεί ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να υπάρχουν απτές εγγύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να θέσει απειλή, να αποτελέσει μάλλον απειλή για την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί προκαλούν μεγάλα χτυπήματα στη Ρωσία και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έχουν και αυτές ουσιαστικό αντίκτυπο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πιο κοντά πλέον στο να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι κάθε λογικός δρόν θα καταλάβει.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κεντρικό ξενοδοχείο που παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιαν Αμαρπούρ, και το σημείο το οποίο ανέλυαν ήταν το πόλεμο στην Ουκρανία. Ρωτηθείς ο Πρωθυπουργός από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο για το θέμα, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, έκανε αναφορά στην Μαριούπολη, μια πόλη πολύπαθη με μεγάλη ελληνική κοινότητα, και είπε βέβαια ότι είμαστε σε θέση τώρα, ο Πούτιν έχει περισσότερα κίνητρα για συμφωνία και πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το κλειδί είναι να μην υπάρχουν άλλα εμπόδια, όπως βάζει τις παράλογες απαιτήσεις της η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία. Και να πάμε τώρα στη Βουλή. Στην Ολομέλεια συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Το συνήθισα, λέω όλο καλό μεσημέρι. Ναι, ναι.
2: Καλό απόγευμα, Ευρυβίκη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Σε λίγη ώρα ψηφίζεται εδώ στην Ολομέλεια ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την εφαρμογή και στη χώρα μας του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που υιοθετήθηκε το 2024 έπειτα από πολιετής διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, με το νομοσχέδιο αυτό, στο πλαίσιο αυτού του νέου συμφώνου, θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου, screening, όπως λέγεται, στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκοους τρίτων χωρών, ενώ αξίζει να σημειωθούμε ότι στο νέο σύμφωνο προβλέπεται ότι θα υπάρχει και η πρόβλεψη, προβλέπεται και η ύπαρξη, αξιοποίηση μάλλον, κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης, έχει ενημερώσει ήδη ότι εντός του 2026 θα υπέλθει συμφωνία με τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και την Ασία, και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στην εισαγωγική του παρέμβαση σήμερα στην Ολομέλεια, ο κ. ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι οι ροές, έδωσε κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, ότι οι ροές στην περίοδο 2015-2019 ήταν 1.215.280 άτομα, ενώ στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα ήταν λιγότερες από 200.000. Και όσον αφορά τις εκκρεμίες αιτήσεις ασύλου, το 2019 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι μόλις στις 28.000. Κατά το πρώτο πεντάμενο του έτους, είπε, είχαμε μείωση των ροών, ωστόσο σημείωσε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδος που έχουμε μεταναστευτική πίεση, καθώς το πρώτο πεντάμενο του 26 είχαμε 5.500 αφήξεις, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να καταψηφίζουν ένα κανονισμό με τον οποίο έχει συμφωνήσει στο Ευρωκοινοβούλιο και τον είχε ψηφίσει.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε ένα απόσπασμα, εκτός και θες να προσθέσεις και κάτι άλλο, γιατί έχουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πλεύρη, ναι.
2: Βεβαίως, ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζουν σύσσωμη αντιπολίτευση.
1: Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
3: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651. Προφανώς αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μένονται και με περισσότερους πολέμους, δείχνει και την πολιτική που ακολούθησε διαχρονικά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Μέχρι 12 Ιουνίου όποιος περάσει από την Ελλάδα και πάει σε οποιαδήποτε χώρα που υπογράψαμε συμφωνίες, είναι πρόβλημα αυτών των χωρών.
1: Λοιπόν, Ανδρέα Μαρατιά, έρχομαστε πάλι σε σένα να δούμε και τι γίνεται με την αντιπολίτευση, όπου είχαμε βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
2: Ναι, απάτοπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΠΟΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση, είπε, και το άσυλο αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας, καθώς προβλέπει την πιο άγρια καταστολή σε βάρος των θυμάτων και γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί. Και πρόσθεσε ότι και αφού χαρακτήρισε υποκριτικό τον καυγά για το τι έγινε το 2015 και τι συμβαίνει σήμερα, έστρεψε και προς τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και προς το σύνολο της αντιπολίτευσης, μιλώντας για στρατηγική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι θεραπεύοντες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε μπίζνα την ιστορία με τα ασυνόδευτα παιδιά, λέγοντας ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουν χαθεί 25.000 ασυνόδευτα, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Δαθιός έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεκτες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο κάνει διαχείριση του προβλήματος και όχι αποτροπή.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζολα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που άσκησαν βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
4: Ζητάμε να έρθει στη Βουλή το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πόσα χρόνια? Από το Δεκέμβρη του 2024.
5: Αδιαφορείται προκλητικά και για το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας.
1: Τώρα, πειράκατα της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και ο Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Το σύμφωνο καταργεί ουσιαστικά τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες και κάθε προστασία του κορελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου.
7: Κλείστε τώρα τα σύνορα, δεν περνάει κανένας!
1: Βέλια κατά της κυβέρνησης και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
8: Σε αυτό το θέατρο η κυβέρνηση πανηγυρίζει για έναν κανονισμό που επιτείνει το πρόβλημα της παράνομης λαθρομετανάστευσης.
9: Να μην υποστηρίζεται η πολιτική σύσταση στρατοπέδων συγκέντρωση στην Αφρική για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
1: Και να περάσουμε τώρα σε άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Να πάμε στο βόρειο Belfast, όπου η αστυνομία συνέλαβε ένα 30χρονο υπήκοο Σουδάν για την επίθεση με μαχαίρι, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας περίπου 40 ετών που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Δημήτρη Φαναριώτη.
10: Ακριβώς, Βρυδί, και το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η αστυνομία έχει κηρύξει το συμβάν ως κρίσιμο περιστατικό, ερευνά τα κίνητρα του δράστη και τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να επηρεάσει την έρευνα και να επιβαρύνει ψυχολογικά την οικογένεια του θύματος. Οι αρχές πάντως βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μέσω διαδικτύου έχουν διακινηθεί καλέσματα για διαμαρτυρίες σε μία εδώ αυξημένη ένταση γύρω από το μεταναστευτικό. Και να φύγουμε από το Belfast, να πάμε στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση Μελόνι χαρακτήρισε σήμερα ως απαράδεκτη την ύβρη που εκτόξευσε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, μετά την απόφαση της αγγελίων της Ρώμης να αρχίσουν έρευνα σε βάρος του. Ο Μπεν Γκβίρ αποτελεί αντικείμενο έρευνα για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια, αφού μέλη του Στολίσκου για τη Γάζα κατηγόρησαν τις Ισραηλινές αρχές για κάκο μεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής του τον περασμένο μήνα. Η χώρα της Μπότας έγινε η χώρα της Αγιονάρας, έγραψε χθες ο κύριος Γκβίρ στο X, σε μια υποτιμητική αναφορά στο γεωγραφικό σχήμα της Ιταλίας. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιωτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζανουέλ Μπαρό, ενώ το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον επίσης ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να ακούσουμε τώρα λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τηράσκη.
12: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο της του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνου Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών η Εφη Γεργοπούλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο λίγο λεπτό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.
13: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
14: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο Λίνος Κόκοτος είναι από τους γνωστότερους εκπροσώπους της γενιάς του λεγόμενου νεοκύματος. Ο πρώτος που πίστεψε στο ταλέντο του και τον ενθάρρυνε έμπρακτα στο ξεκίνημά του ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 1966 παρουσίασε τη δουλειά του στις Μποάτ της Πλάκας μαζί με άλλους συνθέτες του νέου κύματος, όπου και τον καθιέρωσε το τραγούδι «Μικρό παιδί» με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου. Ο πρώτος του δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν «Οι ώρες» το 1969 από την εταιρεία Λύρα του Αλέκου Πατσιφά.

Το μυθιστόρημα «Ο μεγάλος θυμός» της Ντόρας Γιαννακοπούλου μεταφέρθηκε με επιτυχία στην ελληνική τηλεόραση, διατηρώντας την ένταση και το συναισθηματικό βάθος του βιβλίου. Η σειρά παρουσιάζει έναν δυνατό απαγορευμένο έρωτα που γεννιέται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους από διαφορετικές οικογένειες μέσα σε ένα κλίμα πάθους και συγκρούσεων. Η σκηνοθεσία και οι ερμηνείες έδωσαν ιδιαίτερη δραματικότητα στην ιστορία, κάνοντας τη σειρά μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές της εποχής της. Καθοριστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα έπαιξε η μουσική του Βασίλη Δημητρίου, η οποία έντεσε τις σκηνές με λυρισμό, μελαγχολία και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Τα τραγούδια που ακούστηκαν συνέβαλαν ώστε η μουσική να μείνει αξέχαστη όσο και η ίδια η σειρά.

Ο δίσκος «Ο χορός των άστρων» ενώνει δημιουργικά την Ευανθία Ρεμπούτσικα, την Ελένη Γιώγα και την Έλλη Πασπαλά σε μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική μουσική δουλειά. Οι μελωδίες της Ρεμπούτσικα ταξιδεύουν από την Ανατολή έως τη Μεσόγειο, ενώ η ποιητική και ερωτική στίχη της Γιώγα συναντούν τη ζεστή και όρημη ερμηνεία της Πασπαλά. Ο δίσκος θυμίζει τις ολοκληρωμένες μουσικές δημιουργίες παλαιότερων εποχών, όπου μουσική, στίχος και ερμηνεία λειτουργούσαν ως ενιαίο σύνολο. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το Mosaic της Μαρίας Φαραντούρη είναι ένας δίσκος world μουσικής που ενώνει ήχους και παραδόσεις από διαφορετικούς πολιτισμούς της Ανατολής και της Μεσογείου. Στο άλμπουμ συναντώνται δημιουργίες της Χοβοζερή, του Σουάτ Χασακά, του Ρος Ντέιλ και παραδοσιακά τραγούδια από την Τουρκία και την Αρμενία. Οι ενορχιστρώσεις του Μάκη Αμπλιανίτη δίνουν ενιαίο χαρακτήρα στον δίσκο, ενώ οι στίχοι της Μάγδας Παπαδάκη μιλούν για τον έρωτα, τη μοίρα, τον πόνο και την ελπίδα. Η Φαραντούρη ερμηνεύει με λυρισμό και εσωτερικότητα, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική, πιο κοσμοπολίτικη μουσική πλευρά της. Το Mosaic ξεχώρισε ως μία από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές δισκογραφικές προτάσεις του 2004 χάρη στη βαθιά συναισθηματική και πολυπολιτισμική του ατμόσφαιρα.

0: Το άλμπουμ «Στον διπλανό ουρανό» του Παύλου Παυλίδη και των B-Movies αποτελεί μία από τις πιο όριμες δουλειές της πορείας τους. Μελιτές ενορχιστρώσεις, ταξιδιάρικες μελωδίες και τη χαρακτηριστική φωνή του Παυλίδη, τα τραγούδια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μελαγχολίας, ονειροπόλησης και προσωπικής εξομολόγησης. Οι στίχοι κινούνται ανάμεσα στη φύση, την αγάπη και την αναζήτηση ενός παράλληλου κόσμου γεμάτου φως και ελπίδα. Στην παραγωγή συμμετέχει για πρώτη φορά ο Κώτη Κέι, προσθέτοντας σύγχρονα και ατμοσφαιρικά ηχητικά στοιχεία στον γνώριμο ήχο του συγκροτήματος. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 2015 αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ελληνικές ροκ κυκλοφορίες της δεκαετίας. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα πάμε στην ώρα, το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ο Κολ Πόρτερ γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1891, Αμερικανός συνθέτης και τραγουδοποιός. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν πρότυπα και πολλές από τις παρτιτούρες του γνώρισαν επιτυχίες στο Broadway και σε ταινίες του Hollywood. Γεννημένος σε μια πλούσια οικογένεια στην Ινδιάνα, ο Πόρτερ ασχολήθηκε με τη μουσική ως επάγγελμα. Με κλασική εκπαίδευση τον τράβηξε το μουσικό θέατρο. Από τη δεκαετία του 1920 που ξεκίνησε και μέχρι τη δεκαετία του 1930 ήταν ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της μουσικής σκηνής του Broadway. Σε αντίθεση με πολλούς επιτυχημένους συνθέτες του Broadway, ο Πόρτερ έγραφε τους στίχους καθώς και τη μουσική για τα τραγούδια του. Μετά από ένα σοβαρό ατύχημα υπασίας το 1937, ο Πόρτερ έμεινε ανάπηρος και με συνεχή πόνο, αλλά συνέχισε να εργάζεται. Οι παραστάσεις του στις αρχές της δεκαετίας του 1940 δεν περιείχαν τις διαρκείς επιτυχίες των καλύτερων έργων του των δεκαετιών του 1920 και του 1930, αλλά το 1948 έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή με το πιο επιτυχημένο musical του, το Kiss Me Kate. Κέρδισε το πρώτο βραβείο Tony για το καλύτερο musical.

0: another opening, another show.
1: In Philly, Boston.

Το διπλό άλμπουμ Σελοτέιπ Βαλκανίζα Τέρ συγκεντρώνει δύο χαρακτηριστικές δουλειές του Μανώλη Ρασούλη, όπου το λαϊκό τραγούδι συναντά τον σαρκασμό και την κοινωνική παρατήρηση. Με αιχμηρούς στίχους, χιούμορ αλλά και έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ο Ρασούλης σχολιάζει την ελληνική πραγματικότητα με τρόπο διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο. Τραγούδια που αποτυπώνουν τη μοναδική του ικανότητα να παντρεύει την ποίηση με το λαϊκό ύφος. Η συλλογή κινείται μουσικά στον χώρο του σύγχρονου λαϊκού με έντονες βαλκανικές και αστικές επιρροές, διατηρώντας αυθεντικότητα και προσωπικό χαρακτήρα. Πρόκειται για έναν δίσκο που υπενθυμίζει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα του Ρασούλη. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

άλμπουμ «Μαγκανίες» αποτελεί μια ξεχωριστή σύμπραξη του Θανάση Παπακοσταντίνου με τον Γιάννη Χαρούλη. Οι 12 συνθέσεις του δίσκου κινούνται ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη τραγουδοποιία με λιτούς αλλά ουσιαστικούς στίχους και ατμοσφαιρικές ενορχιστρώσεις. Τραγούδια που αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική γραφή του Παπακοσταντίνου και τη δωρική ερμηνευτική δύναμη του Χαρούλη. Η συμμετοχή σημαντικών μουσικών προσδίδει στον δίσκο πλούσια οργανική υφή και αυθεντικότητα. Οι Μαγκανίες επιβεβαιώνουν τη δημιουργική ωριμότητα των δύο καλλιτεχνών. Δημιουργική ωριμότητα των δύο καλλιτεχνών.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια τα καλοκαιρινά που μιλούν για τη θάλασσα, για έρωτες που κράτησαν λίγο αλλά δεν τους ξεχάσαμε. Απόψε φίλες και φίλοι, έχουμε επιλέξει αγαπημένες ελληνικές μπαλάντες, τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερινά, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Και θα ξεκινήσουμε με μια από τις πιο νοσταλγικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού. Ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, με τη φωνή της αξέχαστης Αρλέτας.

Υπάρχουν καλοκαίρια που απλά περνούν και φεύγουν και άλλα που μένουν μέσα μας για πάντα και όταν τελειώνουν παίρνουν μαζί τους ανθρώπους, στιγμές, υποσχέσεις και βλέμματα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα.

Αφήνουμε τα παλιά νοσταλγικά καλοκαίρια, γιατί η ζωή μπορεί να είναι μια ημέρα. Κοινά τα σαμποφίλιο με τον Οδυσσέα Ιωάννου που υπογράφει τους στίχους και τον Θέμη Καραμουρατίδη τη μουσική, θέλουν αυτή τη μέρα να βγουν στο καλοκαίρι. Και ποιος δεν θα ήθελε η ζωή μας να ήταν πάντα καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι της Νατάσας Μποφίλιου.

Ένας καλοκαιρινός μήνας που πρωταγωνιστεί σε πολλά τραγούδια είναι ο Αύγουστος. Ίσως γιατί στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας μήνας, είναι το τραγούδι του Νικόλα και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχεις όλα. Μια αγκαλιά και φορητό ραδιοφωνάκι, να παίζει μάλαμα, περίδι και λιδάκι. Και δεν το λέμε εμείς, ο Παντελής Θαλασσινός.

Και ύστερα έρχεται ένας άλλος Αύγουστος, πιο μελαγχολικός, γιατί μας μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζουγλου, γεμάτος συνέστημα και σιωπές. Γιατί μες στο βλέμμα της, ένας τόσο δά ουρανός αστράφτει, συννεφιάζει, αναδιπλώνεται.

Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Βασίλη Καζούλη, με ένα πιο μελαγχολικό τραγούδι για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Γιατί το καλοκαίρι έχει και από αυτούς τους έρωτες που έρχονται και φεύγουν δίχως αιτία.

Και τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα? Τη θάλασσα που ακούει τους καημούς μας, παίρνει τις σκέψεις μας μακριά και γίνεται μάνα, παρηγοριά και ταξίδι μαζί. Για μια θάλασσα μάνα αρμύρα γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεύει με την βαθιά φωνή της η Μίλβα και φυσικά με την υπέροχη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Υπάρχουν όμως και θάλασσες σκοτεινές, θάλασσες αγριεμένες με μαύρα νερά, και ο Νίκος Πορτοκάλογλου γράφει για αυτές τις θάλασσες.

Θα αφήσουμε τη σκοτεινή θάλασσα, γιατί υπάρχει και η θάλασσα με τα γαλανά νερά, με έναν βυθό λυτρωτικό. Η θάλασσα που σε πηγαίνει σε ταξίδια μακρινά, στου Δειλινού τα Μενεξιά.

Θάλασσα φωτεινή, βαθιά, ελεύθερη. Με απάνεμα λιμάνια, αλλά και με έναν αέρα που τον περιμένεις για να σε πάρει ψηλά και μαζί του να πετάξεις, να πιαστείς από τα σύννεφα και να σκαρφαλώσεις στα αστέρια.

Για τη θάλασσα θα μας τραγουδήσει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Με τη θάλασσα συνομιλεί και τη ζητά να γίνει δρόμος και μοίρα και να του πει τι σημαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές.

την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τους στίχους της Ελένης Ζιώγα. Και η θάλασσα έχει ένα χρώμα θαλασσί, σαν το ματόχαντρο. Αυτό που όταν το φοράς δεν σε πιάνει το κακό μάτι.

Ακούσαμε τραγούδια για τον Αύγουστο, για τη θάλασσα. Υπάρχουν όμως και τραγούδια που υμνούν τα καλοκαιρινά βράδια. Αυτές τις μοναδικές νύχτες με φεγγάρι, για αυτές τις νύχτες γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Γιατί η Ελλάδα την πάει τη φεγγαράδα.

Φίλες και φίλοι, η απόψινη καλοκαιρινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της με μελωδικά αλλά και λίγο μελαγχολικά τραγούδια από εξαιρετικούς ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια καλοκαιρινά, θαλασσινά και ταξιδιάρικα. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα εξερευνήσουμε τη δισκοθήκη μας και θα αναζητήσουμε τραγούδια πιο παλιά, τραγούδια και από τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν είναι λίγα. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, περιμένω τα μηνύματά σας escaraly@er.gr. Καλό σας βράδυ και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε πριν από μερικούς μήνες με μια θάλασσα πλατιά που θα μας πάρει μακριά στα πέρα μέρη.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέα, της παράδοσης και της παρέας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παρέα μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, τη μεσημεριανή μας μετάδοση και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Θανάσης Βασιλόπουλος εδώ στο κλαρίνο μαζί με την Ατασία Βέρα στο τραγούδι, το Γιώργο Κόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Μάνθο Σταυρόπουλο στον τέφι και τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Μιχάλη Κλαπάκη στην ταρμπούκα, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τη Ρούμελη. Μια βλάχα, μια παλιόβλαχα, και λέω να επιστρέψουμε λίγο ξανά στο Μοριά. Ακούσαμε ήδη σήμερα το Χρήστο Πανούτσο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πάμε σε μια άλλη ηχογράφηση με μωραΐτικα τραγούδια που έγινε την περίοδο 1961 έως 1963. Δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και την καταγραφή έκανε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, με τον Αγγελή Θεμιστοκλήρη στο βιολί, τον Κώστο Κοντογιώργο στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Μπενέτο στο σαντούρι και τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος, όπως σας είπα, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της αγάπης, «Πού σου να πουλάκι μου».

Σε εμάς τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, αυτό το κλέφτικο και ιστορικό τραγούδι που μας έρχεται από την περιοχή της Ελίτσανης, τραγούδησε ο Γιάννης Μαρούδας. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, κατάκουρφα στη ράχη, πάρε το μάτι του αετού και του λαφιού το πόδι και την αγρύπνια του λαγού. Και στήσε καραούλι, και αν δεις τους Τούρκους Μήτρομ να έρχονται, και αν δεις τους Αρβανίτες, φύριξε Μήτρομ δύο φορές. Και ρίξε και δύο τουφέκια να συναχτεί τα σκέρι μας. Με την αφιέρωση αυτό το υπέροχο CD, ένα βιβλίο, ψηφιακός δίσκος διπλός, με στοιχεία, με παρτιτούρες, στους ελιτσιανώτες αφιερωμένο, προγόνους μας, μακρινούς και κοντινούς, που έζησαν και έδρασαν αιώνες σε τούτη την όμορφη, γαλήνια και ευλογημένη γωνιά της Θεσσαλικής γης. Ένα μέρος απλωμένο ευλαβικά στην αγκαλιά του Γεροκισάμου. Λοιπόν, και αφιερωμένο φυσικά και στους νέους για να θυμούνται τις ρίζες τους. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Θεσσαλία επίσης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Χαρμαλιά στο κλαρίνο, στο σκοπό της παλιάς Ιτιάς.

Εξαιρετική προπολεμική ηχογράφηση από τον Αλέκο Ζούμπα στον οργανικό σκοπό της Ηπείρου, Σέλφος. Και πριν από αυτό να σας πω ότι συνόδευσαν τον Ανδρέα Χαρμαλιά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και η Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι, από ηχογράφηση με θεσσαλικά τραγούδια εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και μια ηχογράφηση που ψηφιοποίησαμε ειδικά για την εκπομπή μας τα ξωδικά της παράδοσης, όπως και η επόμενη που επίσης δεν την έχετε ξανακούσει. Ακούσαμε χθες δύο τραγούδια από αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε άλλο ένα σήμερα, ένα γαμήλιο που μας έρχεται από την Λέρο, Κατέβα κυρία Παναγιά, δωδεκανησιακά τραγούδια με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, τραγουδά όπως σας είπα η Δικαία Χατζηδάκη.

Κατέβα κυρά Παναγιά, ένα γαμήλιο τραγούδι της Λέρου. Εδώ το ακούσαμε με όλους τους στίχους. Συνήθως το κόβουνε αυτό το τραγούδι. Ακούμε ελάχιστους από τους στίχους. Εδώ η Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου μας το τραγούδισε εκπληκτικά σε αυτή την ηχογράφηση με σπουδαίους οργανωπαίχτες.

Κλεάρχος Κορκόβελος εδώ στο κλείσιμο αυτού του ταμπαχανιώτικου Μανέ που μας τραγούδησε πανέμορφα η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης και μια παράσταση που ηχογραφήσαμε με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης» και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

Καλησπέρα, καλημέρα όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Η καινούργια μέρα διανύει τις πρώτες τις στιγμές εδώ στην πατρίδα και εμείς πάλι εδώ, κοντά σας. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Κοιτάζουμε πάντα για τις δικές σας προτάσεις, διαβάζουμε πάντα το email αυτής εδώ της εκπομπής, εκεί όπου εσείς προτείνετε τα τραγούδια και πια έχει σταματήσει να είναι έκπληξη ότι τα περισσότερα από τα δικά σας αγαπημένα είναι και δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Όπως και το επόμενο.

Πρώτα ο Βασίλης, αμέσως μετά ο Θανάσης και στις δύο περιπτώσεις πάντως Παπα-Κωνσταντίνου. Η συνέχεια εξίσου καλή, νομίζω.

Εσείς λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Τυφλές Ελπίδες, ένα υπέροχο τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη, εδώ με τη φωνή της Μελίνας Κανά. Η συνέχεια με δύο λαϊκότροπα τραγούδια από δύο καλλιτέχνες που σίγουρα δεν τους λες λαϊκούς.

Αυτός ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, στα είπα όλα. Και η συνέχεια θα είναι λίγο περίεργη. Αυτή τη φορά έχουμε έναν λαϊκό τραγουδιστή σε ένα τραγούδι που μάλλον δεν είναι λαϊκό.

Αν κάνουμε πολύ γρήγορα, δύο ακόμα τραγούδια προλαβαίνουμε να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, στη Φωνή της Ελλάδος. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

καλό βράδυ φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αφήσουμε τα τραγούδια να μας πάνε στα πέρα μέρη. Μακριά, πολύ μακριά, πέρα από τις γραμμές των οριζόντων που λέει και ο ποιητής.

Πες μου, Μυρτιά, να σε χαρώ, που θα βρω χώμα και νερό να ξαναχτίσω μια φωλιά για τις αγάπης τα πουλιά. Μυρτιά, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Για τις αγάπης τα πουλιά. Πόσο όμορφο ακούγεται. Γλυκό, ρομαντικό, που ο καθένας το φέρνει στα χείλη του, με συνέστημα, αλλά και χαμογελώντας. Ο Γκάτσος με τον Μίκη Θεοδωράκη ξανά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις, όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνοδεία πάντοτε η μουσική. Τα τραγούδια χαρούμενα. Σε αλέγκρο τέμπο.

Φως της Αυγής, τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βαγγέλης Γκούφας, Βασίλης Ανδριόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος. Στα 5-8, οικείος ρυθμός χορού σε μελωδίες χαρούμενες. Όπως και τα 9-8 των λαϊκών μας τραγουδιών.

κλείνοντας αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, είναι η φωνή της Τζένις Καρέζη από ασπρόμαυρη παλιά ταινία «Μακριά σου έναν χρόνο».

Τα τραγούδια δίνουν το αλέγκρο που χρειαζόμαστε, το αλέγκρο που μας ταξιδεύει, έστω και για λίγο σε στιγμές πολύτιμες για τον καθένα μας. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είσαστε συντονισμένοι και στις πλανώδιες μουσικές του. Μέχρι τα μεσάνυχτα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Dance Me to the End of Love, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν, σε αλέγκρο διασκευή από τον Κάρλος Ζωρίτα Ντιάζ, ισπανικής καταγωγής καλλιτέχνη. Ο ήχος του ακορντεόν, η τρομπέτα, παιγμένα με τον τρόπο τον βαλκανικό. Και το Λούνα Ρόσα. Ναπολιτάνικο αγαπημένο τραγούδι, έτσι όπως το τραγούδισαν ο Ρέντζο Άρμπορε και η ορχήστρα του.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ρίτα Ριτάκη, κανέναν δεν φοβάσαι. Ρίτα Ριτάκη, τίποτα δεν θυμάσαι. Ρίτα Ριτάκη, απόψε που κοιμάσαι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στον παλμό μιας συναυλίας και πάνω στα χνάρια του ο Κάρολ του Νιλσεντάγκα. Υπάρχει και η άλλη Ρίτα που παντρεύτηκε νοικοκυρέ.

0: ματί. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπαν.
1: Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με τους στίχους του επόμενου τραγουδιού. Κάποια νύχτα στην Νάπολη συνάντησε έναν άγγελο που δεν μπορούσε πια να πετάξει. Κάποια νύχτα στην Νάπολη ξέχασε τα αστέρια και χωρίς φτερά με ανέβασε στον ουρανό. Una notte a Napoli.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

από τους δημοφιλέστερους Λατίνους καλλιτέχνες τον 20ο αιώνα, η Σέλια Κρούζ. Έγινε γνωστή διεθνώς ως βασίλισσα της σάλσα. Την ακούσαμε στο «Oye como va», τραγούδι του Τίτο Πουέντε. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Buena Vista Social Club ήταν χορευτική και μουσική λέσχη στην Αβάνα από τη δεκαετία του 1940, τόπος συνάντησης μουσικών. Η ιστορία του Buena Vista ενέπνευσε τον σημαντικό κιθαριστή και συνθέτη Ray Cooder, που μαζί με τον κουβανό μουσικό Juan de Marcos González συγκέντρωσαν παραδοσιακούς μουσικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν παίξει στα νιάτα τους στο Buena Vista. Ηχογράφησαν σειρά τραγουδιών και ο δίσκος που εκδόθηκε γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρέα του Κομπάι Σεγούντο, του Ιμπραήμ Φερέρ, της Ομάρα Πορτουόντο, του Ηλιάδε Σοτσόα, του Ρουμπέν Γκονζάλες και τόσων άλλων συνοδοιπόρων τους να μας τραγουδούν το «El Cuarto de Tula».

0: El Cuarto de Tula, το δωμάτιο της Τούλας. Σκοπτικό τραγούδι, κουβανέζικο. Ήταν η Buena Vista. Ηχογράφηση από συναυλία τους στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Θα ακούσουμε τώρα την πιο αλέγκρο εκτέλεση διασκευή ενός τραγουδιού που οι εικόνες των στίχων του μας καλούν. Πυρακόκκινα γυαλιά και όλα γύρω σινεμά τα βλέπω.

Στη συνέχεια ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδάει το Ασπρομόντε. Ορεινός όγκος στην Καλαβρία είναι το Ασπρομόντε και μεταφράζεται «Τραχιά βουνά». Το τραγούδι γραμμένο από τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια.

ήταν ο ακροβάτης από τους Χαΐνιδες. Ο Γιάννης Χαρούλης τώρα της λύθησε το πηγάδι, ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη.

Κλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Καλή σας μέρα, και έχει μπει γερά το καλοκαίρι. Και ξέρετε, το καλοκαίρι κάθε 4 χρόνια είναι και λίγο διαφορετικό, γιατί υπάρχει και το παγκόσμιο κύπελο. Και τα μάτια του κόσμου, πραγματικά του κόσμου, όλου του κόσμου, είναι στραμμένα γύρω από τη στρογγυλή θεά και πώς κυλάει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα βέβαια θα είναι λίγο μακριά από εμάς και με τις ώρες είναι λίγο μπερδεμένο το σκηνικό, αλλά δεν πειράζει, γιατί τουλάχιστον όλοι όσοι το καλοκαίρι αισθανόμαστε μια μοναξιά πέρα από τις και μακριά από τις αγαπημένες μας ομάδες, τώρα με το παγκόσμιο κύπελο θα βρούμε παρηγοριά. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Μουντιάλ εμπιστευτικό», και, αλλά προσέξτε, έτσι, δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά περικλείει την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η τάδε ομάδα πήρε το κύπλο, η τάδε ομάδα έκανε έτσι και αλλιώς και οι παίκτες κλπ. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πολύ έντονο παρασκήνιο και αναλύει, από ό,τι μου έχουν πει έτσι, γιατί δεν έχω ακόμα την τύχη να το έχω πιάσει στα χέρια μου το βιβλίο, αναλύει τα γεγονότα που έχουν γίνει γύρω από την όλη διαδικασία τέλεσης του παγκοσμίου κυπέλου, παρασκήνιο σε πολιτικό επίπεδο, διώξεις, κυνηγητά. Έχει πολύ μεγάλο ζουμί ιστορία. Και ο εξαιρετικός συνάδελφος και συγγραφέας, ο Νίκος Μποζιονέλος, νομίζω ότι το έχει πιάσει το θέμα καταπληκτικά. Καλημέρα, Νίκο. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά, δεν ξέρω.
0: Σε πετυχαίνω πρωί τώρα, φαντάζομαι ξεκινάει ο Γολγοθάς της ημέρας,
1: Νομίζω πλέον ότι η καθημερινότητα μας μεταπίνει περισσότερο και από το μέρος. Δηλαδή, συνταγούνται με άλλους και συναδελφούς και άλλους πονείς, γυναίκες. Δεν ξέρω τι κάνουμε λάθος, αλλά τελικά δεν κάνουμε κάτι λάθος. Ειδικά όσο μένουμε Αττική, νομίζω ότι αυτό μας καταπίνει πλέον.
0: Ξεκινάμε πρωί-πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με έναν υπολογιστή αγκαλιά, με αναρτήσεις, με.
1: Με πάσα ειλικρίνεια, καθημερινά δεν θυμάμαι πάρα 4 ώρες. Δεν ξέρω πώς αντέχω, κάτι στιγμή δεν κλατάρω, αλλά είναι γύρω στις 3 με 7 που ήρθε. Και όπως λέγανε και στο χωρίο, μπορεί.